Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε σχολιάσει τα ειρηνικά λεγόμενα, τα 9 δηλαδή αιτήματα που απευθύνουμε ως σώμα στον Κύριο. Τώρα ακολουθεί μια ενότητα που την ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα, η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη σύ χάριτη». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «Μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε, νομίζω, δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά, στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα, λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θεία Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια, οι καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε αυτό πάνω που συζητάμε για τις μυστικές ευχές. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγελθούν αυτές οι ευχές και θα ακουστούν, και ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τον 5ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητάει να εκφωνούνται τα αναγνώσματα εμελώς.
κάτι μάλιστα που αργότερα αναφέρεται σε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί εμελός? Γιατί πρέπει να διαλυθεί η μορφή. Πρέπει να προηγηθεί το πνεύμα, όχι το γράμμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι διανόημα να το απαγγείλεις με στόμφο για να καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκη δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση, με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελός λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο, παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια Θεία Λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει, χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί. Αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη.

και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεά, δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την κυρία Θεοτόκο, της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε, γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Παραδίδω, να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία, για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα: «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά Του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφόνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χοροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο, μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι δηλαδή έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας Εκκλησίας, γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης ημών Θεοτόκου ή πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο κατά αναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή.

Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές.

0: Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα, όταν έχουμε τις πρώτες περγαμηνές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού. Αν δεν υπάρχει διάκονος, πηγαίνει ο πρεσβύτερος. Ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ή ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική της Βασιλείας του Θεού. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή μια ιστορία. Παρουσιάζει μια ιστορία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη. Παραδείγματος χάρη, η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Στην παραβολή αυτή ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν μπορούν και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους ύμνους, τους κανόνες όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε, άναψε μέσα μας, φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως». Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως, και άνοιξε μας στους οφθαλμούς της διανοίας και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Δεν κατανοείται το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή, αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας, αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται αν δεν υπάρχει ένα φως που θα το στείλει ο ίδιος ο Θεός. Αν δεν φωτιστεί ο κάθε πιστός από τον Θεό να κατανοήσει το περιεχόμενο των ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Κάτι συμβαίνει εκεί. Στη Θεία Λειτουργία κάτι συμβαίνει. Μερικοί μεγάλοι, οι επαρκείς, που ήταν και οι διδάσκαλοι, κάθονταν και μελετούσαν στίχο-στίχο και έβγαζαν συμπεράσματα και ο λαός τους εμπιστευόταν. Είναι οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι εσπερινές, παραδείγματος χάρη, ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. Τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις. Δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές, από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές. Και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα τρία, γιατί να τα διδαχθούμε και τα τρία? Το θέμα έχει απασχολήσει μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το Διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, για να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσο του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούρια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία. Αλλά αυτή η Σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού και υπάρχει ειδικό τυπικό για την ένδυση. Και μέχρι σήμερα καμιά φορά γίνεται αυτό και είναι μια εξαιρετική ακολουθία αυτή η ένδυση του επισκόπου. Όταν λέω η ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσία, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι, γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στη είσοδο του Λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση? Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο μεγάλης βουλής άγγελος, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο Λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού του Λόγου, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο Λόγος έγινε σάρκα
και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3 ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος Θεέ μας, και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα, σε σένα, στο Γιο σου, στο Πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος λέει «Ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «Ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε Αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο.

Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της τρισάγιας δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί: «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, «εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν της χερσίν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς: «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και ημνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ: «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική: «Είδων των Κύριων καθήμενων επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός, επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη. Την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Υιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση.

Αμέσως μετά το τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει γιατί μας είπε να προσέξουμε. Γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, θυμία μάση προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής», και έχει αυτή τη συγκλονιστική έκφραση «Ο προσδεξάμενος το θυμίαμα εις το υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα. Αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης, που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα,
υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μας οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των ευαγγελικών λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων. Σπάνια έβγαινε από το μικρό ξύλινο κελί του που ήταν στο Μελισσόνα. Ούτε και στην εκκλησία δεν πήγαινε συχνά, μα δεν του λέγανε τίποτα, γιατί το είχαν πάρει απόφαση πως ήταν πτωχός το πνεύματι και δεν του επέβαλαν τον γενικό κανονισμό. Όμως, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Γιατί έναν τέτοιον μεγάλο νηστευτή και σιωπητή που προσεύχονταν μέρα νύχτα, πολλές φορές τον έπαιρνε ο ύπνος έτσι γονατιστό, ήταν κάπως άπρεπο να τον αναγκάσεις να υποταχθεί στον γενικό κανονισμό τη στιγμή που ο ίδιος δεν ήθελε να τον εφαρμόσει. Αυτός είναι πιο άγιος από μας και εκτελεί άθλους μεγαλύτερους από εκείνους που προβλέπει ο κανονισμός, λέγανε οι καλόγεροι. Αν δεν πηγαίνει στην εκκλησία, αυτό θα πει πως ξέρει μοναχός του πότε πρέπει να πάει. Έχει δικό του κανονισμό. Έτσι λοιπόν, για να μην ακουστούν μεμσημυρίες και να αποφύγουν ένα σκάνδαλο, άφηναν τον πατέρα Θεράποντα στην ησυχία του. Τον Στάρετς Ζωσιμά δεν τον αγαπούσε καθόλου ο πατέρας Θεράπων και αυτό το ξέρανε όλοι. Και να λοιπόν που φτάνει ως το κελί του πως η κρίση του Θεού δεν συμφωνεί με την κρίση των ανθρώπων και πως ο Μακαρίτης είχε προτρέξει του φυσικού. Φαίνεται πως ο πρώτος που του έφερε την είδηση ήταν ο επισκέπτης από το Ομπντόρσκ που είχε μιλήσει και χτες μαζί του και είχε φύγει κατατρομαγμένος. Ανέφερα ακόμα πως ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν σταθερός και ακλόνητος πάνω από το φέρετρο και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Αν και δεν μπορούσε να δει ούτε και να ακούσει τι γίνονταν έξω από το κελί, τα μάντευε όμως όλα, γιατί ήξερε πολύ καλά το περιβάλλον του. Δεν είχε ταραχτεί. Περίμενε χωρίς φόβο το κάθε τι που θα μπορούσε ακόμα να συμβεί και που την έκβασή του την προέβλεπε με διαπεραστικό πνευματικό βλέμμα. Τότε, ξάφνου, άκουσε έναν ασυνήθιστο και ολότελα πια απρεπή θόρυβο από τον προθάλαμο. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και στο κατόφλι φάνηκε ο πατέρας Θεράπων. Από το κελί διακρίνονταν καθαρά πολύ καλόγεροι, ακόμα και άνθρωποι από την πολιτεία που τον είχαν συνοδεύσει και μένανε τώρα κάτω από το χαγιάτι. Όμως αυτοί δεν ανέβηκαν, μα μείνανε κάτω και περίμεναν να δουν τι θα πει και τι θα κάνει ο πατέρας Θεράπων. Γιατί προαισθάνονταν, και μάλιστα με κάποιο φόβο, παρόλο το θάρρος τους, πως δεν έχει έρθει έτσι, χωρίς λόγο. Ο πατέρας Θεράπων σταμάτησε στο κατόφλι και σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό. Κάτω από το δεξί του χέρι φάνηκαν τα διαπεραστικά και όλο περιέργεια ματάκια του επισκέπτη από το Ομπντόρσκ, που ήταν ο μόνος που δε βάσταξε και ακολούθησε από κοντά τον πατέρα Θεράποντα. Τόσο ήταν περίεργος. Οι άλλοι, όταν άνοιξε με κρότο η πόρτα, πισωπάτησαν ακόμα πιο πολύ από το φόβο τους. Σηκώνοντας τα χέρια του, ο πατέρας Θεράπων ξεφώνησε: «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα!» Και άρχισε να κάνει το σημείο του σταυρού, γυρίζοντας διαδοχικά προς όλους τους τοίχους και τις τέσσερις γωνιές του κελιού. Αυτή την πράξη του πατέρα Θεράποντα την κατάλαβαν αμέσως όσοι τον συνόδευαν, γιατί ξέρανε πως έτσι έκανε πάντα όπου και να έμπαινε και πως πουθενά δεν θα κάθονταν και ούτε θα βγάζε λέξη πριν διώξει τον σατανά. «Έξω από εδώ, σατανά, έξω από εδώ», ξανάλεγε κάθε φορά που έκανε ένα σταυρό στον αέρα. «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα», ξεφώνησε και πάλι. Φορούσε το χοντροκομμένο του ράσο και είχε δεμένη τη μέση του με ένα σκοινί. Κάτω από την πουκαμίσα του, που ήταν φτιαγμένη από
καναβάτσο διακρίνονταν το γυμνό του στήθος, γεμάτο άσπρες τρίχες. Ήταν ξυπόλυτος. Μόλις άρχισε να κουνάει τα χέρια του, ακούστηκαν να κουδουνίζουν οι βαριές αλυσίδες που είχε κάτω από το ράσο του. Ο πατέρας Παΐσιος σταμάτησε την ανάγνωση, προχώρησε, στάθηκε μπροστά του και περίμενε. «Γιατί ήρθες? Γιατί αυτή η διατάραξη της τάξης? Γιατί σκανδαλίζεις το ταπεινό πίμνιο?» πρόφερε στο τέλος, κοιτάζοντάς τον αυστηρά. «Γιατί ήρθα? Τι ρωτάς? Ποια είναι η πίστη σου?» φώναξε ο πατέρας Θεράπων με ύφος μισοπάλαβο. «Ήρθα να διώξω από εδώ τους μουσαφύριδες, αυτούς που κουβάλησες, τους βρωμερούς αυτούς διαβόλους. Ήρθα να δω αν μαζέψατε πολλούς όλο τούτο τον καιρό που έλειπα εγώ. Θέλω να πάρω μια σημειδόσκουπα και να τους διώξω όλους». «Διώχνεις το σατανά. Ίσως όμως εσύ ο ίδιος να τον υπηρετείς», είπε άφοβα ο πατέρας Παΐσιος. «Ποιος μπορεί να πει για τον εαυτό του «Άγιος ημί»? Μήπως νομίζεις, πάτερ μου, πως είσαι εσύ? Βρωμερός είμαι και όχι άγιος. Δεν θα κάτσω ποτέ στην πολυθρόνα για να με λατρεύουν σαν είδωλο, σαν θεό», είπε με βροντερή φωνή ο πατέρας Θεράπων. «Οι άνθρωποι καταστρέφουν την ιερή μας πίστη τη σήμερον ημέραν. Ο Μακαρίτης, ο άγιός σας», είπε γυρίζοντας τους άλλους και δείχνοντας με το δάχτυλο το φέρετρο, «έδιωχνε τους δαίμονες, έδινε και φάρμακα στους δαιμονισμένους. Μα να, που τώρα πληθύνανε εδώ πέρα σαν τις αράχνες, και σήμερα και ο ίδιος βρώμησε. Αυτό που βλέπουμε είναι θεϊκό σημάδι». Κάτι τέτοιο είχε συμβεί στα αλήθεια όσο ζούσε ο πατέρας Ζωσιμάς. Κάποιος καλόγερος άρχισε να βλέπει στον ύπνο του, ύστερα και στον ξύπνιο του, το σατανά. Όταν τα εξομολογήθηκε κατά τρομαγμένος στον Στάρετς, εκείνος τον συμβούλεψε να προσεύχεται ασταμάτητα και να νηστεύει. Μα όταν και αυτό δεν έφερε καμία καλυτέρευση, τον συμβούλεψε να πάρει κάποιο φάρμακο, χωρίς να παρατήσει όμως τις προσευχές και την νηστεία. Αυτό είχε σκανδαλίσει πολλούς τότε και το λέγανε μεταξύ τους, κουνώντας το κεφάλι, και περισσότερο από όλους ο πατέρας Θεράπων, γιατί αμέσως βρέθηκαν μερικοί που του γνωστοποίησαν τούτη την ασυνήθιστη συμβουλή του Στάρετς. «Έξελθε, πάτερ», είπε επιτακτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Δεν κρίνουν οι άνθρωποι, μα ο Θεός. Ίσως αυτό το σημείο να μην μπορείς ούτε κι εσύ να το καταλάβεις, ούτε κι εγώ, ούτε κανένας.

Το υπέστη τώρα αυτή την κατεσχήνη. «Άφρονα τα λόγια σου, πάτερ», είπε και ο πατέρας Παΐσιος με δυνατή φωνή. «Εκτιμάω τις νηστείες σου και τον ασκητισμό σου, όμως κάτι τέτοια λόγια σαν αυτά που είπες, μονάχα ένα παιδί που ζει έξω από το μοναστήρι θα μπορούσε να τα πει. Ένα παιδί άμυαλο». «Εξήλθε, πάτερ, σε διατάζω», κατέληξε με βροντερή φωνή ο πατέρας Παΐσιος. «Εγώ να φύγω», πρόφερε ο πατέρας Θεράπων, και σαν να κλονίστηκε λιγάκι, μα με τον ίδιο θυμό. «Μας κάνετε τους σοφούς. Περηφανεύεστε για τη μόρφωσή σας μπροστά στη δική μου μηδενικότητα. Ήρθε εδώ πέρα αμόρφωτος, μα εδώ ξέχασα και αυτά που ήξερα. Ο ίδιος ο Θεός με φύλαξε και με προστάτεψε τον ταπεινό εμένα από τη μεγάλη σοφία σας». Ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν και περίμενε ακλόνητος. Ο πατέρας Θεράπων σώπασε για λίγο και ξαφνικά, κάνοντας το πρόσωπό του κλαψιάρικο και σκεπάζοντας το μάγουλό του με τη δεξιά παλάμη, πρόφερε μακρόσυρτα, κοιτάζοντας το φέρετρο του Στάρετς. «Το πρωί θα του ψάλουν το «Βοηθέ και προστάτα», τον υπέροχο αυτόν κανόνα, μα όταν θα ψοφήσω εγώ θα πουν μονάχα το «Ω μακάρια ζωή», αυτό το ταπεινό τροπάριο. Πρόφερε κλαψιάρικα και θλιβερά. «Είσαστε περήφανοι και αλαζόνες. Τούτο το μέρος είναι καταραμένο», ξεφώνησε ξαφνικά σαν τρελός, και κάνοντας μία χειρονομία γύρισε και κατέβηκε γρήγορα τα σκαλοπάτια. Το μπουλούκι που τον περίμενε κάτω δίστασε για μια στιγμή. Μερικοί τον ακολούθησαν αμέσως. Άλλοι όμως κοντοστάθηκαν, γιατί η πόρτα του κελιού ήταν ακόμα ανοιχτή και ο πατέρας Παΐσιος φάνηκε στο κατόφλι και έμεινε εκεί, ασάλευτος, παρακολουθώντας. Μα ο γεροφανατικός δεν είχε τελειώσει ακόμα. Όταν προχώρησε καμιά εικοσαριά βήματα, στράφηκε ξαφνικά προς τη μεριά του ήλιου που βασίλευε. Σήκωσε και τα δυο του χέρια στον ουρανό και σοριάστηκε χάμω, σαν θερισμένος, κραυγάζοντας: «Ο Κύριος μου νίκησε. Ο Χριστός νίκησε τον δίοντα ήλιο», ούρλιαζε παράφορα, σηκώνοντας προς τον ήλιο τα χέρια του και χτυπώντας το μέτωπό του στο χώμα. Άρχισε να κλαίει γοερά, με λυγμούς, σαν μικρό παιδί. Το κορμί του αναταράζονταν ολόκληρο από τα αναφιλητά και τα χέρια του ήταν απλωμένα. Τότε τρέξανε όλοι κοντά του, αντίχησαν φωνές, λες και είχαν χάσει όλοι τα λογικά τους. «Να ποιος είναι Άγιος, να ποιος είναι δίκαιος», ακούγονταν άφοβες πια οι φωνές. «Να ποιος αξίζει να γίνει Στάρετς», πρόσθεταν άλλοι με μανία. «Δεν θα θελήσει να γίνει, θα το αρνηθεί ο ίδιος. Δεν θα μπει στη δούλεψη του καταραμένου νεωτερισμού. Δεν θα θελήσει να μιμηθεί τις βλακίες τους», είπαν αμέσως κάτι άλλοι.

Και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ως πού θα φτάναν τα πράγματα αν δεν χτυπούσε η καμπάνα που καλούσε τους πιστούς στη λειτουργία. Όλοι άρχισαν αμέσως να σταυροκοπιούνται. Σηκώθηκε και ο πατέρας Θεράπων. Έκανε πολλές φορές το σημείο του σταυρού και προχώρησε προς το κελί του, εξακολουθώντας να φωνάζει. Μα οι κραυγές του τώρα ήταν ασυνάρτητες, εντελώς ασυνάρτητες. Μερικοί τον ακολούθησαν, όμως οι περισσότεροι διαλύθηκαν και τράβηξαν βιαστικά για την εκκλησία. Ο πατέρας Παΐσιος άφησε τον πατέρα Ιωσήφ να συνεχίσει στη θέση του το διάβασμα και κατέβηκε στον κήπο. Οι φωνές των φανατικών δεν μπόρεσαν να τον κλονίσουν, μα ένιωσε πως κάτι το ιδιαίτερο το έσφιγγε την καρδιά με θλίψη και μελαγχολία. Σταμάτησε και αναρωτήθηκε: «Γιατί έχω αυτή τη θλίψη που με κάνει να χάνω και το κουράγιο μου ακόμα?» Κατάλαβε τότε και απόρρισε πολύ πως τούτη η θλίψη προέρχονταν, καθώς φαίνεται, από την πιο ασήμαντη αιτία. Να τι είχε συμβεί. Μέσα στο μπουλούκι που είχε μαζευτεί έξω από την είσοδο του κελιού, είδε και τον Αλιώσα. Και θυμήθηκε τώρα που, μόλις τον είδε, ένιωσε αμέσως κάτι σαν πόνο στην καρδιά. «Ώστε τόσο μεγάλη σημασία έχει για μένα αυτός ο νέος?» αναρωτήθηκε με κατάπληξη. Εκείνη τη στιγμή, ίσα-ίσα, ο Αλιώσα περνούσε από μπροστά του, λες και βιάζονταν να πάει κάπου. Δεν πήγαινε όμως προς το μέρος της εκκλησίας. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Ο Αλιώσα απόστρεψε τα μάτια του και τα χαμήλωσε. Ο πατέρας Παΐσιος μάντεψε από την έκφραση του προσώπου του τη μεγάλη αλλαγή που γίνονταν εκείνη τη στιγμή στην ψυχή του νέου. «Ώστε και εσύ λοιπόν αφέθηκες να παρασυρθείς από τον πειρασμό, ε?» αναφώνησε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. «Είσαι και εσύ λοιπόν με αυτούς τους ολιγόπιστους?» πρόσθεσε θλιμμένα. Ο Αλιώσα κοντοστάθηκε και κοίταξε κάπως αόριστα τον πάτερ Παΐσιο, μα πάλι απόστρεψε και χαμήλωσε τα μάτια. Ούτε καν γύρισε στον συνομιλητή του. Ο πατέρας Παΐσιος παρατηρούσε προσεκτικά: «Ε, πού πας έτσι βιαστικά? Η λειτουργία αρχίζει σε λίγο», του ξανάπε. Μα ο Αλιώσα πάλι δεν απάντησε. «Ή μήπως φεύγεις? Φεύγεις από τη Σκήτη? Μα πώς? Έτσι, χωρίς άδεια, χωρίς ευλογία?» Ο Αλιώσα χαμογέλασε ξαφνικά με ειρωνία. Κοίταξε παράξενα, πολύ παράξενα, τον πατέρα Παΐσιο, που σ' αυτόν τον είχε εμπιστευτεί ο δάσκαλός του λίγο πριν πεθάνει, ο πρώην κύριος της καρδιάς και της ψυχής του, ο αγαπημένος του Στάρετς. Και ξαφνικά, χωρίς και πάλι να απαντήσει, έκανε μία χειρονομία αδιαφορίας, λες και δεν τον ένοιαζε πια αν θα φερόνταν ή όχι με τον πρεπούμενο σεβασμό, και προχώρησε βιαστικά προς την έξοδο της Σκήτης. «Θα ξαναγυρίσεις?» ψιθύρισε ο πατέρας Παΐσιος, κοιτάζοντάς τον με πικραμένη απορία. Βέβαια, ο πατέρας Παΐσιος δεν γελάστηκε όταν έκανε τη σκέψη πως το αγαπημένο του αγόρι θα ξαναγυρίσει. Ίσως μάλιστα, αν και όχι εντελώς, πάντως με πολύ διορατικότητα, κατάλαβε την πραγματική ψυχική κατάσταση του Αλιώσα. «Μολοτάφτα, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να παραδεχτώ πως μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω εκείνη την παράξενη και ακαθόριστη στιγμή στη ζωή του πιο αγαπημένου και του τόσο νεαρού ακόμα ήρωα της διήγησής μου. Στη θλιμμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου, είσαι λοιπόν και εσύ με τους ολιγόπιστους?» Θα μπορούσα φυσικά να απαντήσω σταθερά,
για λογαριασμό του Αλιώσα. Όχι, δεν ήταν με το μέρος των ολιγόπιστων. Και όχι μονάχα αυτό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως συνέβαινε εντελώς το αντίθετο. Η ταραχή του προέρχονταν ίσα ίσα από τη φλογερή του πίστη. Ωστόσο αυτή η ταραχή υπήρχε και ήταν τόσο βασανιστική που και πολύ αργότερα ο Αλιώσα θεωρούσε εκείνη τη θλιβερή μέρα σαν μία από τις πιο ζωφερές και τις πιο μοιραίες της ζωής του. Αν με ρωτούσε κανείς, είναι ποτέ δυνατόν να αισθάνθηκε όλη τούτη τη θλίψη και την ταραχή μόνο και μόνο γιατί το σώμα του Στάρετς του υπέκυψε τόσο γρήγορα στην αποσύνθεση αντί να κάνει θαύματα και να γιατρέψει τους αρρώστους, τότε θα απαντούσα χωρίς δισταγμό. Ναι, πραγματικά γι' αυτό. Θα παρακαλούσα μονάχα τον αναγνώστη μου να μην βιαστεί ακόμα να γελάσει με σκοπό να ζητήσω να τον λυπηθείτε ή να προσπαθήσω να δικαιολογήσω την απλοϊκή του πίστη λέγοντας λόγου χάρη πως ήταν πολύ μικρός ακόμα ή πως δεν είχε μορφωθεί αρκετά ή άλλα τέτοια. Μα απέναντίας δηλώνω πως σέβομαι ειλικρινά το χαρακτήρα του. Δε χωράει αμφιβολία πως ο κάθε νέος που θα έβαζε φραγμού στην καρδιά του, που έμαθε πια να μην αγαπάει φλογερά μα μονάχα χλιαρά, που το μυαλό του δουλεύει σωστά μα με πολύ για την ηλικία του σκεπτικισμό και γι' αυτό οι σκέψεις του είναι φτηνές, ο κάθε τέτοιος νέος, λέω, θα απόφευγε αυτό που συνέβη με τον δικό μου ήρωα. Όμως σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο τιμητικό να αφήσει κανείς τον εαυτό του να τον παρασύρει ένα πάθος, έστω και παράλογο, που να προέρχεται πάντως από μια μεγάλη αγάπη παρά να συγκρατηθεί. Για τους νέους αυτό είναι ακόμα πιο αληθινό, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε ένα νέο που συνεχώς λογικεύεται. Η γνώμη μου είναι πως ένας τέτοιος νέος δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως θα μου πούν ίσως οι λογικοί άνθρωποι, δεν μπορεί βέβαια ο κάθε νέος να πιστεύει σε μια τέτοια πρόληψη και ο δικός σας ο νέος να είναι διαφορετικός. Τότε εγώ θα απαντούσα και πάλι, ναι, ο δικός μου νέος πίστευε, πιστεύει και θα πιστεύει φλογερά και ατράνταχτα. Γι' αυτό είναι διαφορετικός. Τα βλέπετε όμως. Αν και δήλωσα παραπάνω βιαστικά ίσως πως δεν θα κάτσω να εξηγήσω και να δικαιολογήσω τον ήρωά μου, καταλαβαίνω τώρα πως είναι απαραίτητο να πω μερικά πράγματα για τη μελλοντική κατανόηση της διήγησής μου. Θα πω λοιπόν τούτο. Δεν ήταν τα θαύματα που περίμενε ο Αλιώσα. Η ανυπόμονη προσμονή του δεν ήταν καθόλου ελαφρόμυαλη, γιατί δεν τα περίμενε για να εδραιωθούν οι πεποιθήσεις του, κάθε άλλο, ούτε για να επαληθευθεί καμία προηγούμενη πεποιθησή του. Όχι, όχι, όχι. Πάνω από όλα αυτά βρίσκονταν η μορφή και μονάχα η μορφή του αγαπημένου του Στάρετς, του δίκαιου εκείνου που τον σέβονταν ως τη λατρεία. Όλη η αγάπη που είχε στη νεανική και άδολη καρδιά του για όλους και για όλα είχε συγκεντρωθεί εκείνο τον καιρό και όλο τον προηγούμενο χρόνο, ίσως αυτό να ήταν και κακό, σε ένα πλάσμα τουλάχιστον στις στιγμές των ενθουσιασμών του στον πολύ αγαπημένο του Στάρετς, που τώρα έχει πεθάνει. Η αλήθεια είναι πως αυτό το πλάσμα το έβλεπε από καιρό σαν ιδανικό του αναμφισβήτητο, έτσι που δεν μπορούσε παρά να συγκεντρώσει όλες τις εφηβικές του δυνάμεις και όλες του τις προσπάθειες για να το φτάσει. Τόσο που φορές ξεχνούσε όλους και όλα. Θυμόνταν αργότερα ο ίδιος πως εκείνη την καταθλιπτική μέρα είχε ξεχάσει εντελώς τον αδερφό του τον Δημήτρη,
που γι' αυτόν τόσες αγωνίες είχε δοκιμάσει την προηγούμενη μέρα. Είχε ξεχάσει ακόμα να πάει στον πατέρα του Ηλιούσετσκα τα 200 ρούβλια που είχαμε πει, πράγμα που τόσο φλογερά το υποσχότανε να το κάνει μέχρι χθες. Και όμως, παρόλα αυτά, δεν του χρειάζονταν θαύματα, μα ποθούσε την ανώτερη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη που κουρελιάστηκε τόσο ξαφνικά κατά τη γνώμη του και που το κουρέλιασμά της πλήγωσε τόσο άσπλαχνα και αναπάντεχα την καρδιά του. Τι κι αν ήρθαν έτσι τα πράγματα, που τούτη η δικαιοσύνη πήρε τη μορφή των θαυμάτων που περίμενε ο Αλιώσα πως θα κάνει αμέσως το σώμα του λατρευτού του δασκάλου. Έτσι ακριβώς σκέφτονταν και το ίδιο περίμεναν και όλοι οι άλλοι στο μοναστήρι. Άνθρωποι μάλιστα που ο Αλιώσα τους θαύμαζε γιατί ήταν μυαλωμένοι. Ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος λόγου χάρη. Έτσι λοιπόν και ο Αλιώσα, χωρίς να ταράζεται από αμφιβολίες, είχε δώσει και στις ελπίδες του τη μορφή που είχαν παραδεχτεί πια και οι άλλοι. Είχε ζήσει ένα χρόνο πια στο μοναστήρι και είχε συνηθίσει να προσμένει θαύματα. Όμως το σπουδαίο για αυτόν δεν ήταν τα θαύματα, μα η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Και να, που εκείνος που σύμφωνα με τις προσδοκίες του θα έπρεπε να δοξαστεί περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο, ταπεινώθηκε ξαφνικά και ντροπιάστηκε από όλους. Γιατί? Γιατί? Ποιος είχε κρίνει έτσι? Ποιος μπορούσε να κρίνει έτσι? Να τα ερωτήματα που καταβασάνισαν αμέσως την άπειρη και παρθενική καρδιά του. Δεν μπορούσε να μην προσβληθεί, να μην θυμώσει μάλιστα που ο πιο δίκαιος από τους δίκαιους παραδόθηκε στην ειρωνία και στο μοχθηρό χλεβασμό ενός επιπόλαιου πλήθους που ήταν τόσο κατωτερό του. Έστω, ας μην γίνονταν θαύματα, ας μην επαληθεύονταν οι προσδοκίες. Όμως γιατί, γιατί αυτή η άδοξη ντροπή? Γιατί η τόσο γρήγορη αποσύνθεση που προέτρεξε του φυσικού, όπως λέγανε οι κακόβουλοι καλόγεροι? Και γιατί αυτό το σημείο που το επιδεικνύουν θριαμβευτικά αυτοί μαζί με τον πατέρα Θεράποντα, και γιατί νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να βλέπουν έτσι τα πράγματα? Που είναι λοιπόν η Θεία Πρόνοια και ο δάκτυλος του Θεού? Γιατί απεσήρθη τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόταν πιο πολύ από κάθε άλλη φορά? Συλλογίζονταν ο Αλιώσα, λες και θέλησε η ίδια να υποταχθεί στους τυφλούς, βουβούς και άσπλαχνους φυσικούς νόμους.

Να, γιατί μάτωνε η καρδιά του Αλιώσα. Φυσικά, όπως το είπα και πιο πάνω, τη μεγαλύτερη σημασία την είχε το πρόσωπο που είχε αγαπήσει πιο πολύ από κάθε τι στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς το πρόσωπο είχε ντροπιαστεί, είχε ατιμαστεί. Ίσως αυτή η μεμψημυρία του νεαρού μου ήρωα να ήταν ελαφρόμυαλη και παράλογη. Μα εγώ το ξαναλέω για τρίτη φορά και παραδέχομαι από τώρα πως ίσως να είμαι κι εγώ ελαφρόμυαλος. Πως χαίρομαι γιατί ο έφηβος μου αποδείχτηκε πως δεν ήταν τόσο σόφρον σε μια τέτοια στιγμή. Και τούτο γιατί ο κάθε άνθρωπος που δεν είναι βλάκας έχει όλο τον καιρό να λογικευτεί. Όμως, αν και σε μια τέτοια εξαιρετική στιγμή δεν βρεθεί η αγάπη στην καρδιά ενός εφήβου, τότε πότε θα φανερωθεί? Δεν θέλω μόνο τα αυτά να κρύψω σε αυτή την περίπτωση ένα παράξενο φαινόμενο που εκδηλώθηκε, αν και για μια στιγμή μονάχα, στο μυαλό του Αλιώσα εκείνη τη μοιραία και θολή γι' αυτόν στιγμή. Αυτό το καινούριο πράγμα που φανερώθηκε στιγμιαία στη σκέψη του ήταν μια βασανιστική εντύπωση από την κουβέντα που είχε χτες με τον αδερφό του τον Ιβάν και που τώρα την ξαναθυμόνταν αδιάκοπα. Ιδιαίτερα τώρα. Όχι πως κάποια από τις θεμελιακές, τις στοιχειακές ας πούμε πεπιθήσεις του είχε διασαλευθεί στην ψυχή του. Τον Θεό του τον αγαπούσε και πίστευε σε αυτόν ακλόνητα, αν και ξαφνικά άρχισε να μεμψημυρεί εναντίον του. Όμως παρόλα αυτά άρχισε και πάλι να πιέζει την ψυχή του κάποια θολή μα βασανιστική και μοχθηρή εντύπωση, καθώς ξαναθυμόνταν τη χθεσινή του κουβέντα με τον Ιβάν. Τον πίεζε όλο και περισσότερο και προσπαθούσε να έρθει στην επιφάνεια. Όταν άρχισε πια να σκοτεινιάζει, ορακεί την περνώντας από το πευκοδάσος και πηγαίνοντας από τη σκήτη στο μοναστήρι, είδε ξαφνικά τον Αλιώσα ξαπλωμένο μπρούμητα κάτω από ένα δέντρο. Έμεινε έτσι ακίνητος σαν να κοιμόνταν. Τον πλησίασε και του φώναξε. «Εδώ είσαι, Αλεξέη. Μα είναι δυνατόν κι εσύ?» άρχισε να λέει απορριμμένος, μα σταμάτησε χωρίς να τελειώσει τη φράση του. «Μα είναι δυνατόν κι εσύ να φτάσες ως αυτό το σημείο?» Ο Αλιώσα και πάλι δε σήκωσε τα μάτια. Μα από μία του κίνηση ο Ρακίτην κατάλαβε πως τον ακούει και τον καταλαβαίνει. «Μα τι έχεις λοιπόν?» εξακολουθούσε αυτός να απορεί. Όμως άρχισε κιόλας να χαμογελάει και το χαμόγελό του όσο πήγαινε γίνονταν και πιο ειρωνικό. «Ακούσέ με λοιπόν. Είναι 2 ώρες τώρα που σε γυρεύω. Ξαφνικά χάθηκες από εκεί πέρα. Μα τι κάνεις εδώ? Τι ανοησίες είναι αυτές? Μα κοίταξέ με τουλάχιστον!» Ο Αλιώσα σήκωσε το κεφάλι του, ανακάθισε και ακούμπησε στον κορμό του δέντρου. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό του ήταν πονεμένο και στα 2 του μάτια φαίνονταν κάποιος ερεθισμός. Ωστόσο δεν κοίταξε κατάματα τον Ρακίτην, μα κάπου πέρα μακριά. «Ξέρεις κάτι? Το πρόσωπό σου άλλαξε εντελώς. Δεν έχεις πια εκείνη την περίφημη πραότητά σου. Μήπως θύμωσες με κανέναν? Σε πείραξαν?» «Παράτα με», πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να μην τον κοιτάζει, και έκανε μια βαριεστημένη χειρονομία. «Μπα, έτσι είμαστε. Αρχίσαμε, βλέπω, να τα λέμε σαν τους κοινούς θνητούς. Εσύ που ήσουν ένας άγγελος? Λοιπόν, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ, μα την αλήθεια.
Κι όμως είναι καιρός που δεν απορώ πια με τίποτα εδώ πέρα. Εγώ σε θεωρούσα μορφωμένο άνθρωπο. Ο Αλιώσα τον κοίταξε επιτέλους, μα κάπως αφηρημένα. Λες και δεν τον καταλάβαινε καλά ακόμα. Και όλα αυτά γιατί βρώμησε ο γέρος σου. Μα είναι δυνατόν να το πίστεψες κι εσύ στα σοβαρά, πως άλλη σκοτούρα δεν είχε να αρχίσει να σκαρώνει θαύματα? Αναφώνησε ο Ρακίτην, απορώντας και πάλι ειλικρινά. Πίστευα, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και θα πιστεύω. Θες κάτι άλλο? Είπε νευριασμένα ο Αλιώσα. Τίποτα απολύτως, φιλαράκο μου. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Σήμερα ούτε ένας μαθητάκος 13 χρονών δεν τα πιστεύει πια αυτά. Όμως εδώ που τα λέμε, ένας διάολος το ξέρει. Ώστε τώρα θύμωσες με το Θεό σου, επαναστάτησες εναντίον του. Είναι βλέπεις γιατί δεν προβιβάσανε και δεν παρασημοφόρησαν όπως έπρεπε το γέρος σου. Έρε μυαλά που έχετε. Ο Αλιώσα μισόκλεισε τα μάτια του και τον κοίταξε επίμονα. Κάτι έλαμψε ξαφνικά στο βλέμμα του. Όμως δεν ήταν ο θυμός του. Δεν επαναστατώ ενάντια στο Θεό μου. Μονάχα που δεν αποδέχομαι τον κόσμο του, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα με ένα στραβό χαμόγελο. Πώς έτσι, δεν αποδέχεσαι τον κόσμο? Είπε ο Ρακίτην αφού σκέφτηκε λίγο. Τις αχλαμάρες μωρέ είναι αυτές. Ο Αλιώσα δεν απάντησε. Πολλά είπαμε για αυτά τα μικροπράγματα. Ας μιλήσουμε και σοβαρά. Έφαγες τίποτα σήμερα? Δεν θυμάμαι. Ίσως έφαγα. Νομίζω πως ναι. Πρέπει κάτι να φας να καρδαμώσεις. Αν κρίνω από το μούτρο σου, με πιάνει λύπη να σε βλέπω σε αυτό το χάλι. Ξαγρύπνησες και όλη τη νύχτα. Άκουσα πως είχατε συνεδρίαση εκεί πέρα, ε? Και ύστερα όλες αυτές οι φασαρίες και τα πασαλήματα. Σίγουρα μονάχα ένα κομματάκι αντίδωρο θα μάσησες. Έχω στην τσέπη μου ένα σαλάμι. Το πήρα χθες από την πολιτεία για κάθε ενδεχόμενο, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα. Μονάχα που βέβαια εσύ δεν θα θελήσεις. Έτσι δεν είναι? Δώσε μου. Αχα. Έτσι ε. Ώστε επανάσταση και οδοφράγματα. Τι να σου πω, αδερφέ μου. Κάτι τέτοια πράγματα δεν είναι να τα περιφρονεί κανείς. Έλα, πάμε στο σπίτι μου. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα κατέβαζα τώρα κανένα ποτηράκι βότκα. Είμαι ψόφιος από την κούραση. Όμως βότκα. Φυσικά δεν θα αποφασίσεις εσύ να πιείς. Ή μήπως τελικά θα πιείς? Δώσε. Δώσε και βότκα. Αυτό μάλιστα. Θαυμάσια. Εξαιρετικά, αδερφέ μου, είπε ο Ρακίτην και τον κοίταξε με άγρια κατάπληξη. Ό,τι και να πεις, η βότκα και το σαλάμι είναι σπουδαία πράγματα και δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάζουμε. Έλα, πάμε. Ο Αλιώσα σηκώθηκε σιωπηλός και ακολούθησε τον Ρακίτην. Αν το έβλεπε αυτό ο αδερφούλη σου, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Μια και το έφερε η κουβέντα, ο αδερφούλης σου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τράβηξε σήμερα το πρωί για τη Μόσχα. Το ήξερες? Ναι, ξέρω, πρόφερε αδιάφορα ο Αλιώσα και ξαφνικά θυμήθηκε για μια στιγμή τον αδερφό του Δημήτρη. Όμως αυτό κράτησε μονάχα για μια στιγμή. Και αν και του θύμισε κάποια βιαστική δουλειά που δεν έπρεπε να αναβληθεί πια ούτε για ένα λεπτό, κάποιο χρέος, κάποια τρομερή υποχρέωση,
ούτε και αυτό δεν το έκανε εντύπωση. Δεν έφτασε στην καρδιά του και στη στιγμή ξεχάστηκε και πάλι. Όμως αργότερα το θυμόταν αυτό για πολύ καιρό ο Αλιώσα.

«Ο αδερφούλης σας, ο Βάντσκα, είπε μια φορά για μένα πως είμαι ένας ανόητος, λιμπεραλιστικός λαπάς. Και εσύ δε βάσταξες κάποτε και μου έδωσες να καταλάβω πως είμαι άτιμος. Ας είναι. Τώρα θα δούμε την εξυπνάδα σας και την τιμιότητά σας». «Αυτό», το είπε ο Ρακίτιν ψιθυριστά, σχεδόν από μέσα του. «Άκου», ξαναείπε δυνατά, «καλύτερα να μην περάσουμε από το μοναστήρι. Ας πάρουμε το μονοπάτι που βγάζει ίσα στην πολιτεία. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να περάσω και από το σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβα. Της έγραψα όλα όσα έγιναν. Και φαντάσου, μου στέλνει ένα λεπτό σημείωμα γραμμένο με μολύβι. Αυτή η κυρία τρελαίνεται να γράφει σημειώματα. Και μου λέει πως ποτέ δεν το περίμενε πως ένας τόσο σεβάσμιος στάρετς όπως ο πατέρας Ζωσιμάς θα φέρονταν έτσι. Αυτό ακριβώς έγραψε. Έτσι όπως σου το λέω. Αλήθεια σου λέω. Πως θα φέρονταν έτσι δα. Και αυτή αγανάκτησε. Τρελάθηκε. Όλοι σας είστε... Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Εστάσου», φώναξε και πάλι αναπάντεχα. Σταμάτησε και πιάνοντας τον Αλιώσα από τον ώμο, τον σταμάτησε και εκείνον. «Ξέρεις, Αλιώσα», είπε και τον κοίταξε εξεταστικά στα μάτια, κυριευμένος ολόκληρος από μια καινούργια ιδέα που του κατέβηκε έτσι ξαφνικά. Και αν και το πρόσωπό του έδειχνε γελαστό, ήταν φανερό πως φοβόνταν να πει φωναχτά τούτη την καινούργια και αναπάντηχη σκέψη του. Τόσο απίστευτη του φαίνονταν ακόμα η κατάσταση όπου έβλεπε τον Αλιώσα. «Ξέρεις, Αλιώσα, που θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε τώρα», πρόφερε δειλά και παρακλητικά. «Το ίδιο μου κάνει. Πάμε όπου θες». «Πάμε στην Κρούσεκνα. Ε, πάμε. Θα έρθεις», πρόφερε τέλος ο Ρακίτιν, τρέμοντας όλος από μια φοβισμένη προσμονή. «Πάμε στην Κρούσεκνα», απάντησε αμέσως ήσυχα ήσυχα ο Αλιώσα. Αυτό πια καθόλου δεν το περίμενε ο Ρακίτιν. Αυτή τη γρήγορη και ήρεμη συγκατάθεση δηλαδή. Τόσο που λίγο ακόμα και θα τεινάζονταν προς τα πίσω από την έκπληξή του. «Αυτό πια. Μπράβο», έκανε να φωνάξει κατάπληκτος, μα ξαφνικά άρπαξε τον Αλιώς από τον μπράτσο και αρχίσανε να προχωράνε στο μονοπάτι. Φοβόταν τρομερά πως ο Αλιώσα θα χάσει την αποφασιστικότητά του. Προχωρούσαν σιωπηλοί. Ο Ρακίτιν φοβόταν και να μιλήσει ακόμα. «Και να ξέρες πόσο θα χαρεί», άρχισε να μουρμουρίζει. Μα ούτε και πήγαινε εκεί τον Αλιώσα για να χαρεί η Κρούσεκνα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός και δεν έκανε τίποτα χωρίς συμφέρον. Τώρα είχε διπλό σκοπό. Από τη μια μεριά ήθελε να εκδικηθεί, να δει δηλαδή τον ντρόπιασμα του δικαίου και την πιθανή πτώση του Αλιώσα όταν από Άγιος θα γίνονταν αμαρτωλός, πράγμα που το γλεντούσε από τα πριν. Από την άλλη είχε υπόψη του ένα κέρδος υλικό που γι' αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω. Ώστε λοιπόν μας παρουσιάζεται μία τέτοια στιγμή, σκέφτηκε χερέκακα, θα πρέπει να την αρπάξουμε γερά, γιατί μια τέτοια στιγμή είναι η κατάλληλη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Πρόσωπο με το δολοφόνο. Να ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων, κύριε κυβερνήτα. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα και να τα πει γρήγορα, καταλαβαίνετε. Το σίδερο το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα, γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα. Έβαλα μια ομάδα ανακριτών να τον ανακρίνουν συνέχεια. Από αυτούς που ξέρουν να κάνουν τους ύποπτους να ομολογούν, όπως ο Μωυσής έκανε την πέτρα να αναβλύσει νερό. Οι ανακριτές μου ξέρουν να κάνουν και τους μουγκούς να μιλάνε. Και τους πεθαμένους. Αν τους ζητήσω να κάνουν τις πέτρες και τα ξύρα να μαρτυρήσουν, θα το κάνουν. Είναι ακαταμάχητοι. Εκείνη τη στιγμή, στο κομψό γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, μπαίνει με συνοδεία δύο φρουρών ένας νέος άντρας, ψηλός, λεπτός, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Έχει αλυσίδες στα πόδια και χειροπέδες. Το πρόσωπό του, ο λαιμός του, τα αυτιά του είναι ματωμένα και πρισμένα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτώνα του κυβερνήτη. Είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύνεργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι η ιεροσιλία να τη φθείρεις. Ο γκάγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθροπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιές στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέστητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη», του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει, όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπεις αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς τούτη τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία.
Έχει πλήρη αίσθηση της εικόνας που βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι ένας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. «Πόσων χρονών είσαι?» ρωτάει ο κυβερνήτης. Κάνοντας αυτή την ερώτηση, ο καθηγητής Ανδρέας Κρυμπάν μοιάζει να αποφεύγει με τρόπο το ουσιώδες. Κι όμως, αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Ρωτά τον φυλακισμένο την ηλικία του για να τον τοποθετήσει από την αρχή στην αληθινή του πατρίδα, στον πραγματικό του χώρο, την νεότητα. «Είμαι 23, κύριε». Έτσι παίρνει κουράγιο, ανακοινώνοντας την ηλικία του επαναπατρίζεται στη χώρα του, την νεότητα. Νιώθει ασφάλεια. Είναι σαν στο σπίτι του. «Από πού κατάγεσαι?» «Από το βορρά, κύριε. Γεννήθηκα στα βουνά, αλλά μένω στην πόλη». «Ποιο είναι το όνομά σου?» «Ονομάζομαι Ρολάνδος Πανσέλινος, κύριε». «Είναι πολύ όμορφο όνομα», λέει ο κυβερνήτης. «Ξέρεις τι σημαίνει Πανσέλινος?» «Είναι κύριο όνομα, κύριε. Είναι το επίθετό μου». «Πανσέλινος, αγόρι μου, σημαίνει στα ελληνικά το γεμάτο φεγγάρι. Σίγουρα κοιτάζοντας τα ξανθά μαλλιά σας, που είναι σαν το φεγγάρι, οι άνθρωποι σας έδωσαν το επίθετο Πανσέλινος, δηλαδή άνθρωπος με χρυσαφιά μαλλιά σαν το γεμάτο φεγγάρι. Δεν το ήξερες?» «Το ήξερα, κύριε». «Ξέρεις λοιπόν ελληνικά?» «Μέσες άκρες, κύριε». «Ποιο είναι το επάγγελμά σου?» «Είμαι βοηθός λογιστής στην Εθνική Τράπεζα, κύριε, εκεί όπου με συνέλαβαν». «Και πριν που εργαζόσουν?» «Ήμουν βοηθός λογιστής σε μια άλλη τράπεζα, την Εμπορική». «Πόσο καιρό έμεινες εκεί?» «Μόνο ένα μήνα, κύριε. Και πριν?» «Ήμουν στην Τράπεζα Βιομηχανίας». «Σου αρέσουν οι τράπεζες, βλέπω, αλλά δεν μένεις πολύ σε καμία. Μένεις στην καθεμιά τόσο όσο χρειάζεται για να μαζέψεις πληροφορίες και μετά ξαναγυρνάς τη νύχτα μαζί με τους συνενόχους σου για να παραβιάσεις τις πόρτες και τα χρηματοκιβώτια και να ξαφρίσεις τα λεφτά». Ο κακοποιός σωπαίνει. «Ομολογείς λοιπόν πως η ανάληψη υπηρεσίας στις τράπεζες δεν είχε άλλο σκοπό από την συγκέντρωση πληροφοριών για λογαριασμό της πείρας σου, των ληστών και φωνιάδων?» «Δεν ομολογώ τίποτα τέτοιο, κύριε». «Αλλά ούτε και το αρνείσαι, έτσι δεν είναι?» «Όχι, κύριε, δεν το αρνούμε. Από την ώρα που με συλλάβανε, έτσι και αρνηθώ κάτι με χτυπούν. Δυνατά. Μέχρι αίματος. Δεν αρνούμε πια τίποτα. Έτσι γλιτώνω τα χτυπήματα. Γλιτώνω τις πληγές». «Τι έκανε σήμερα το πρωί ώρα 5 στο κτίριο της τράπεζας?» Ο κρατούμενος σωπαίνει. «Δεν απαντάς?» Σιωπή. «Πού έβαλες τα κλειδιά με τα οποία μπήκες στο κτίριο όταν οι χωροφύλακες έριξαν κατά πάνω σου και σε τραυμάτισαν?» «Δεν έχω κλειδιά, κύριε». «Πώς μπήκες στην τράπεζα χωρίς κλειδιά?» «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε». «Η καγγελόπορτα ήταν ανοιχτή? Η πόρτα της εισόδου που ζυγίζει περισσότερο από τόνο και είναι θωρακισμένη ήταν και αυτή ανοιχτή? Όλες οι πόρτες σύμφωνα με τα λεγόμενά σου ήταν ανοιχτές? Δεν είχες παρά να τις πρόξεις και να μπεις, έτσι?» «Ναι, κύριε». «Άκουσε, αγόρι μου. Σε λυπόμουν. Αλλά βλέπω πως με κοροϊδεύεις. Πώς θέλεις να μη σε χτυπήσουν και να μη σε ποδοπατήσουν οι αστυνομικοί όταν τους λες ιστορίες για να τους πάρει ο ύπνος?» «Δεν λέω ψέματα, κύριε». «Τολμάς να επαναλάβεις πως οι πόρτες της Εθνικής Τράπεζας ήταν ορθάνυχτες? Εδώ και 3 εβδομάδες, από τότε που εσύ και οι συνένοχοί σου τρομοκρατείτε την πόλη, κάθε τράπεζα φρουρείται νύχτα μέρα σαν φρούριο που είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Κάθε νύχτα όλοι οι αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή γύρω από τις τράπεζες. Ανέκαθεν οι τράπεζες κλείνουν και ασφαλίζονται σαν κάστρα. Ακόμα και ποντίκι είναι δύσκολο να τρυπώσει μέσα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν αγνοεί. Και έρχεσαι εσύ τώρα να μας πεις πως η μεγαλύτερη τράπεζα της πόλης έμενε τη νύχτα με τις πόρτες ορθάνυχτες? Αν θες να λες ψέματα, αγόρι μου, βρες τουλάχιστον ψέματα που να έχουν αληθοφάνεια. Μην χρεώνεσαι ψέματα που κάνουν έξαλλο και τον πιο υπομονετικό άνθρωπο. Τα ψέματά σου είναι προκλητικά.
αν και κυβερνήτης, είμαι κατά της βίας, των βασανιστήριων και των ανακρίσεων. Ακόμα και όταν πρόκειται για εγκληματίες, για φωνιάδες. Αλλά στη δική σου περίπτωση, δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί οι αστυνομικοί χάνουν την ψυχραιμία τους, φτάνουν σε υπερβολές και σε τσακίζουν στο ξύλο. Λογικέψου και ομολόγησε πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξε την τράπεζα σήμερα το πρωί. Δεν έχω κλειδιά, κύριε, σας απάντησα κιόλας. Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Χάνετε τον καιρό σας, κύριε κυβερνήτη, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Πρέπει να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Σε μία ή δύο το πολύ ώρες θα πάψει να λέει παραμύθια. Θα μας τα πει όλα. Όλα. Έτσι θα είναι πιο ελαφρύς κρεμασμένος. Ο καθένας ό,τι σπέρνει θερίζει, νεαρή.

ο δερμάτινος χιτώνας του θα ρηχτεί στην πυρά. Θα τον γδάρουμε ζωντανό, θα τον ψήσουμε σε σιγανή φωτιά, χωρίς διακοπή. Και στο τέλος θα μας πει την αλήθεια, όπως τη λένε όλοι όσοι έρχονται εδώ. «Μίλα, καημένο παιδί», παρακαλάει ο κυβερνήτης. «Πες την αλήθεια, είναι για το καλό σου, αλλιώτικα θα σε φάνε, μίλα». «Οι πόρτες της τράπεζας ήταν ανοιχτές, κύριε», λέει ο κακοποιός. «Αυτή είναι η αλήθεια». «Πάρτε τον γρήγορα από εδώ», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Καθαρίστε το πάτωμα από αυτό το σκουπίδι». Μόλις παίρνουν τον γκάγκστερ, ο κυβερνήτης σηκώνεται και φεύγει. Είναι αναστατωμένος, οργισμένος. Πρόκειται για τρομερή αποτυχία. Θα προτιμούσε να μην έχει δει το Φωνιά. Έχει μόνο μια έγνοια: να εγκαταλείψει όσο πιο γρήγορα γίνεται το αρχηγείο. Ας κάνουν οι αστυνομικοί τη δουλειά τους. Οι αστυνομικοί ξέρουν να μιλάνε στους φωνιάδες και τους εγκληματίες. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ούτε καν για τους πολύγλωσσους που μιλάνε όλες τις γλώσσες. Να μιλάς στους δολοφόνους και στους ληστές είναι αληθινά πράγμα δύσκολο. Ακόμα και ο φιλεύσπλαχνος Θεός δεν καταλαβαίνει το ιδίωμά τους. Ο Θεός τους έκλεισε στην κόλαση, για πάντα. Τι περισσότερο και καλύτερο από το Θεό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ένας κυβερνήτης?

Έρευνα της αστυνομίας στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Διέταξα έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία του γκάγκστερ, λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, περνώντας από τον κυβερνήτη κατά τις 6 ώρα. Κύκλωσα τη συνοικία. Θα πάω κι εγώ αυτοπροσώπως να διευθύνω επιτόπου την επιχείρηση. Στο μεταξύ θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες από όλους τους υπαλλήλους που τον γνώριζαν. Έστειλα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες. Θα προλάβω τους συνεργούς του προτού εγκαταλείψουν την πόλη και θάψουν στη γη τη λία τους. Η οικογένειά του, οι γείτονες, οι φίλοι του, το σπίτι του, ακόμα και τα προσωπικά του αντικείμενα θα μας πούν πολύ περισσότερα γι' αυτόν από ότι ο ίδιος. Καμιά φορά τα πράγματα μιλούν περισσότερο και καλύτερα από τους ανθρώπους. Και υπολογίζουμε πολύ στη γυναίκα του. Είναι λοιπόν παντρεμένος? Είναι παντρεμένος με την κόρη του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Το σπίτι του βρίσκεται σε ένα μάλλον ύποπτο καμπαρέ που το λένε το τέταρτο της Ελλήνης, σε ένα από τα πιο βρώμικα προάστια, σχεδόν έξω από την πόλη. Εκεί ελπίζω να βρω και τα κλεμμένα εκατομμύρια. Να τα βρω κρυμμένα κάτω από τα βαρέλια στην κάβα του Πανδοχείου. Αισιοδοξώ να σας ανακοινώσω πριν από το μεσημέρι, κύριε κυβερνήτα, την ανακάλυψη του θησαυρού και τη σύλληψη των μελών της πείρας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ή 6. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν φεύγει από το κυβερνείο μέσα σε μια ωραία μαύρη λιμουζίνα. Την ίδια ώρα,

Μεγάλα φορτηγά με στρατιώτες και αστυνομικούς κυκλώνουν το προάστιο που έμενε ο Ρολάνδος Πανσέλινος. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της πόλης. Μόλις έχει ξημερώσει, τα φορτηγά της αστυνομίας μπαίνουν στο προάστιο. Οι εργάτες που περνούν βαδίζοντας πάνω στους χωματόδρομους, αγοροξυπνημένοι ακόμη, κοιτάζουν αδιάφορα τα φορτηγά της αστυνομίας που φτάνουν σε παράταξη και σταματούν μπροστά και γύρω από το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης. Αυτό που κάνει εντύπωση στους ανθρώπους είναι η σπουδαιότητα της επιχείρησης. Τόσους στρατιωτικούς και οχήματα δεν βλέπουν παρά μόνο στις παρελάσεις την ημέρα της Εθνικής Γιορτής. Δεν μοιάζει μια από τις συνηθισμένες εφόδους της αστυνομίας στη συνοικία. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι στο κέντρο του προαστίου. Έχει πορτόφυλλα από άσπρο ξύλο, μια σανιδένια βεράντα και στέγη από λεπτές, κατραμωμένες ξανίδες. Το καμπαρέ είναι ακόμα κλειστό. Δεν έχει τακτικές ώρες λειτουργίας. Ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τους πελάτες. Ο Κυριχριστάκης Κυριάκ, το αφεντικό του καμπαρέ, τους περιμένει μέρα και νύχτα. Ανοίγει πριν φτάσουν οι πελάτες. Παραφυλάει χωρίς ανάπαυλα τον ερχομό τους, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Τίποτα δεν δίνει στον Κυριχριστάκη μεγαλύτερη χαρά από την παρουσία ενός πελάτη στο μαγαζί του. Τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες, όπως υποδέχεται κανείς τα αδέλφια του. Ανάβει τη μεγάλη λάμπα πετρελαίου. Υπηρετεί τον πελάτη όπως υπηρετούμε τους βασιλιάδες με μεγάλους στεμενάδες. Το δυστύχημα είναι πως η συνοικία όπου βρίσκεται το καμπαρέ είναι πολύ φτωχική. Οι πελάτες δεν μπορούν να έρθουν όπως θα το θέλαν, γιατί τους λείπουν τα χρήματα. Ο Κυριχριστάκης δεν κάνει ποτέ πίστοση. Όμως μεγαλύτερος εχθρός από τη φτώχεια, εχθρός τρομερός του καμπαρέ και του Κυριχριστάκη, είναι ο ύπνος. Ο ύπνος είναι ένας αναμφισβήτητος ανταγωνιστής. Ο ύπνος που σηκώνει τους πελάτες από το μπαρ. Συχνά ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν την ανάγκη του ύπνου και θα μπορούν να μένουν όλη νύχτα στο καμπαρέ του. Το προάστιο, που λέγεται και αυτό τέταρτο της Ελλήνης, βρίσκεται στη νότια πλευρά των συνόρων της πόλης. Η πόλη είναι στα βόρεια. Στα νότια υπάρχει μια τεράστια άδεια έκταση σειρματοπλεγμένη για χρήση του στρατού, όπου η είσοδος απαγορεύεται αυστηρά και που ανήκει στη βιομηχανία πυρομαχικών. Το στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών, τριγυρισμένο από ψηλούς τείχους σαν φυλακή, απέχει 2 χιλιόμετρα νότια από το καμπαρέ. Εδώ κατασκευάζουν πυρίτιδα, φυσίγκια, βόμβες, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά. Οι κάτοικοι του τέταρτου της Ελλήνης δουλεύουν, δουλεύανε και θα δουλεύουν όλοι στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Εξαρτάται μόνο από την ηλικία τους. Είναι μια δουλειά που οι φτωχοί την έχουν σε υπόλοιψη, γιατί σε αντίθεση με τα άλλα αφεντικά, ο στρατός πληρώνει τακτικά και χορηγεί συντάξεις όταν γεράσει κανείς και δεν μπορεί πια να φτιάχνει φυσίγκια. Κι ύστερα είναι σταθερή δουλειά. Δεν υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η παραγωγή εκρηκτικών. Οι εργάτες δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Όταν τελειώνουν τη δουλειά, περνούν από το καμπαρέ, αλλά δεν μένουν πολύ, επειδή νιστάζουν. Είναι πάντα κουρασμένοι. Όταν κανείς φτιάχνει όλη μέρα φυσίγκια, χειροβομβίδες, βόμβες, εκρηκτικά, δεν μπορεί να μείνει πολλή ώρα στο καμπαρέ. Πρέπει να πάει να πλαγιάσει. Και οι άνθρωποι βγαίνουν θλιμμένοι από το καμπαρέ, όπου υπάρχει ωραίος φωτισμός και μεγάλα άσπρα ξύλινα τραπέζια, για να πάνε να πλαγιάσουν στα χαμόσπιτά τους με τα σανίδια και τα χωματένια πατώματα, όπως είναι όλες οι τρόγλες των παραπηγμάτων. Γι' αυτό τον λόγο ο Κυριχριστάκης μισεί τον ύπνο των πελατών του και αυτού του ίδιου. Ένας δραστήριος άνθρωπος σαν κι αυτόν, όσο κοιμάται δεν κερδίζει τίποτε, ούτε παντάρα. Οι ώρες του ύπνου είναι ώρες χαμένες από τη ζωή του. Τούτο το πρωινό οι εργάτες βλέπουν την αστυνομία να κυκλώνει το καμπαρέ του Κυριχριστάκη σαν να πρόκειται να το πολιορκήσει. Οι στρατιώτες φορούν τα τσαλένια κράνη τους και κρατούν πολυβόλα. Ετοιμάζονται για την έφοδο. Οι άνθρωποι της συνοικίας χαμογελούν. Είναι βέβαιοι πως η αστυνομία γυρεύει πλαστά χαρτονομίσματα ή κλεμμένα αντικείμενα. Ίσως πάλι να μην είναι πάρα μια υπόθεση κλεπταποδοχής. Μια υπόθεση για λεφτά. Το αφεντικό του καμπαρέ είναι άνθρωπος που αγαπάει το χρήμα, αλλά όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός το έχει για μοναδική και αποκλειστική του αγάπη,
απροσμέτρητη όπως κάθε αληθινή αγάπη. Αγνοεί και υποτιμά ό,τι δεν είναι χρήμα στη γη, στη θάλασσα, στον ουρανό και κάτω από τη γη. Στα όνειρά του ονειρεύεται λεφτά. Το καμπαρέ του είναι μέσω κατασκευής χρημάτων. Τα δυο του χέρια του τα δώσε ο Θεός για να μαζεύει τα λεφτά, να στηβάζει λεφτά στο ταμείο. Ο κύριε Χριστάκης έτρωγε πάντα με αηδία και αποστροφή. Γιατί να τρώ σημαίνει να ξοδεύεις χρήμα. Να πίνεις σημαίνει να πετάς το χρήμα στο λαιμό σου και στην κοιλιά σου. Οι χαρές και οι λύπες υπάρχουν πάντα για τον κύριε Χριστάκη σε σχέση με το χρήμα. Αν η αστυνομία κυκλώνει το καμπαρέ του πρωί-πρωί, δεν μπορεί παρά να πρόκειται για κάποια βρώμικη υπόθεση για τα ψωρολεφτά. Γι' αυτό οι άνθρωποι χαμογελούν και προσπερνάνε. Ο κ. Χριστάκης είναι χείρος. Έχει έρθει από την Πίνδο. Είναι ένας άντρακλας ψηλός, καλοκαμωμένος, με δυνατή κορμοστασιά. Είναι ολιγαρκής. Πολύ μετρημένος σε όλα, σχεδόν ασκητικός, έξυπνος, αδαής και ρεαλιστής. Ένας άνθρωπος σαν τους βράχους στα βουνά της γενέτειράς του. Ακούγοντας τα αυτοκίνητα να σταματάνε μπροστά στο καμπαρέ, ο κ. Χριστάκης σηκώνεται από το κρεβάτι του με τα βρώμικα σεντόνια πολυνάρια, τα τραχιά σαν το δέρμα του. Φοράει το σακάκι του από χοντρό μάλινο ύφασμα, με τον κλειστό γιακά σαν στρατιωτικός επενδυτής. Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια από ξύλο ελάτου για να ανοίξει, χωρίς βιασύνη. Με άργητα μεγαλοπρέπειας και αντριοσύνης. Έχει καταλάβει πως κάτι τον θέλει η αστυνομία, αλλά ο κ. Χριστάκης δεν είναι σαν την καλαμιά στον άνεμο, είναι βράχος. Καθώς ο κ. Χριστάκης ανοίγει την πόρτα του καμπαρέ, φτάνει με φόρμα και σταματάει μπροστά στο τέταρτο της Σελήνης η μαύρη λιμουζίνα του αρχηγού της αστυνομίας. Ο κ. Χριστάκης βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρομερό συνταγματάρχη Αβρίλιο Πρετοριάν. Δεν υποχωρεί. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα αφήσει να τον τρομάξουν. Μπορεί να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο οποιονδήποτε. Δέχεται χωρίς να δείξει αδυναμία την αναμέτρηση με τον τρομερό αρχηγό της αστυνομίας, όπως δέχεται αν χρειαστεί την αναμέτρηση με τους ληστές των αυτοκινητόδρομων, τις αρκούδες, τους λύκους, το διάβολο ή τους αγγέλους του ουρανού. Είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει το κάθε τι. Υπάρχει, και αυτό σημαίνει πως πρέπει να δεχτεί να αντιμετωπίσει κάθε δύσκολη περίσταση που θα τύχει στη ζωή του. Αλλά όπως και να είναι, βλέποντας μπροστά του πρωί-πρωί αυτοπροσώπο στον αρχηγό της αστυνομίας, ταράζεται. Είναι σαν να δέχεται ένα οδυνηρό και απροσδόκητο χτύπημα ανάμεσα στα μάτια. Κατάμουτρα. Δεν παραπατάει. Αντικρίζει με σταθερή ματιά τον αρχηγό. Προσπαθεί στα γρήγορα να μαντέψει την κατηγορία. Αλλά για μεγάλη του λύπη, τίποτε δεν μπορεί να διαβάσει πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη Πρετοριάν. Στέκει σαν αναλφάβητος μπροστά σε ανοιχτό βιβλίο. Το πρόσωπο του αρχηγού της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη βιβλίο γραμμένο σε ξένη γλώσσα. Ο αρχηγός είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Προέρχεται από άλλη κοινωνική τάξη, από έναν κόσμο που είναι γι' αυτόν πιο μακρινός από τους πλανήτες του στερεώματος. Παρόλα αυτά, ο κ. Χριστάκης πρέπει να μάθει, και μάλιστα σύντομα, τι γυρεύει η αστυνομία στο σπίτι του. Και καθώς δεν μπορεί να διαβάσει τίποτε πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη, κοιτάζει τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες που στέκουν ολόγυρα. Είναι πάνω από 12. Τον κατασκοπεύουν. Αλλά ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ δεν μπορεί να διαβάσει τις προθέσεις της αστυνομίας στα πρόσωπά τους. Αυτό τον κάνει να χάσει το κέφι του. Έχει συνειδήσει να μαντεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων από μακριά. Εδώ και 30 περίπου χρόνια, καθισμένος πίσω από το ταμείο, παρατηρεί τους ανθρώπους. Ξέρει τα πάντα για τους ανθρώπους. Εκεί στο ταμείο του μπορεί να διακρίνει από μακριά πόσα λεφτά έχει κάθε πελάτης πάνω του. Μπορεί να μετρήσει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα μέσα από το ύφασμα των ρούχων και το δέρμα των πορτοφολιών. Και αυτό γιατί κάθε άνθρωπος κινείται, μιλάει, ακούει με τέτοιο τρόπο που από τις χειρονομίες του και τη στάση του φαίνεται τι έχει στην τσέπη του. Ακόμα και με κλειστά μάτια, μόνο από τον τόνο της φωνής ο κ. Χριστάκης είναι ικανός να καταλάβει τι λεφτά έχει ο πελάτης. Αυτός που έχει 1000 φράγκα παραγγέλνει το ποτό του με εντελώς άλλο τρόπο από τον πελάτη με τις 10.000. Ποτέ δεν έπεσε έξω.
ακόμα και με τα αυτιά βουλωμένα θα το καταλάβαινε από τον τρόπο που κρατούν το κεφάλι, από τον τρόπο που ανοίγουν την πόρτα, από τον τρόπο που κάθονται και ανάβουν τσιγάρο. Αυτή η επιστήμη είναι μέρος της δουλειάς του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Χριστάκης δεν μπορεί να διαβάσει τίποτα στο πρόσωπο και στις χειρονομίες του αρχηγού της αστυνομίας. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν είναι πολύ διαφορετικός τύπος από εκείνους του τέταρτου της Ελλήνης. Είναι ξένο είδος για το προάστιο. Ακόμα και όταν κανείς γνωρίζει καλά όλα τα φυτά που έχει στον κήπο του, όταν του φέρουν ένα λουλούδι τροπικό ή ανταρκτικό, δεν θα ξέρει να το ονομάσει. Μπορεί να ξέρουμε πολύ καλά οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη γη, αλλά μόνο πάνω στη γη τη δική μας, τη γη στην οποία ζούμε, όχι στις άλλες. Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη ένας άνθρωπος από άλλη γη, με άγνωστη συμπεριφορά, παράξενη, ξένη. Για τους ανθρώπους του τετάρτου της Ελλήνης είναι κάποιος που έρχεται από άλλο πλανήτη, άλλης κοινωνικής τάξης και επιπέδου. Ένας άνθρωπος που τρώει άλλα φαγητά, μιλάει με άλλες λέξεις, φοράει άλλα ρούχα και ζει σε διαφορετικά σπίτια. Ακόμα και όταν μιλούν με αριθμούς, οι άνθρωποι του είδους του συνταγματάρχη Πρετοριάν εννοούν άλλα πράγματα από ότι οι άνθρωποι του τέταρτου της Ελλήνης. Γιατί για εκείνους 1000 φράγκα δεν είναι σπουδαίο ποσό, ενώ για τούτους εδώ είναι πολλά λεφτά. «Τι με θέλετε?» ρωτάει ο κ. Χριστάκης. «Γιατί έρχεστε να ταράξετε τον ύπνο μου τόσο πρωί, κύριε Πρετοριάν, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας?» Μην ξέροντας τις προθέσεις του αρχηγού, ο κ. Χριστάκης σκέφτεται πως ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσει είναι να τον προκαλέσει, να του κάνει πρώτος επίθεση. Γι' αυτό και τα λόγια του είναι επιθετικά. Αφού μίλησε, περιμένει την αντεπίθεση. Η μάχη άρχισε. Αν ο κ. Χριστάκης ήταν ερπετό, στη θέα του αρχηγού θα σερνόταν στη γη. Αν ήταν λαγός ή κουνέλι, θα λάκιζε βλέποντάς τον. Αλλά είναι άντρας. Άντρας από την Πίνδο. Δέχεται τον αγώνα. Οποιονδήποτε αγώνα. Και είναι αυτός που τον αρχίζει και περιμένει αντεπίθεση. Δεν αναρωτιέται αν θα είναι νικητής ή νικημένος. Στη διάρκεια του αγώνα, ο αγωνιστής μια έγνοια έχει μονάχα. Να αντέξει τα χτυπήματα που δεν μπορεί να αποφύγει και να καταφέρει ακόμη δυνατότερα. Στην Πίνδο, κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άλλους ανθρώπους, με τα άγρια ζώα, με το διάβολο και με τους αγγέλους, αλλά χωρίς να υποχωρήσει ποτέ, όπως κάνει τώρα και ο κ. Χριστάκης. «Απαντήστε μου, κύριε αρχηγέ, τι ζητάτε από μένα? Γιατί κυκλώνετε το σπίτι μου με τους χωροφύλακες και με σηκώνετε από το κρεβάτι μου?» «Δεν ήρθαμε για εσάς εδώ, κύριε Χριστάκη. Ήρθαμε για τον γαμπρό σου, τον άντρα της κόρης σου.» «Για τον Πανσέλινο?» ρωτά ο κύριε Χριστάκης. «Για τον γαμπρό μου τον Πανσέλινο ήρθατε εδώ με τόσα καμιόνια γεμάτα αστυνομικούς, λες και θα πάρετε το κάστρο? Όλα αυτά για τον Πανσέλινο?» Ο κ. Χριστάκης ξεσπάει σε ένα τρανταχτό γέλιο, όμοιο με τους παφλασμούς του καταράχτη. Ένα γέλιο καθάριο, τρομερό, σαν να ακούσε κρίξεις μπαρουτιού. Αντυχήσαν τα χτυπήματα τσεκουριού πάνω σε βράχο από γρανίτη. «Φέρατε λοιπόν το βαρύ πυροβολικό για να κυνηγήσετε λαγό, συνταγματάρχα μου. Κυνηγάτε σπουργίτια με κανόνια? Είναι η καινούργια τακτική της αστυνομίας?» Γελάει και προσθέτει. «Πρώτη μου φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δικαίωμά σας όμως. Αν θέλετε με κανόνια να κυνηγήσετε λαγό, είναι στο χέρι σας. Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει. Μπορείτε και βομβαρδιστικά να στείλετε για να κυνηγήσουν κουνούπια. Έχετε κάθε δικαίωμα.»

Ο κ. Χριστάκης δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια του. Είναι στα κέφια του, σε μεγάλα κέφια. Γιατί όλα ξαναμπήκαν στη θέση τους. Γι' αυτόν είναι καθησυχαστικό να βλέπει ανθρώπους να ρίχνουν τα στρώματα στη φωτιά με τη σκέψη πως αν λείψουν τα στρώματα θα εκλείψει και η μοιχεία. Ή να βλέπει να φτάνουν καμιόνια φορτωμένα αστυνομικούς για να πιάσουν ένα γόρι που κρέμασε ένα κονσερβοκούτι στην ουρά μιας γάτας. Όσο πιο μεγάλη είναι η ανοησία, τόσο μεγαλύτερη σιγουριά νιώθει ο κ. Χριστάκης. Όσο πιο μεγάλη είναι η βλακεία των ανθρώπων, τόσο πιο φυσιολογικά κυλά η ζωή. Νιώθει σιγουριά. Αφού ο κόσμος είναι ανόητος, καλά πάμε. Η ανησυχία και η αγωνία θα γεννηθούν μέσα του και θα αρχίσουν να τον βασανίζουν τη μέρα που οι αστυνομικοί θα δώσουν σημεία εξυπνάδας. Τότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις, ξεσπάσματα, ριζικές αλλαγές. Αλλά όσο η βλακεία είναι παρούσα, μπορεί κανείς να κοιμάται σαν αρνί. Θα τον αφήσουν ήσυχο. «Περάστε του τις χειροπέδες», διατάζει ο συνταγματάρχης. Ο κ. Χριστάκης χάνει το χρώμα του, αλλά μένει ασάλευτος. Ατενίζει ίσια μπροστά του, στο κατόφλι του καμπαρέ του. «Για μένα λοιπόν ήρθατε με ενισχύσεις», λέει. «Μου είπατε ψέματα μιλώντας για τον Πανσέλινο». «Βέβαια, έπρεπε να αμφιβάλλω. Αν ήταν για τον Πανσέλινο, δεν θα ερχόσασταν ούτε με δύο άντρες». «Για τον Πανσέλινο ήρθαμε», λέει ο συνταγματάρχης. «Και κατά δεύτερο λόγο για εσάς που είστε ασφαλώς συνένοχός του. Συνένοχος του γαμπρού σας». «Εγώ συνένοχος του Πανσέλινου», φωνάζει ο κ. Χριστάκης. Και ξαναβάζει τα γέλια. Ξεχνάει τις χειροπέδες. Είναι καθησυχασμένος παρά τη σύλληψή του. Η βλακεία των αστυνομικών ξεπερνάει τα όρια. Κατηγορούν αυτόν τον κ. Χριστάκη, το αφεντικό του καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, για συνένοχο του Πανσέλινου. Είναι το αποκορύφωμα της βλακείας. Είναι τόσο απίθανο όσο να θέλει κανείς να αναζωπυρώσει τη φωτιά ρίχνοντας νερό. Αυτό το χωρατό είναι τόσο όμορφο που διασκεδάζει τη στενοχώρια της σύλληψης. «Είπατε πως ο Πανσέλινος είναι συνένοχός μου και εγώ συνένοχος του Πανσέλινου. Σας αξίζει το ανώτερο παράσημο αφού φανταστήκατε τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να με του φεκίσετε. Θα πεθάνω ήσυχος, γιατί τόση χοντρή βλακεία δεν θα έβλεπα ακόμα κι αν ζούσε 1.000.000 χρόνια. Εμπρός, του φεκίστε με». «Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για εσάς, κ. Χριστάκη», λέει ο συνταγματάρχης. «Έχετε άδικο να τα παίρνετε έτσι αψήφιστα. Παίζετε με την κρεμάλα. Εξαιτίας του Πανσέλινου». «Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, ο γαμπρός σας, πιάστηκε σήμερα το πρωί κατά τις 5 παυτοφόρο. Αυτός είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Αυτός για τον οποίο όλος ο κόσμος μιλάει εδώ και 3 εβδομάδες. «Ε, όχι», λέει ο κ. Χριστάκης. «Πάει πολύ αυτό. Πάει πολύ». «Κ. Χριστάκη, παρακαλώ, απαντήστε μου. Πού κρύβει ο γαμπρός σας τα κλεμμένα? Γνωρίζετε τους συνεργούς του? Αν μιλήσετε, ίσως γλιτώσετε την κρεμάλα. Αν σοπάσετε, θα έχετε την ίδια τύχη με τον γαμπρό σας. Θα σας κρεμάσουν». «Ο Πανσέλινος ληστής και φωνιάς», λέει ο κ. Χριστάκης. «Είναι στα πρόθυρα να λιποθυμήσει. Σαν γυναίκα. Τέτοιο ταρακούνημα δεν το έχει ξαναπάθει. Αν αληθεύει πως ο γαμπρός του σκότωσε τους νυχτοφύλακες και διέραξε τα χρηματοκιβώτια, είναι εκατομμυριούχος. Και αυτός ο κ. Χριστάκης δεν πήρε μυρωδιά. Μα αυτό σημαίνει πως είναι νεκρός. Νεκρός χωρίς να το ξέρει. Αυτός που μπορεί να υπολογίσει, χωρίς ποτέ να πέσει έξω, το ποσό που περιέχουν οι τσέπες των πελατών του μέσα από τα ρούχα, τις γούνες, τα πορτοφόλια, αν έζησε δίπλα σε αμύθιτα ποσά μαζεμένα από το γαμπρό του χωρίς να μαντέψει τίποτα, δεν μπορεί να είναι ζωντανός. Έχει πεθάνει. Γιατί γι' αυτόν ζω σημαίνει ανακαλύπτω το χρήμα εκεί που κρύβεται και το φέρνω σε μένα». «Δεν έχω ιδέα, κύριε αρχηγέ. Ποτέ δεν είχα φιλικές σχέσεις με τον γαμπρό μου. Για μένα ήταν ένα πράγμα του σπιτιού, ένα πράγμα αγορασμένο. Η κόρη μου ήταν της παντριάς και εγώ της αγόρασα ένα γαμπρό. Όπως της αγόρασα φορέματα, παπούτσια, πανοφόρια. Αυτό είναι όλο. Τίποτα περισσότερο». «Πάρτε τον και κάντε τον να μιλήσει», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Πρέπει να μας πει που κρύβουν τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνένοχοι
Και ό,τι άλλο ξέρει. Τα πάντα. Και το σπουδαιότερο, να μιλήσει γρήγορα. Γιατί σκοπεύω να βρω τα κλεμμένα και να πιάσω ολόκληρη τη σπήρα μέσα στη μέρα. Πηγαίνετε.

Όλοι οι νυχτοφύλακες είναι Τούρκοι. Ενώ ο συνταγματάρχης Πρετοριάν βρίσκεται στο τέταρτο της Σελήνης, στο αρχηγείο της αστυνομίας, ο συνταγματάρχης Μπαλτάγ, δεξί χέρι του αρχηγού, ανακρίνει ξανά τον Πανσέλινο. «Από πότε είσαι παντρεμένος, Πανσέλινε?» «Εδώ και 2 χρόνια, κύριε». «Τι έλεγε η γυναίκα σου όταν έβγαινε τη νύχτα να ληστέψεις στις τράπεζες?» «Κοιμόσασταν στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κρεβάτι, έτσι δεν είναι? Μη μας πεις πως δεν είχε ιδέα». «Δεν έβγαινα ποτέ τη νύχτα, κύριε. Έβγαινα πολύ νωρίς το πρωί». «Σύμφωνη. Έβγαινε στις 4 ή στις 5 το πρωί. Η γυναίκα σου δεν σε ρώταγε ποτέ που πας ξημερώματα?» «Όχι, κύριε. Δεν με ρώτησε ποτέ. Το πρωί που έφευγα κοιμόταν». «Δεν ξύπνησε ποτέ, είτε από περιέργεια είτε από ζήλια, να σε ρωτήσει για πού το έβαζες μέσα στη νύχτα πολύ πριν σηκωθείς για να πας στη δουλειά σου?» «Όχι, κύριε», απαντά ο Πανσέλινος με θλίψη και μελαγχολία. Γιατί στα αλήθεια η γυναίκα του ποτέ δεν ξύπνησε για να τον ρωτήσει οτιδήποτε. Ποτέ. «Όλες οι γυναίκες είναι ζηλιάρες και περίεργες. Πανσέλινε, θες να πεις πως η δικιά σου δεν είναι?» «Οι γυναίκες δεν είναι ποτέ ζηλιάρες το πρωί, κύριε». «Τι θες να πεις?» «Το ξέρουν όλοι, κύριε. Αν ο άντρας βγαίνει το βράδυ, νωρίς ή αργά ή το απόγευμα, η γυναίκα του μπορεί να τον ζηλεύει και να τον υποψιάζεται. Είναι φυσικό. Ακόμα και οι πιο αδιάφορες γυναίκες γίνονται τότε περίεργες και καχύποπτες. Αλλά αν ο άντρας αφήνει το κρεβάτι του και φεύγει ξημερώματα, η γυναίκα του δεν ζηλεύει. Όχι. Μάλλον τον εμπιστεύεται περισσότερο. Δεν ξυπνάει. Ο ύπνος της γίνεται πιο βαθύς, γιατί νιώθει καθησυχασμένη. Ξέρει πως ο άντρας της πάει για δουλειά. Γι' αυτό η γυναίκα μου δεν ξυπνούσε ποτέ όταν σηκωνόμουν και έφευγα τα χαράματα». «Έστω», απαντά ο αστυνόμος. «Δεν έχει τύχει να επαληθεύσω κάτι τέτοιο. Μπορεί να λες αλήθεια. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Τι έχεις κάνει το ξέρουμε. Εσύ όμως επιμένεις να μας λες παραμύθια. Δεν θα σε αφήσω να βγεις ζωντανός από εδώ αν δεν απαντήσεις με ειλικρίνεια στην ερώτηση. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες της τράπεζας?» «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε. Το είπα κιόλας». «Δεν θες να μου πεις?» «Δεν έχω κλειδιά, κύριε. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές». «Φέρτε μου τον νυχτοφύλακα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτόν που θα δολοφονούσες απόψε. Θα σας φέρουμε σε αντιπαράσταση». Φέρνουν τον νυχτοφύλακα. Ο Πανσέλινος τον κοιτάζει με μάτια πληγωμένου και παγιδευμένου ζώου. Ο νυχτοφύλακας τον κοιτάζει κι αυτός με αγωνία και πόνο. «Το όνομά σου?» λέει ο αστυνόμος. «Λέγομαι Μοχάμεντ Αλή», απαντάει ο φύλακας. «Είναι γέρος, μικρός όμως, αδύναμος και πολύ φτωχικά ντυμένος. Το σώμα του λίγο διαφέρει από το σώμα μικρού παιδιού. Είναι πολύ μελαμψός. Παρά το ισχνό του πρόσωπο, η μύτη του, τα χείλη, το οβάλ της μορφής του δείχνουν άνθρωπο από σώη. Ανήκει σε μια από τις φυλές που υπήρξαν κυρίαρχες και που εξουσίασαν όλους τους λαούς που συνάντησαν στο διάβα της ιστορίας, υποτάσσοντάς τους με φωτιά και τσεκούρι. Ο νυχτοφύλακας Μοχάμεντ είναι φτωχοντυμένος. Είναι κακοζωισμένος, αλλά κρατάει ακόμα μερικά σημάδια από την ευγένεια των περασμένων χρόνων. Οι προγονείς του υπήρξαν κοσμοκράτορες. Ο μικρός κόσμος στον οποίο ανήκει ο Μοχάμεντ Αλή φέρει ακόμη τα σημάδια του αρχαίου μεγαλείου. Ξαναβρίσκουμε κάτι από τη μεγαλοπρέπεια του άρχοντα στις χειρονομίες, στις λέξεις και στις συνήθειες των χωρικών της Ισπανίας, του Μαγκρέμπ και ορισμένων χωρών της Ασίας. «Είσαι Τούρκος?» «Αποκρίσου». Ο Μοχάμεν διστάζει. Θα έλεγε κανείς πως ντρέπεται να το ομολογήσει. Μοιάζει σαν ένα θρύψαλο από πολύτιμο βάζο που σπάσε. Είναι ένα κομμάτι του. Μια αντάβια αυτού του πολύτιμου βάζου. Η απέραντη αυτοκρατορία του δεν υπάρχει πια. Οι συμπατριώτες του είναι σκορπισμένοι σε 3 υπήρους. Ακριβώς σαν τα θρύψαλα ενός σπασμένου βάζου. «Είμαι μουσουλμάνος, κύριε», απαντά ο Μοχάμεντ Αλή. Και προσθέτει, λες και θέλει να δικαιολογηθεί, «όλοι οι νυχτοφύλακες της πόλης είναι Τούρκοι». Ο αστυνόμος Μπαλτάν ξαφνιάζεται. Δεν το ξέρε.
Συλλογίζεται μήπως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην εθνικότητα των νυχτοφυλάκων και την αλυσίδα των δολοφονιών. Αλλά διώχνει μια τέτοια υπόθεση. Οι νυχτοφύλακες δολοφονήθηκαν εξαιτίας της δουλειάς τους και όχι εξαιτίας της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους. Πώς γίνεται και όλοι εσείς οι νυχτοφύλακες είστε Τούρκοι? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Όχι, κύριε, απαντάει ο Μοχάμεντ Αλή. Εμείς οι Τούρκοι είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πιάνουμε δουλειά όπου βρούμε. Και βρίσκουμε μόνο δουλειές που οι άλλοι, οι πιο τυχεροί, δεν τις καταδέχονται. Σας προτιμούν όμως εσάς τους Τούρκους για νυχτοφύλακες. Γιατί? Δεν ξέρω, κύριε. Λένε πως όλη η βοσκή της Αμερικής είναι Βάσκη. Εδώ οι νυχτοφύλακες είναι Τούρκοι. Δεν ξέρουμε γιατί. Ίσως γιατί είμαστε πρόσωπα εμπιστοσύνης. Αν μας εμπιστευτούν το σπίτι του αφέντη και μας πούν να το φυλάξουμε καλά, θα το κάνουμε με τίμημα ακόμα και τη ζωή μας. Είναι παράδοση αιώνων. Οι φύλακες των χαρεμιών και των παλατιών του Σουλτάνου κοιμούνταν στο κατόφλι της πόρτας και όποιος έμπαινε ή έβγαινε έπρεπε να περάσει πάνω από το κορμί του Τούρκου φύλακα κάθε φορά. Είμαστε πιο πιστοί και από τα σκυλιά. Ίσως γι' αυτό μας εμπιστεύονται τη φροντίδα της φύλαξης των τραπεζών, των καταθέσεων, των σπιτιών. Γνωρίζεις μήπως το ληστή που πιάσαμε? Όχι, κύριε, απαντά ο Μοχάμεν, κοιτάζοντας κρυφά και με αγωνία τον αλυσοδεμένο άντρα με τα αίματα. Αυτός είναι που θα σε σκότωνε απόψε, όπως σκότωσε και τους τέσσερις άλλους νυχτοφύλακες. Ήσουν τυχερός. Το ξέρεις δα. Αν η αστυνομία δεν τον έπιανε έγκαιρα, τώρα θα ήσουν στο νεκροτομείο μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου. Τούρκοι ήταν οι τέσσερις σκοτωμένοι? Ναι, Τούρκοι. Τους ήξερες? Ναι, κύριε. Γνωριζόμαστε όλοι. Είμαστε μια πολύ μικρή παροικία. Οι νεκροί ήταν φίλοι. Δύο ήταν συγγενείς μου, ξαδέρφια μου. Αυτός τους σκότωσε. Τα ξαδέρφια και τους φίλους σου. Και αυτός μπήκε σήμερα το πρωί στην τράπεζα για να σκοτώσει και σένα με τη σειρά σου. Ο Μοχάμεν τα ακούει προσεκτικά, συγκινημένος, αλλά καθόλου φοβισμένος. Πώς γίνεται και δεν τον γνωρίζεις? Ο ληστής είναι υπάλληλος της τράπεζας εδώ και δύο μήνες. Θα έπρεπε να τον γνωρίζεις. Μπορεί να είναι υπάλληλος της τράπεζας, αλλά δεν τον γνωρίζω. Οι υπάλληλοι της τράπεζας δουλεύουν τη μέρα και εγώ είμαι φύλακας τη νύχτα. Όταν οι υπάλληλοι φτάνουν στο γραφείο, εγώ δεν είμαι πια εκεί. Έτσι δεν βλέπω ποτέ τους κυρίους που εργάζονται στην τράπεζά μας. Ποτέ. Εκτός από τον ταμεία. Οι υπάλληλοι αρχίζουν τη δουλειά τους όταν η δουλειά του νυχτοφύλακα έχει τελειώσει. Εργάζεστε λοιπόν στον ίδιο τόπο και δεν συναντιέστε ποτέ, λέει ο αστυνόμος. Είστε σαν το φεγγάρι με τον ήλιο που δεν συναντιούνται ποτέ αν και κάνουν την ίδια διαδρομή στον ουρανό. Τώρα πες μου κάτι, Μοχάμεντ. Ο κακοποιός ισχυρίζεται πως ερχόταν συχνά στην τράπεζα το πρωί πριν ακόμα ανοίξουν τα γραφεία. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα, κύριε. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μπει στο κτίριο της τράπεζας πριν έρθει ο επιστάτης. Δουλειά μου είναι να μην αφήνω να περνάει κανένας, ούτε και ο γενικός διευθυντής ακόμα, αν ήθελε να μπει πριν από την κανονισμένη ώρα. Είναι δυνατόν να μπει κάποιος στην τράπεζα χωρίς να τον δεις? Αδύνατον, κύριε. Την μέρα που συλλάβαμε το δράστη, τον είδες να μπαίνει? Δεν τον είδα, κύριε. Και δεν μπήκε μόνος του. Όλα τα καλώδια του συστήματος συναγερμού ήταν κομμένα. Κάποιος συνεργός του έφτασε πριν από αυτόν και κατέριψε το σύστημα ασφαλείας και συναγερμού. Γι' αυτό δεν τον είδα. Γιατί μόλις αγγίξει κανείς την κυρία είσοδο, οι σιρήνες αρχίζουν να ουρλιάζουν. Οι ληστές σήμερα το πρωί πριν μπουν μέσα τις αχρίστευσαν. Δεν ξέρω πώς. Κάτι τέτοιο μόνο από μέσα μπορεί να γίνει. Ο δολοφόνος ισχυρίζεται πως οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Ο συνένοχός του τις άνοιξε. Κατά τη γνώμη σου λοιπόν, ο συνένοχός του έχει τα κλειδιά? Σίγουρα, κύριε. Και σας βεβαιώνω πως δεν είναι καθόλου εύκολο να έχει κανείς κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες μας. Είναι κλειδιά μυστικά, φτιαγμένα αποκλειστικά για την τράπεζα. Κάθε δύο χρόνια αλλάζουν όλες οι κλειδαριές. Οι κατασκευαστές και οι εργάτες που τις τοποθετούν έρχονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό από το εξωτερικό. Αποκλείεται λοιπόν να έμειναν οι πόρτες ανοιχτές από λάθος? Γίνονται έφοδοι κάθε ώρα. Και ακόμα οι αστυφύλακες υπηρεσίας ελέγχουν αν οι πόρτες είναι καλά ασφαλισμένες. Οφείλουν να σημειώσουν το πέρασμά τους. Αυτή είναι η δουλειά των φυλάκων τράπεζας. Απόψε υπήρχαν επιπλέον οι έφοβοι της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Εγώ ο ίδιος έλεγχα κάθε τρεις ώρες όλες τις πόρτες. Ήταν καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες. Κανείς δεν μπορούσε ούτε να μπει ούτε να βγει. Πανσέλινε, ποιος σου άνοιξε τις πόρτες για να μπει στην τράπεζα? Ρωτάει ο αστυνόμος. Δεν ξέρω, κύριε. Έτσι τις βρήκα. Επιμένεις να λες πως έρχεσαι συχνά στο γραφείο σου το πρωί μεταξύ 4 και 5 για να προετοιμάσεις τις εξετάσεις σου και πως κάθε φορά βρίσκεις τις πόρτες ανοιχτές? Ναι, κύριε. Ο Πανσέλινος είναι κάτοχρος. Έχει φτάσει στο σημείο να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τα ψέματά του.
Αφού μελετάς την τράπεζα, μπορείς να μας δείξεις τα τετράδια σου και τα βιβλία σου. Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείς τετράδια και βιβλία. Και θα πρέπει να είναι στο γραφείο σου, δεν είναι έτσι? Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Δεν θες να απαντήσεις? Ο Πανσέλινος χαμηλώνει τα μάτια. Δεν απαντά. Η δικιά σου γνώμη, Μοχάμεντ, είναι πως κάποιος άλλος κακοποιός μπήκε στην τράπεζα πριν από τον Πανσέλινο? Αυτό δεν λες? Δεν βρήκαμε κανέναν. Παρόλο που ψάξαμε όλη την τράπεζα, τη χτενίσαμε. Πού είναι ο δεύτερος κακοποιός? Δεν ξέρω, κύριε. Αλλά είναι βέβαιο πως έχει συνεργάτες, τουλάχιστον έναν. Η δουλειά έγινε ομαδικά. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Αυτός εκεί έχει συνεργάτες. Και τα κλειδιά τα έχουν εκείνοι. Τα έχει ο αρχηγός τους. Συλλάβατε τον Πανσέλινο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτόν τον συλλάβατε γιατί τον είδαν οι σκοποί της στέγης. Αλλά εκείνοι που δεν τους είδαν οι σκοποί της στέγης είναι οι πιο σπουδαίοι του κόλπου. Συμβαίνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει στη ζωή, κύριε. Τα πράγματα που βλέπουμε είναι μικρής σπουδαιότητας. Μολονότι σπαταλάμε όλο μας το χρόνο μόνο για αυτά. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι τα σπουδαία. Αρκετά, λέει ο αστυνόμος Μπαλτάκ. Μπορείς να φύγεις, Μοχάμεντ Αλή. Αν σε χρειαστώ θα σε ειδοποιήσω. Ο αστυνόμος απευθύνεται στον Πανσέλινο. Εξακολουθείς να μη θέλεις να πεις τίποτε? Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Κάντε τον να μιλήσει με το ζόρι, πάρτε τον. Στο τέλος θα μας πει ό,τι ξέρει. Γιατί τα παραμύθια που μας είπε μέχρι τώρα δεν τα πιστεύει ούτε και ο ίδιος. Αρχίστε ανάκριση.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας». Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά, να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, όπως αυτή είναι ενταγμένη στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα σχετίζεται με τα λόγια που είπε ο Χριστός αποχαιρετώντας τους μαθητές του λίγο πριν από την ανάληψή του στους ουρανούς. Σύμφωνα λοιπόν με την αφήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά, ο Χριστός είπε στους μαθητές του: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Με βάση αυτή τη δήλωση η Εκκλησία ανακήρυξε τον Δαβίδ προφητάνακτα, προφήτη δηλαδή και βασιλιά. Θα μπορούσαμε να δούμε στη σημερινή μας εκπομπή κάποιους ψαλμούς που δικαιώνουν ίσως αυτόν τον χαρακτηρισμό, κύριε καθηγητά?
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Πρέπει όμως να κάνουμε μια διευκρίνηση πριν ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση στον τρόπο με τον οποίο πάρα πολλοί χριστιανοί προσεγγίζουμε την Παλαιά Διαθήκη. Εννοώ ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι χριστιανοί που τη θεωρούν ένα ιουδαϊκό έργο και ίσως περιττή για την πίστη μας, αφού έχουμε την Καινή Διαθήκη. Τα λόγια αυτά του Χριστού μας βάζουν πραγματικά σε σκέψεις ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τον Χριστό στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς. Ίσως επηρεασμένοι από την ρητορική του Αποστόλου Παύλου εναντίον του νόμου και βεβαίως τις αντιπαραθέσεις του Χριστού με τους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, περίεργη εφαρμογή του νόμου, έχουμε μάθει λίγο να περιφρονούμε την Παλαιά Διαθήκη. Αν όμως αφαιρέσει κανείς από την Καινή Διαθήκη τα χωρία εκείνα που προέρχονται από την Παλαιά, είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς, αρκεί να ανοίξει μια έτσι λίγο καλή έκδοση της Καινής Διαθήκης, θα διαπιστώσει ότι πάρα πολλά χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι γραμμένα είτε με πιο έντονα γράμματα, με bold που λέμε, είτε με πλάγια γράμματα. Αυτό σημαίνει ότι τα χωρία αυτά είναι παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Μπορεί κανείς να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη χωρίς την Καινή Διαθήκη χωρίς αυτά τα χωρία. Θα διαπιστώσει ότι πράγματι βγαίνει ένα νόημα. Αν όμως αφαιρέσει αυτά τα χωρία, αυτό που απομένει από το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εικόνα ενός περιπλανόμενου θεραπευτή ή ενός ετοιμόλογου δασκάλου, ο οποίος λέει ξυπναδούλες, «Σι είπας, πορεύου και σι πει νομίως» κλπ, χωρίς να μπαίνει στην ουσία του πράγματος. Δεν εξηγείται δηλαδή γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, ούτε από τι ήρθε να μας σώσει. Μένει μόνο ένας περιπλανόμενος ρήτορας, ο οποίος μιλάει ωραία και συνεπέρνει τα πλήθη. Φυσικά δεν είναι αυτή η εικόνα που έχουμε από τον Χριστό. Και είναι αξιόλογο ότι όλες αυτές τις παρατηρήσεις τις βγάζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο δεν απευθύνεται σε Ιουδαίους. Θα περίμενε κανείς από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και όπως πράγματι το βλέπει, αρχίζει να διαβάζει κανείς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και κάθε τρεις και λίγο λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αυτό έγινε για να εκπληρωθεί η τάδε προφητεία και η τάδε προφητεία, όπως είπαν οι προφήτες κλπ. Και είναι φυσικό, γιατί απευθύνεται σε Ιουδαίους, οι οποίοι έγιναν, πίστεψαν στο Χριστό και τους εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι όλα αυτά που πιστεύετε είναι σωστά, γιατί τα είπαν οι προφήτες, οι οποίοι είναι δικαιωμένοι. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο όμως απευθύνεται σε έναν εθνικό, ο οποίος δεν ξέρει τους προφήτες. Κι όμως, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο βλέπουμε και το χώριο που αναφέρατε λίγο πριν την ανάληψή του, αλλά και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται και η πορεία προς τους Εμμαούς. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό αυτό. Ο Χριστός, λέει, συμπορεύεται με δύο μαθητές του, πηγαίνουν σε ένα κοντινό χωριό από την Ιερουσαλήμ και συζητάνε στο δρόμο. Οι μαθητές είναι στεναχωρεμένοι γιατί, λέει, χάσανε το δάσκαλό τους, και ο Χριστός δεν τους λέει γυρίστε και κοιτάξτε με, να με, εδώ είμαι. Δεν τους φανερώνεται. Τι τους λέει? Αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονται στις γραφές για τον εαυτό του. Δηλαδή τους λέει ανοίξτε την Αγία Γραφή να δείτε ποιος είναι ο Χριστός. Ενώ ήταν κάθε μέρα μαζί. Δεν τους λέει καν, δηλαδή, γύριστε να με δείτε, ρε παιδιά, εγώ είμαι. Διαβάστε, λέει, την Παλιά Διαθήκη και εκεί θα δείτε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό, αλλά θα πρέπει να το κλείσουμε το θέμα για να πάμε στο κυρίως θέμα μας, την ερώτηση που κάνατε. Πρέπει όμως να πούμε πως όταν ανοίγουμε την Παλαιά Διαθήκη είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι δεν διαβάζουμε ένα Ιουδαϊκό έργο. Δεν γέννησε, δηλαδή, ο Ιουδαϊσμός στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Μια συγκεκριμένη ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, θα τολμούσα να πω λίγο στρεβλή ερμηνεία, γέννησε τον Ιουδαϊσμό, ενώ μια άλλη ερμηνεία, η ερμηνεία που υποδείχθηκε από τον Ιησού του Χριστό, γέννησε την Εκκλησία. Έτσι έχουμε, δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη γέννησε, θα μπορούσαμε να πούμε, δύο διαφορετικές θρησκείες. Άλλωστε, αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει. Ο Απόστολος Παύλος γύρισε ολόκληρη την Οικουμένη κηρύττοντας τον Χριστό. Δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη, από την Παλαιά Διαθήκη. Για έναν ολόκληρο, δηλαδή, αιώνα υπήρχε Εκκλησία χωρίς Καινή Διαθήκη. Εκκλησία χωρίς Παλαιά Διαθήκη όμως δεν υπήρξε ποτέ. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε, όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, να είμαστε επικεντρωμένοι στο τι ακριβώς διαβάζουμε, και αυτό που διαβάζουμε θα πρέπει να το κάνουμε σύμφωνα με τον τρόπο, εφόσον είμαστε χριστιανοί, τον τρόπο που μας υπέδειξε ο Χριστός. Για να απαντήσω, λοιπόν, στο ερώτημά σας, θα πρότεινα να δούμε σήμερα δύο ψαλμούς. Βέβαια, η εύκολη απάντηση θα ήταν να δούμε τους βασιλικούς ψαλμούς. Οι βασιλικοί ψαλμοί είναι ψαλμοί οι οποίοι μιλάνε για τον βασιλιά και μεταφέρθηκαν από την Εκκλησία, ερμηνεύτηκαν από την Εκκλησία χριστολογικά. Θέλω να δούμε δύο ψαλμούς οι οποίοι μιλάνε όχι για τον βασιλιά, αλλά για τη βασιλεία του Θεού, για να δούμε ακριβώς πώς βλέπουν οι ψαλμοί την βασιλεία του Θεού και πώς την προδιέγραψε ο Χριστός. Θα πρότεινα, λοιπόν, να δούμε δύο ψαλμούς. Είναι 7 αυτοί οι ψαλμοί που μιλάνε για τη βασιλεία του Θεού. Θα πρότεινα να δούμε δύο, τον 95 και τον

βασιλικούς ψαλμούς, το ότι το θέμα των βασιλικών ψαλμών είναι ο ανθρώπινος βασιλιάς του Ισραήλ. Εξυμνούν τον βασιλιά, τον παρουσιάζουν ως κάτι υιοθεσία εν γιώ του Θεού, και όλα αυτά βεβαίως εφαρμόστηκαν στο πρόσωπο του Χριστού ως προρήσεις για τον ερχομό του αληθινού βασιλιά που είναι ο Χριστός. Οι ψαλμοί ενθρόνησης μιλάνε για το Θεό ως κυρίαρχο πάνω σε όλα. Για τον Θεό ως βασιλιά, όχι για τον ανθρώπινο βασιλιά τον οποίο υιοθετεί ο Θεός για να τον αναδείξει πάνω από όλα τα έθνη, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλους τους λαούς. Τώρα, γιατί λέγονται αυτοί ψαλμοί ενθρόνησης με αυτόν τον περίεργο όρο? Τον όρο τον εισηγήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ένας Νορβηγός θεολόγος, ερμηνευτής, ίσως κάποιοι ακροατές μας ξέρουν το όνομά του, γιατί είχε γίνει έτσι πολύς ντόρος όταν εισηγήθηκε αυτή την θεωρία. Σίγμουντ Μόβιγγελ λεγότανε. Αυτός έγραψε ένα μνημειώδες έργο, 6 ολόκληρους τόμους, σχόλια πάνω στους ψαλμούς. Στον δεύτερο τόμο αναφέρεται σε αυτή τη θεωρία του, όπου υποστήριξε ότι υπήρχε στην Ιερουσαλήμ μια ετήσια γιορτή ενθρόνησης του Θεού του Ισραήλ, του Γιαχβέ, ανάλογη με την βαβυλωνιακή γιορτή Ακίτου. Είναι μια γιορτή που γιορταζόταν την πρωτοχρονιά, δηλαδή την Άνοιξη, στην αρχαία Ανατολή. Το έτος άρχιζε με τον περίπου στα μέσα Μαρτίου, τότε με την αρινή ησημερία που λέμε, και υπήρχε μια πολύ εντυπωσιακή γιορτή στην Βαβυλώνα, η γιορτή Ακίτου, και υπέθεσε ο Μόβιγγελ ότι μια ανάλογη γιορτή θα πρέπει να υιοθέτησαν και οι Εβραίοι, και βεβαίως το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν η είσοδος του βαβυλωνιακού θεού στον ναό του και η ενθρόνησή του, και γι' αυτό, λέει ο Μόβιγγελ, αυτή η ψαλμή χρησιμοποιούνταν σε μια τέτοια λατρεία. Ο όρος έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που χρησιμοποιείται και μέχρι σήμερα βεβαίως, τεχνικός όρος, αλλά όχι πλέον ως ενδεικτικός μιας ιστορικής ή τελετουργικής χρήσης. Δηλαδή δεν απεδείχθη ποτέ ότι υπήρχε μια τέτοια λατρεία στον Ισραήλ. Νεότεροι ερευνητές την αμφισβήτησαν πολύ έντονα πολλοί απέρριψαν και τον όρο και χρησιμοποιούν τον όρο ψαλμή της Βασιλείας του Θεού. Νομίζω ότι είναι ορθότερος όρος, αλλά επειδή είναι τεχνικός όρος και πολύ ευρύτερα διαδεδομένος, οι περισσότεροι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο ψαλμή ενθρόνησης, χωρίς φυσικά να παραπέμπουν σε κάποια γιορτή. Το πιθανότερο είναι ότι η γιορτή στην οποία ψάλλονταν αυτοί οι ψαλμοί ήταν η γιορτή της Κοινοπηγίας, μια της μεγαλύτερης γιορτές του Ισραήλ, όπου πραγματικά στην μετεχμαλωσιακή περίοδο γιορτάζανε το Θεό ως βασιλιά όλου του κόσμου. Είπαμε μετεχμαλωσιακή περίοδο, συγγνώμη λίγο που μακρηγορώ, και είναι επίσης σημαντικό να ξέρουμε ότι ότι το βιβλίο των ψαλμών δεν είναι μια τυχαία συλλογή ποιημάτων, δεν βγήκε κάποιος συντάκτης, δηλαδή ό,τι ποιήματα βρήκε λατρευτικά τα μάζεψε, αλλά κατέταξε τα ποιήματα με βάση την αναφορά του σε συγκεκριμένες περιόδους της ιστορίας του Ισραήλ. Αν λοιπόν το αποδεχτούμε αυτό, θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό χοντρικά ως εξής. Τα δύο πρώτα βιβλία του Ψαλτήρα, οι ψαλμοί δηλαδή 1 έως 71, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με την εποχή της βασιλείας του Δαβίδ. Το τρίτο βιβλίο, οι ψαλμοί 72 έως 88, με την βασιλεία του Σολομώντα και με την καταστροφή τελικά της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους, ενώ τα δύο τελευταία βιβλία φαίνεται να αντικατοπτρίζουν καταστάσεις που σχετίζονται με την εξορία στη Μεσοποταμία. Δηλαδή η ψαλμή 89 έως 105 φαίνεται να σχετίζονται με την εξορία στη Μεσοποταμία, ενώ η ψαλμή 106 έως 150, στον τελευταίο ψαλμό δηλαδή, με την επιστροφή στην Παλαιστίνη. Αυτό που ονομάσαμε ψαλμοί ενθρόνησης, δηλαδή ψαλμοί που μιλάνε για τη Βασιλεία του Θεού, προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος, μάλλον οι 6 από τους 7, στο τέταρτο βιβλίο, που μιλάει ακριβώς για την

0: εξορία στη Βαβυλώνα για τα βιώματα που νιώθει ο λαός καθώς ζει εξόριστος στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Η βασιλεία του Θεού, του Δαβίδ, δεν υπήρχε πια. Ένας ξένος βασιλιάς ήτανε επικεφαλής και μάλιστα οι προφήτες προτείνανε να δηλώσουν υποταγή σε αυτόν τον ξένο βασιλιά, πράγμα που έθετε τους Ιουδαίους που είχαν εγκατασταθεί στη Μεσοποταμία μπροστά σε ένα ιδιαίτερα επιτακτικό για την επιβίωσή τους δίλημα. Δηλαδή ή θα έπρεπε να απορροφηθούν στην τεράστια Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία και να χαθούν, ή να βρουν ένα τρόπο να διατηρήσουν την ταυτότητά τους ως λαός του Θεού. Αυτό βεβαίως ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είχε συνέπειες μέχρι και στην ενδυμασία τους. Κάπου λέει ο Χριστός, κατηγορώντας τους Φαρισαίους, ότι πλατίνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών για να φανώσει τις ανθρώπεις. Δηλαδή για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν από τους Βαβυλώνιους έφτασαν να διαφοροποιούν και τα ρούχα τους. Φτιάχναν μεγάλα κρόσια, τα έχουν μέχρι σήμερα οι ευσεβείς Ιουδαίοι αυτά, μεγάλα κρόσια για να ξεχωρίζουν από τα κοντά κρόσια που είχαν τα ρούχα των Βαβυλωνίων. Σε αυτές λοιπόν τις νέες συνθήκες αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον Θεό. Αποδέχονται δηλαδή αυτό που πάντα τους έλεγαν οι προφήτες, αλλά οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να το δεχτούν, ότι δεν είναι ο Θεός του Ισραήλ αλλά είναι ένας παγκόσμιος Θεός, και αυτός ο παγκόσμιος Θεός είναι ηγέτης όλων των λαών και φυσικά είναι ηγέτης και του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, καθώς αποδέχονται πλέον αυτήν την ιδέα της παγκοσμιότητας του Θεού, οι ύμνοι που συντίθενται αυτή την περίοδο εξυμνούν το Θεό ως δημιουργό, επομένως κυρίαρχο όχι μόνο του Ισραήλ αλλά και όλης της οικουμένης, ως μοναδικό Θεό, και βεβαίως εφόσον είναι ο μοναδικός δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης με τους θεούς που λατρεύουν οι γειτονικοί λαοί. Φυσικά παραμένει ο Θεός που κατοικεί στη Σιών, που είναι Άγιος και Δίκαιος, είναι προστάτης του λαού του, αλλά το κυρίαρχο πλέον είναι αυτή η ιδέα ότι ο Θεός είναι για όλους και δεν είναι μόνο για τον Ισραήλ.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από τον Ψαλμό 95 λοιπόν. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για τον Ψαλμό αυτό?
0: Ναι, βεβαίως, ευχαρίστω. Ο Ψαλμός 95 στην αρρύθμιση του εβραϊκού, είπαμε, είναι πάντα ένας παραπάνω, 96. Ανήκει στην κατηγορία των ψαλμών που, όπως είπαμε, ξυμνούν το Θεό ως βασιλιά και κριτή της οικουμένης. Και φυσικά, επίσης το είπαμε, είναι πιθανότητα ένας από τους ψαλμούς που ψάλλονταν στην γιορτή της κοινοπηγίας. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι προφανώς ο ψαλμός ήταν γνωστός και στο συγγραφέα του βιβλίου των Παραλυπωμένων, ο οποίος στο 16ο κεφάλαιο παραθέτει αυτόν τον ψαλμό, με μικρές παραλλαγές βεβαίως, προφανώς το άνθρωπος τον θυμόταν απ' έξω, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι βρίσκουμε τον ίδιο ψαλμό και στο βιβλίο των Παραλυπωμένων. Το περιεχόμενο του ύμνου συνιστά μια παγκόσμια πρόσκληση για δοξολογία του Θεού βασιλιά. Ο ποιητής απευθύνεται σε όλους τους λαούς της γης και τους καλεί να υμνήσουν τον Κύριο, γιατί είναι δημιουργός του κόσμου. Η πρόσκληση επαναλαμβάνεται και στη δεύτερη στροφή, στους στίχους 7 έως 9, όπως και στην τρίτη, στους στίχους 10 έως 13, όπου καλείται να συμμετάσχει στον ύμνο ολόκληρη η κτήση, όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και, ο υλικός κόσμος, με την επισήμανση ότι ο Κύριος εκτός από δημιουργός είναι και ο δίκαιος κριτής.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον ψαλμό, όπως κάνουμε συνήθως, από τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, και προχωρούμε στη συνέχεια στην ερμηνευτική του προσέγγιση. Να υπενθυμίσουμε εδώ στις ακροάτριες και στους ακροατές μας πως αν το θέλουν μπορούν να ανοίξουν την Αγία Γραφή στο πρωτότυπο κείμενο του Ψαλμού 95, ώστε να παρακολουθούν πιο άνετα το περιεχόμενο του ψαλμού και να μας στείλουν ενδεχομένως τις παρατηρήσεις τους, αν διαπιστώσουν κάποιο λάθος στη μετάφραση. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
0: Ο ψαλμός αρχίζει με μια επιγραφή, όπως οι περισσότεροι ψαλμοί. Η επιγραφή παραπέμπει στην περίοδο μετά την αιχμαλωσία, όταν χτιζόταν ο ναός ύστερα από την αιχμαλωσία, είναι η επιγραφή, και είναι μια οδή του Δαβίδ. το δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου αρχίζει το κύριος μέρος του ψαλμού. «Ψάλτε στον Κύριο έναν καινούριο ύμνο. Ψάλτε στον Κύριο όλοι στις γης οι κάτοικοι. Ψάλτε στον Κύριο, δοξάστε το όνομά Του. Εξαγγείλετε καθημερινά το μήνυμα της σωτηρίας που φέρνει, το χαρμόσυνο. Στους ξένους λαούς τη δόξα Του κηρύξτε, σ' όλους τους λαούς τα έργα Του τα θαυμαστά. Γιατί μέγας είναι ο Κύριος και ύμνος μέγας Του πρέπει, πιο φοβερός από όλους τους θεούς. Γιατί όλοι οι θεοί όλων των εθνών δαιμονικά είναι όντα. Μα ο Κύριος δημιούργησε τους ουρανούς. Η δόξα και η ωραιότητα είναι παρούσες πάντοτε μπροστά Του. Η αγιοσύνη και η μεγαλοπρέπεια στον τόπο Του τον Άγιο. Φιλές όλων των λαών προσφέρετε στον Κύριο. Προσφέρετε στον Κύριο δόξα και τιμή. Δόξα προσφέρετε στου Κυρίου το όνομα. Στα χέρια πάρτε ζώα για τη θυσία και μπείτε στις αυλές Του. Τον Κύριο προσκυνήστε με στην αυλή του αγιστηρίου Του. Μπροστά στην παρουσία Του όλη η γη ασυγκλονιστεί. Διακηρύξτε σ' όλους τους λαούς, ο Κύριος βασιλεύει. Στέργιωσε πράγματι την οικουμένη, δεν πρόκειται να σαλευτεί. Λαούς θα κρίνει με αυτός με δικαιοσύνη. Θα εφρανθούν οι ουρανοί και η γη ασπανηγυρίζει. Η θάλασσα σχορεύει και κάθε τι μέσα σε αυτήν. Ασχαίρονται οι κάμποι και όλα τους τα ζωντανά. Όλα τότε του δάσους θα γάλλονται τα δέντρα. Μπροστά στον Κύριο που έρχεται να κρίνει τη γη. Την οικουμένη με δικαιοσύνη θα την κρίνει και τους λαούς με την δική Του την πιστότητα. Αυτός είναι ο ψαλμός. Αρχίζει, όπως είπαμε, μια συγκλονιστική πρόσκληση για να δοξαστεί ο Θεός του Ισραήλ ως παγκόσμιος βασιλιάς. Το συγκλονιστικό στην πρόσκληση είναι ο τρόπος που διατυπώνεται. Δηλαδή, απευθυνόμενος ο ποιητής προς όλους τους κατοίκους της γης επιστρατεύει μια σειρά επιτακτικών ρημάτων. Προσέξτε, μιλάμε για έναν ποιητή εκπρόσωπο ενός λαού ο οποίος είναι υπερβολικά ταπεινωμένος, έχει νικηθεί στον πόλεμο, ο λαός του είναι εξόριστος, κάποιοι έχουν επιστρέψει με το διάταγμα του Κύρου, προσπαθούν να κτίσουν τον ναό αλλά παραμένουν υποτελεί στην περσική αυτοκρατορία, και αυτός μιλάει σε όλους τους λαούς με επιτακτικά ρήματα. Άσατε, ευλογήσατε, ευαγγελίζεστε, αναγγείλατε. Σε τρεις στίχους έχουμε μια σειρά από έτσι, επιτακτικές προστακτικές. Η δοξολόγηση του Κύριου θα γίνει, όπως λέει, με έναν καινούριο ύμνο. Αυτός είναι ένας όρος που ίσως πρέπει να πούμε κανένα δυο λόγια. Ο εβραϊκός όρος είναι Σιρχ Χαντάς, καινούριο τραγούδι. Η έκφραση απαντά 6 φορές στους ψαλμούς, μια φορά στο βιβλίο του προφήτη Ισαία και 2 φορές στην Αποκάλυψη. Δεν είναι απολύτως σαφές βέβαια το τι σημαίνει, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε, καθώς η λέξη Χαντάς, νέο δηλαδή, καινούριο, εννοεί νέο όχι μόνο χρονικά αλλά νέο και σε ποιότητα, δηλαδή κάτι που είναι καινούριο αλλά είναι και καλό, και κάτι που συνιστά μια νέα εμπειρία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια καινούρια σύνθεση, δεν τους λέει συνθέστε ένα καινούριο τραγούδι που δεν το είχατε ακούσει μέχρι τώρα, αλλά για έναν ύμνο καινούργιας εμπειρίας της σχέσης με το Θεό. Μια αντίδραση δηλαδή στην ανανεωμένη εμπειρία της χάριτος που προσφέρει ο Θεός. Η πρώτη αντίδραση στην, θα το θυμόμαστε, στη σωτηριώδη επέμβαση του Θεού μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας εκδηλώθηκε με ένα τραγούδι. Έτσι η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσή και του Αρών, πήρε ένα ντέφι και πήρε όλες τις γυναίκες και αρχίσαν να χορεύουν και να τραγουδάνε, ένα τραγούδι το οποίο το λέμε σχεδόν κάθε, όχι σχεδόν, κάθε Κυριακή στον Όρθρο αρχίζουν οι καταβασίες με αυτό το τραγούδι, «Ήπων και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν ερυθράν» κλπ. Τώρα ολόκληρη η ανθρωπότητα καλείται να ανταποκριθεί στη νέα παρέμβαση του Θεού με ένα νέο τραγούδι, να κάνει δηλαδή μια νέα αρχή στη σχέση της με το Θεό. Συμπερισματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τόσο στο συγκεκριμένο ψαλμό όσο και στα άλλα χωρία που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος όρος, πείτε ένα καινούριο τραγούδι, εκφράζει τη μετάβαση από την κρίση στη δοξολογία. Και αν λάβουμε υπόψη μας και τη χρήση του όρου στην Καινή Διαθήκη, συνδέεται με την ελπίδα της τελικής λύτρωσης και της σωτηρίας. Με τις παραπάνω ερμηνευτικές προσεγγίσεις, όλα αυτά που είπα προέρχονται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, συμφωνεί γενικά και η εκκλησιαστική γραμματεία, η οποία βλέπει στη συγκεκριμένη φράση, γι' αυτό είχαμε πει από την αρχή, ότι ο Δαβίδ τιμάται από την εκκλησία ως προφητάνακτας, μια προφητική αναφορά στην Καινή Διαθήκη και στον ύμνο των λυτρωμένων από τον Χριστό. Επιτρέψτε μου έτσι δύο ενδεικτικά χωρία να πω. Ένα από τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος επισημαίνει άσμα κενών την της καινής κτήσεως ομολογίαν λέγει. Η καινή γαρ κτήσεις εστί ο εκπίστεως Χριστού άνθρωπος των παλαιών αποθέμενος βίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εδώ και ο Μέγας Αθανάσιος χρησιμοποιεί τον όρο αυτόν, το άσμα καινού, τον κατανοεί ως ένα τραγούδι μιας καινούργιας εμπειρίας στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τονίζοντας και τι λέγει καινών, ότι τα παλαιά παρήλθεν, ιδού γέγονεν κενά τα πάντα. Ουκέτι προσφορά αιματηρά, αλλά πνευματική λατρεία. Ουκέτι τύπος, αλλά αλήθεια. Και βεβαίως να πάρουμε και έναν δυτικό Άγιο, ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, επίσης της αποστολικής περίοδου, άσου σιγαράσμα κενών, ότι από του παλαιού ανθρώπου αποξένονται εν Χριστώ το κενονάσμα εστί, ο ύμνος των λυτρωμένων.
1: Στο σημείο αυτό νομίζουμε, κύριε καθηγητά, ότι είναι η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να έχουμε μετά αμέσως τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

0: Σας.
1: Ναι, ευχαριστώ κύριε Παπά. Είχαμε μείνει ότι ο ψαλμοδός καλεί όλη την οικουμένη σε μια παγκόσμια δοξολογία του Θεού στους τρεις πρώτους στίχους, και τώρα στους επόμενους στίχους 4 μέχρι 6 παρέχει τους λόγους για τους οποίους οι λαοί πρέπει να υμνούν το Θεό. Η αιτιολογία για τη δοξολογία ξεκινά με τον ισχυρισμό ότι ο Κύριος είναι ισχυρότερος από όλους τους άλλους θεούς. Το λέει ξεκάθαρα στο στίχο 4. Η πολιτική χρειά βεβαίως ενός τέτοιου ισχυρισμού είναι εμφανής. Στο πλαίσιο του αρχαίου κόσμου, οι συγκρούσεις μεταξύ πόλεων, περιοχών, πληθυσμιακών ομάδων κατανοούνταν σχεδόν πάντοτε ως συγκρούσεις μεταξύ των αντίστοιχων θεών τους. Η ιδέα αυτή, βεβαίως το ξέρουμε, το έχουμε δει και σε άλλες εκπομπές, δημιούργησε τεράστια θεολογικά προβλήματα στους Ιουδαίους όταν οι τιμένοι από τους Βαβυλώνιους μεταφέρθηκαν εχμάλωτοι στη Μεσοποταμία, και τα προβλήματα που δημιούργησαν ήταν ότι η ήττα και η εχμαλωσία τους κατανοήθηκαν ως ήττα του Θεού τους. Και βεβαίως τα προβλήματά τους τα βλέπουμε πολύ καθαρά στον περίφημο ψαλμό της εχμαλωσίας, τον ψαλμό 136, «Πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας». Απέναντι σε αυτήν δηλαδή την κατάσταση, ο ψαλμοδός προχωράει σε μια δήλωση η οποία φαίνεται πραγματικά συγκλονιστική. Ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, ότι οι θεοί των γειτονικών λαών, οι θεοί που λατρεύουν οι γειτονικοί λαοί, στην πραγματικότητα είναι δαιμονικά όντα, λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα, επομένως είναι κατώτερη από τον Θεό. Στο εβραϊκό κείμενο κάνει έτσι ένα πολύ όμορφο λογοπαίγνιο. Λέει ότι οι θεοί των άλλων λαών είναι ένα τίποτα, είναι κάτι το εντελώς άχρηστο. Η λέξη που χρησιμοποιεί το εβραϊκό κείμενο είναι ελιλίμ, ενώ η λέξη θεοί είναι ελοχίμ. Έτσι είναι, σαν να λέει, η Ελοχήμ είναι ελιλίμ. Κάνει έτσι ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στις δύο αυτές λέξεις, Ελοχήμ και ελιλίμ, οι οποίες είναι ομόηχες κατά κάποιο τρόπο, και ακριβώς με αυτό το λογοπαίγνιο ουσιαστικά τους λέει μη φοβάστε τους άλλους θεούς, γιατί είναι εντελώς άχρηστοι. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σας τρομάζει σε αυτούς τους λαούς. Τους θεούς.
0: Πού βασίζεται όμως ο ψαλμοδός, κύριε καθηγητά, για να διατυπώσει έναν τόσο ριζοσπαστικό, θα λέγαμε, ισχυρισμό, και μάλιστα κόντρα στην πραγματικότητα που φαίνεται να τον διαψεύδει?
1: Όπως είπαμε, κύριε Παπά, το βασικό επιχείρημα του ψαλμοδού είναι ότι η άλλη θεή στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτη. Είπαμε ότι κάνει ένα λογοπαίγνιο εκεί πέρα για να το υπογραμμίσει αυτό. Αυτή η διαβεβαίωση, εφόσον έχει πλέον κάνει αυτή τη ριζοσπαστική δήλωση ότι είναι άχρηστο πράγμα η άλλη θεή, επανέρχεται πάλι με επιτακτικά ρήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός αυτός ο τρόπος του ψαλμοδού, και έχετε δίκιο να ρωτάτε πού βασίζεται ο ψαλμοδός. Ενέγκατε, άρατε, εισπορεύεστε, προσκυνήσατε, δηλαδή βλέπουμε στους στίχους 7 με 9 να επανέρχεται σε αυτό το επιτακτικό ύφος, προσπαλώντας όλους τους λαούς να φέρουν δώρα, να προσφέρουν θυσίες στον μοναδικό Θεό, στο μοναδικό βασιλιά. Και πάλι έχουμε εδώ πέρα έτσι έναν πολιτικό υπαινιγμό. Όπως ξέρουμε, το χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματος στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ασίας, εκεί δηλαδή που διαδραματίζονται τα βιβλικά γεγονότα, ήταν να αφιερώνει τεράστιους πόρους για να επεκτείνει την πολιτική επιρροή του βασιλιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή οι βασιλιάδες τόσο των Ασσυρίων όσο και των Βαβυλωνίων και αργότερα των Περσών συνήθιζαν να ξεκινούν κάθε άνοιξη, ξεκινούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατακτώντας τα γύρω-γύρω μικρότερα κράτη,

0: εγκαθιστώντας βασιλιάδες υποτελείς, Ανδρίκελα δηλαδή, που ήταν πιστοί στην αυτοκρατορία. Αν επαναστατούσε ο βασιλιάς, την επόμενη άνοιξη ξανά καινούργια επίθεση, ξανά κατάληψη, καινούργιοι φόροι. Αυτά τα κράτη, ευθυγραμμιζόμενα κατά κάποιο τρόπο έτσι, με την αυτοκρατορία, πλήρωναν φόρο υποτέλεια, αδειάζοντας φυσικά τα δικά τους ταμεία για να υποστηρίξουν την προσπάθεια του βασιλιά για παγκόσμια κυριαρχία. Οι εκδηλώσεις υποταγής και αφοσίωσης στην αυτοκρατορία έπαιρναν τη μορφή μεγάλων πομπών. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, οι ακροατές μας είναι εύκολο να το δούνε πια, μπορούν να μπουν στο Google να δούνε τα ανάκτορα της Περσέπολης, όπου παριστάνεται έτσι στην είσοδό τους μια εντυπωσιακή πομπή από ηγεμόνες διαφόρων λαών που φέρνουν στα χέρια τους δώρα προς το βασιλιά για να το, μια τεράστια παρέλαση δηλαδή ανθρώπων, για να δείξουν την εκτίμησή τους και την υποτέλειά τους φυσικά στον βασιλιά. Και φυσικά οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίτες ήταν εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους τελετουργίες, αφού συχνά ανάμεσα στην ακολουθία εκείνων που μετέφεραν δώρα σε ξένους βασιλιάδες, υπάρχουν και οι δικοί τους βασιλιάδες. Ήταν μικρά κράτη και ο Ισραήλ και ο Ιούδας, και βεβαίως ζούσαν ανάμεσα σε μεγάλες αυτοκρατορίες, την Αίγυπτο και τις αυτοκρατορίες της Μεσοποταμίας. Επομένως κάθε τρεις και λίγο έπρεπε να κάνουν συμμαχίες, πότε με τον ένα πότε με τον άλλον, και οι συμμαχίες φυσικά ήταν η δήλωση υποτέλειας. Αν κάποιοι από τους ακροατές μας επισκεφθούν ποτέ το Βρετανικό Μουσείο, εκτός από τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο άλλο παράδειγμα που σχετίζεται με τα βιβλικά γεγονότα. Στο ασσυριακό μέρος είναι η στήλη του Σαλμανασάρ III, όπως λέγεται, όπου είναι ένας οβελίσκος, όπου στις τέσσερις πλευρές του εικονίζονται διάφοροι ηγεμόνες που φέρνουν τα δώρα τους προς τον βασιλιά Σαλμανασάρ III της Ασσυρίας, και μπροστά ακριβώς από τον βασιλιά εμφανίζεται ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Γεχού, ο οποίος είναι σκυμμένος στα τέσσερα και προσκυνάει τον Σαλμανασάρ. Προφανώς τέτοιες σκηνές βεβαίως ήταν η πηγή της έμπνευσης των στίχων 7 έως 9, όπου λέει προσφέρτε, προχωρήστε, μπείτε μέσα στις αυλές του κτλ. Όμως ο βασιλιάς τώρα δεν είναι κάποιος ηγεμόνας των Ασσυρίων ή των Περσών, αλλά ο πραγματικός βασιλιάς όλου του κόσμου, όπως διακήρυξε νωρίτερα ο Ψαλμωδός, είναι ο Κύριος. Καλεί στην πραγματικότητα δηλαδή ο Ψαλμωδός ολόκληρο τον κόσμο να μπει σε μια μακρά παρέλαση ανθρώπων, όπως τη βλέπουμε, όπως είπαμε, στον οβελίσκο του Σαλμανασάρη στα ανάκτορα της Περσέπολης, που ελίσσεται προς τον θρόνο του Θεού. Φέρνουν δώρα και με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουν την απόλυτη υπεροχή του Θεού. Να έρθουμε όμως και στο ερώτημά σας, δηλαδή το που βασίζεται για να διατυπώσει μια τόσο ριζοσπαστική ιδέα, τη στιγμή που είναι εκπρόσωπος ενός λαού ηττημένου και που βρίσκεται υπό την κυριαρχία ισχυρών ηγεμόνων. Προσέξτε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί στους στίχους 9 και εξής. Αυτονόητη συνέπεια της παρουσίας ενός τόσο φοβερού βασιλιά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την προσταγή με την οποία ολοκληρώνεται αυτή η στροφή. Σαλευθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη. Τελειώνει στο στίχο 9. Κι όμως η τρίτη στροφή αρχίζει ακριβώς με την αντίθετη διαβεβαίωση. Ο Κύριος εβασίλευσε και γαρκατόρθωσε την οικουμένη ή της ου σαλευθήσετε. Έτσι τελειώνει στο στίχο 9 η στροφή με την προσταγή. Ας φοβερός βασιλιάς προσφέρεται, ελάτε, δώστε του δώρα. Μπροστά σε αυτό το βασιλιά σελευθείτε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Και αρχίζει την επόμενη στροφή. Στερέωσε την οικουμένη ή της ου σαλευθήσετε. Καταδεικνύοντας έτσι από την αρχή την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις αυτοκρατορίες και τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δηλαδή, σε αντίθεση με τους ηγεμόνες του κόσμου τούτου, δεν προκαλεί τον τρόμο, γιατί ο Κύριος, όπως συνεχίζει μετά στο στίχο 10, λαούς θα κρίνει με δικαιοσύνη, την οικουμένη με δικαιοσύνη θα την κρίνει και τους λαούς με τη δική του πιστότητα, τελειώνει στο στίχο 13. Και κάτι ακόμα, ο ψαλμωδός δεν παραλείπει να δηλαδή και μια εξίσου σημαντική διαφορά, δηλώνοντας ότι ο Κύριος στερέωσε την οικουμένη. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες του παρελθόντος, όπως βεβαίως και οι σύγχρονες λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, καταχράστηκαν τους σπόρους του φυσικού κόσμου με την ίδια ευκολία που καταχράστηκαν τις ανθρώπινες κοινότητες στην ατέρμονη επιδίωξη της δύναμης και της εξουσίας. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, το είδαμε αυτό στα τελευταία γεγονότα, έτσι αμέσως μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε όλες τις προσπάθειες σωτηρίας του πλανήτη. Ωστόσο ο ψαλμωδός παρουσιάζει έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο βασιλιάς του κόσμου σχετίζεται με τη γη. Η πραγμάτωση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο σημαίνει ότι τα συστήματα της γης σταθεροποιούνται. «Κατόρθωσε την οικουμένη ή της ούσα αλευθίσεται», έτσι αρχίζει, όπως είπαμε, την τρίτη στροφή του. «Η εκμετάλλευση και η επιβολή δεν είναι πλέον τα μέσα για την εξουσία και η ίδια η δημιουργία ανταποκρίνεται σε αυτή την κοσμική σταθερότητα και με την αντίχυση της δοξολογίας. Ας εφρανθούν οι ουρανοί και η γη πανηγυρίζει. Η θάλασσα χορεύει και κάθεται μέσα σε αυτή. Ας χαίρονται οι κάμποι με όλα τους τα ζωντανά. Όλα τότε του δάσους θα γάλλονται τα δέντρα μπροστά στον Κύριο που έρχεται να κρίνει τη γη». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ψαλμός 95 είναι ένα τραγούδι αμφισβήτησης των κυρίαρχων τρόπων εξουσίας, ανακηρύσσοντας τον Κύριο βασιλιά έναντι όλων των ανθρώπινων και θεϊκών διεκδικητών αυτού του τίτλου. Η γέννηση του Χριστού δίνει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα τη δυνατότητα πραγματικά να συνθέσει ένα καινούριο τραγούδι που θα εμψυχώσει όλους τους λαούς στον αγώνα τους να ανατρέψουν τις δομές του κόσμου τούτου και να βάλουν τα θεμέλια για τη βασιλεία της δικαιοσύνης του Θεού για όλους παντού και για πάντα.
1: Στο σημείο αυτό νομίζουμε, κύριε καθηγητά, καθώς ολοκληρώσαμε την ανάλυση του ψαλμού 95, ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, ώστε να συνεχίσουμε αμέσως μετά τη συζήτησή μας.

0: Επανερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον δεύτερο ψαλμό που προγραμματίσαμε για σήμερα, στον ψαλμό δηλαδή 96. Κύριε καθηγητά, ο λόγος εσάς.
1: Ο ψαλμός 96 εξυμνεί με γλώσσα ανάλογη με τον προηγούμενο που ακούσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, τον 95, τον Θεός Παγκόσμιο Βασιλιά. Αρχίζει δηλαδή με μια περιγραφή της δύναμης και της μεγαλοσύνης του Κυρίου, στους 6 πρώτους στίχους. Συνεχίζεται με την καταγγελία των ειδωλολατρών και την περιγραφή της χαράς των πιστών, στους στίχους 7 έως 9, και ολοκληρώνεται με τη διαβοδαίωση του λαού του Θεού για την προστασία που του παρέχει ο Κύριος και τη δικαιοσύνη του, στίχοι 10 έως 12. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν μια ανάλογη δομή με τον προηγούμενο ψαλμό. Ανάλογη είναι και η επιγραφή του Δαβίδ όταν επανήλθε η τάξη στη χώρα του. Βλέπουμε και πάλι δηλαδή ότι παραπέμπει στην περίοδο μετά την αιχμαλωσία. Και διαβάζω τον ψαλμό. Ο Κύριος βασιλεύει, η γη αγάλεται. Το πλήθος σας εφραίνεται των παράλιων χωρών. Σύννεφα γύρω του και σκοτεινιά. Δικαιοσύνη των θρόνων του και ευθυκρισία στηρίζουν. Φωτιά μπροστά του προπορεύεται και τους εχθρούς το λόγυρα θα πυρπολήσει. Την οικουμένη αστραπές του φώτισαν. Της είδε και ταράχτηκε η γη. Λιώσανε σαν κερί τα όρη μπρος τον Κύριο, μπροστά στον Κύριο όλης της γης. Οι ουρανοί διακήρυξαν τη δικαιοσύνη του και όλοι λέει τη δόξα του την είδαν. Ας καταντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, όσοι είναι περήφανοι για τα είδωλά τους. Μα όλοι εσείς οι άγγελοι του εκείνων προσκυνήστε. Τ' άκουσε αυτά και καταχάρηκε Σιών και αναγαλιάσανε της Ιουδαίας η πόλης για ό,τι ο Κύριος αποφάσισε. Γιατί εσύ είσαι ο Κύριος, ο ύψιστος πάνω σε όλη τη γη. Υπερέχεις ασύγκριτα πάνω από όλους τους θεούς. Όσοι τον Κύριο αγαπάτε, το κακό να αποστρέφεστε. Φυλάει ο Κύριος τη ζωή των πιστών του, θα τους γλιστώσει από τα χέρια των αμαρτωλών. Για τους δίκαιους φως ανέτειλε. Χαρά για όσους έχουν μια τίμια καρδιά. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι στην παρουσία του Κυρίου. Δοξολογήστε τον καθώς αναλογίζεστε τη δικαιοσύνη του. Αυτός είναι ο ψαλμός, ο οποίος αρχίζει με την διακήρυξη «Ο Κύριος βασιλεύει», βάζοντας έτσι κατά κάποιο, από την αρχή ο ψαλμοδός, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Θεός του Ισραήλ τίθεται πάνω από όλους τους θεούς των άλλων λαών και αυτό θα πρέπει να αποτελεί αιτία χαράς για όλη την κτιστή πραγματικότητα, ακόμα και για τα περιθώρια της γης. Αυτό δηλώνει η φράση «Η γη ας αγάλεται και το πλήθος ας εφραίνεται των παράλιων χωρών». Έτσι, φανταζόντουσαν ότι η γη κάπου έχει άκρες στις παραλίες, επομένως φτάνει μέχρι τα περιθώρια η χαρά αυτή. Για να δικαιολογήσει αυτή τη χαρά ο ψαλμοδός περιγράφει στους επόμενους στίχους το μεγαλείο της εμφάνισης του Θεού και την επίδειξη της δύναμής του. Οι εικόνες που επιστρατεύει για να απεικονίσει αυτή την απόλυτη δύναμη της κυριαρχίας του Θεού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Ο Κύριος δηλαδή είναι τόσο υπέρτατα ισχυρός που φοράει τις καταιγίδες όπως οι ανθρώπινοι βασιλιάδες φορούν τα ωραία ενδύματα. Εκεί που ένας συνηθισμένος βασιλιάς θα χρησιμοποιούσε κάποιον κήρυκα ή ενδεχομένως κάποια φρουρά να προπορεύεται και να αναγγέλει τον ερχομό του, ο Κύριος στέλνει φωτιά που καταναλώνει όλα όσα θα μπορούσαν να αντιταχθούν στο θείο θέλημα. Ο Θεός είναι στην πραγματικότητα, σύμφωνα έτσι με την περιγραφή που κάνει ο ποιητής, τόσο φλογερά υπερβατικά ισχυρός που η ίδια η δημιουργία, η γη και τα βουνά δεν μπορούν να αντέξουν τη δύναμη της παρουσίας του. Η γη λέει τρέμει, τα βουνά λιώνουν σαν κερί και τα λοιπά. Η γλώσσα θυμίζει βεβαίως τις εικόνες ενός πολεμιστή θεού που εμφανίζεται μέσα στην καταιγίδα και στην παρουσία του οποίου η γη τρέμει. Πρόκειται για εικόνες κοινές στις θρησκευτικές παραστάσεις και της Χανάν και της Μεσοποταμίας. Οι λαοί ήταν εξοικειωμένοι με τέτοιες τρομερές εμφανίσεις των βασιλιάδων και των θεών τους, οπότε αυτές τις εικόνες χρησιμοποιεί και ο ψαλμοδός για να παρουσιάσει το πόσο μεγάλος είναι ο Θεός του Ισραήλ.
0: Μπαίνουμε, κύριε καθηγητά, στα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας και θέλουμε να ρωτήσουμε, γιατί στον προηγούμενο ψαλμό που παρουσιάζαμε είδαμε τον ψαλμοδό να περιγράφει τον Θεό Βασιλιά ως εγγυητή της ασφάλειας και της σταθερότητας του κόσμου. Εδώ τον βλέπουμε φοβερό και τρομερό. Πώς συμβιβάζονται αυτές λοιπόν οι αντιφατικές εικόνες σε δύο διαδοχικούς ψαλμούς της ίδιας κατηγορίας?
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και οι δύο εικόνες, αν και μοιάζουν αντιφατικές, στοχεύουν στο ίδιο. Ο ψαλμοδός και εδώ δεν παραλείπει να επισημάνει από την αρχή της περιγραφής του μεγαλείου του Θεού ως βασιλιά και μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην εκδήλωση της δύναμης του Κυρίου και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις των θεών του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Όπως επισημαίνεται δηλαδή στον στίχο 2, αν και παραμένει υπερβατικός ο Θεός του Ισραήλ, σύννεφα γύρω του και σκοτεινιά, παρεμβαίνει ευεργετικά στην ιστορία του κόσμου. Τονίζει δηλαδή από την αρχή δικαιοσύνη τον θρόνο του και ευθυκρισία στηρίζουν. Απ' τη μια δηλαδή συννεφιά και σκοτεινιά, έτσι ώστε να μην είναι εύκολα προσιτός, από την άλλη παρεμβαίνει στον κόσμο καθώς δικαιοσύνη τον θρόνο του και ευθυκρισία στηρίζουν. Όλα επομένως τα τρομερά φαινόμενα που περιβάλλουν την παρουσία του και περιγράφονται στους επόμενους στίχους στοχεύουν στην προώθηση ακριβώς αυτής της δικαιοσύνης. Ο ερχομός του Κυρίου με τόση δύναμη προκαλεί αναπόδραστα την αντίδραση τόσο της άψυχης δημιουργίας, το είδαμε και στον προηγούμενο ψαλμό αυτό, όσο και της ανθρώπινης κοινότητας. Βλέπουν και αναγνωρίζουν τόσο το μέγεθος της δύναμης του Θεού όσο και τη δικαιοσύνη του που ορίζει και κατευθύνει αυτήν τη δύναμη. Κατά συνέπεια, υπό το φως της υπερβατικής δόξας του Κυρίου, οι άλλες θεότητες δεν έχουν περισσότερη δύναμη από τα είδωλα που αντιπροσωπεύουν και επομένως η εξάρτηση ορισμένων ανθρώπων από τα είδωλά τους και η υποταγή τους αυτά αποκαλύπτεται ως γελία, όπως λέει στο στίχο 7. Δεν διστάζει δηλαδή να πει ότι αυτά είναι γελιότητες, να πιστεύετε σε είδωλα και τέτοια πράγματα. Απέναντι σε έναν τέτοιο Θεό απαιτείται βεβαίως ανάλογη ανταπόκριση και σε αυτό το θέμα επικεντρώνεται το τελευταίο τμήμα του ψαλμού, στους στίχους δηλαδή 10 έως 12. Η βασική προϋπόθεση μιας ζωής με τη σωστή ανταπόκριση στη δύναμη, τη δικαιοσύνη και την ευθυκρισία του Κυρίου σημειώνεται από την αρχή της τελευταίας στροφής. Όσοι τον Κύριο αγαπάτε, το κακό να αποστρέφεστε. Εφόσον τηρείται αυτή η προϋπόθεση, οι πιστοί του Κυρίου είναι ελεύθεροι να απολαύσουν τα ωφέλη της βασιλείας του, την προστασία από τα χέρια των αμαρτωλών, το φως και κυρίως την εσωτερική πληρότητα αλλά και τη χαρά της παρουσίας στη ζωή τους. Το βλέπουμε αυτό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο να τονίζεται ιδιαίτερα στην προσευχή, στην τελευταία προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα του. Έτσι, δώσ' τους να καταλάβουν τι είναι αιώνια ζωή και δεν είναι τίποτα άλλο από το να αναγνωρίσουν τη δική σου παρουσία στην ζωή τους και την παρουσία αυτού που απέστειλες του Ιησού Χριστού, του Υιού σου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας ραδιοφωνικής συζήτησης. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και εμπνευστή και επιμελητή αυτής της σειράς των εκπομπών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αγίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρίλλας της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και Υιές της ασθενείας ημών. Ένε και νύν το όνοματό σου. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σώον φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί Σιμών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει ενδυσύν. Όβλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νύν και αίγη του αιώνα του νιώνου να μην. Προστασία φοβερά και κατέσμινε μην παρήδη αγαθή τα σχεσία Σιμών. Πανίου και Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία ανισόζεω σε κέλεσσα βασιλεύει. Η χορήγη αυτή σου ανώθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Διότι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Διότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται έπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου ουκέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήτωρ μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φώνη μου προς Κύριον και έκραξα και υπεκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξ γέρθμου του Κύριου σου αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με πλημμυριάδων λαού των κύκλων είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι εσύ υπάδειξες πάντας τους εχθέροντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην του Κύριου σου αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με μη διότι οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου νυπάγει σαν μη και πεστήριξε με μέ την χείρα σου. Ούκ αισθνίε εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκ αισθνίε ειρήνη εν τη σωστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ω ή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπέ μου απ' προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκεροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώε με πλήσισαν εμπαιγμάτων και ούκ έστην ίεση εν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθην κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ίγγισαν και έστησαν. Οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν εξεβιάζοντας ζητούνε στην ψυχή μου και ζητούνε στα κακά μιλά, λύσεις ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ Διός σήκω φως σου κουϊκόν και ως η άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας με πέμε μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλκηδόν μου ενώπιόν μου εις τη ιδία παντός. Ότι τ' ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνδησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντε καθόν εν διαϊβαλών με επί κατ' ιδίω κανέ αγάθους χήνιν. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω εδίψεις εσύ η ψυχή μου που σαπλώσει σάρξ μου. Εγγύε ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε συνταγιώθηση τη δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν τελειώσει πεζοά στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξέδου και ποιότητα εμπληστεί η ψυχή μου. Η χείλη γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Η εμνημόν ευών σου επιτρομνή μου εν ισόρθισε μελέτων είσαι. Ότε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτουν τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθην εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κάτωτα της γης, παροδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνίον εν αυτό, την εφράγη στόμα αλλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων ερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νεκτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου την δέησή μου. Ότι επλήστηκε ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε. Εσολογήστην με ήταν των καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ή νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων ουκ εμνήστης έτη και αυτοί της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκ κατωτά του εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμός σου και πάντας με τουρισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκυνας τους δωστούς μου απ' εμού έθεντο με εκδιαλεγμέ αυτής. Παρεδόθεν και ούκ ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εγέγραξε προς εκείρη όλη την ημέρα διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ιατροί εναστήσουσι και εξομολογήσον τέσι. Μη διηγήστε εν το τάφο τέλειό σου και την αλήθειά σου εν η απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς εκείρη εγέγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό του σου, απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και την κόπησε εγκρότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επέ με δίλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα να περίασκον με άμα. Εμάκυνας επέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, τηρίας μου ημέρα σε κέγραξα και νεκτήν αντίον σου. Εις ευθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ους σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και παρατεντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσης ανταποδόσεις αυτού. Όντε βιλατεύοντα πάσης ανομίας σου, των ιόμενων πάσης νόσου σου, των λυτρούμενων εκθρά στην ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Όντε επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινιστήσει το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνας ο Κύριος σε κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε σου δούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίσεν ημίν. Ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ενταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέσουσε Κύριος το έλεος αυτού επιψωμωμένους αυτών. Καθώς σου να παίξουν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. καθώς η κτήρη πατήριος ο κτήρης εκείρες του φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω του πλάσμα ημών εμνίστε ότι χούσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρητος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται ετι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από τεώνος και ως πεώνος στους φοβουμένους αυτών, η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιον της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον τελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ητή μας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριος άκουσον προσευχής μου ενώ της συνδέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Εμείς εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την ενώπιόν σου πάσου ζών, ότι κατεδίωξον

χρήσιμα. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει την ψυχή μου και εν τελέσει σου λοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου θλίμμοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και έγι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία
0: καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Φευρανίας Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία
0: της Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστήχων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ πλεόν των οδηπόρου σου των καμνώτων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σώσον ελεήσον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν.

0: του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου.

τα Σαμαριά με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα. Και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε

χαρόσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσις της λελαλημένης.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις αραμίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι ανομιά μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επί ίσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρα νομία συνελήφθη και να μαρτύσει και σε με μήτυρ μου. Ιδούγαρα λήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόβα και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών να λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης νομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγένσου εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψου με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόντας με την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου, Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σία εδώ κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

αυτής και την κίνηση και μετάσταση εορτάζομεν. Την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Οερών, Αήλων, Δυνάμεων, Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήν του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, Πορφυρίου του Προσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών,

Παρθένε μνήμησου, πάντα συνηγάγε το προσεύρωσινη τους πίστους εξ αρχούσης Μαρίας, με τα χώρο και την πάνω.

υπέφεσαι και εσύ τις ευριστικές του αυθάδους, το μήνυ δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντος, το σεβαστή εμψυχοκύβωτο,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν καίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τας Κύπρα της Βασιλείας, τες εσύ και εσύ εσκρατήνων.

0: Αγίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπά.

ήρμου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχρονταν μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρη συνενιών οχύρωσόν με, σιγάρ βοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν, σι ούν μη δόρισε γλώταν προσφοράν λογισμών ακατέσχυντων, πάσα γάρ δόσεις ελάμψεως, παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.

καθούμενος, μνήμη της ευασμίας μεταστάσεως της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, που θαύμα θνίσκην κοσμοσότηραν κόρην του κοσμοπλάστου σαρκικός τεχνικότος, ζει αη Θεομήτωρ καν δεκάτη θάνε πέμπτη. Ήτες Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Σεν δόξου, δεσπίνης ημών.

Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών.

0: το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννήθεντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και τε την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

ευχαριστήν σε προσκυνήν επαντή τόπος ποτίας σου, ειγαρή Θεός ανέκρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αϊόν, ως άπτος όν σοι και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιον σοι εκ του μειώνων της στοήν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν εως τον ουρανό.

Περ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθωμέν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά

σε ημάς ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα ωρά του συνόδου και καταξίωσου την κρατεά σου χειρή μεταβούνε ημίν του αγράντου σώματός σου και του κυρίου αίματος και διημών παντή το λαό.

0: πάντες των θείων Αγίων Αθράντων Αθανάτων και Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

ο ευλογών σου λογούνται σε Κύριε και Αγιά σου, τη επισυμπιπιθότητα όσων του λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, Αγία σου του αγαπώντα την εφρέπειν του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατλείψη μα του ελπίζω επί σε. Ειρήνη το φως σου δόρισε τι Εκκλησίε, ότι σε ιερεύσε τη βασιλεύση μόνο στο τόγιο του λαού σου. Ότι πάσα δόρισε αγαθή και πάνω δόρημα τέλειων, πάνω στην έτσι καταμένο εξ προσωπότων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθε επί μας, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ο Σιωτάτη Γερόντισσα. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, η σημερινή ημέρα είναι μία από εκείνες τις ημέρες κατά τις οποίες ο λαός μας αισθάνεται περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι μόνος. Από τη μία άκρη της πατρίδας μας έως την άλλη, από τα μεγάλα προσκυνήματα έως το μικρότερο ξοκλήσι, ακούγεται σήμερα ένα όνομα οικείο, όνομα αγαπημένο, βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του γένους μας. Παναγία. Εορτάζουμε την κοίμησή της, κι όμως η Εκκλησία δεν μας καλεί σε πένθος, μας καλεί σε χαρά και ελπίδα. Διότι σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής πάνω στο θάνατο. Εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό την ίδια τη ζωή, μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμησή της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μια υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω του πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμα και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μια εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο. Μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μια ζωή χωρίς πόνο. Γνώρισε την προσφυγιά. Γνώρισε την αγωνία. Γνώρισε τη φτώχεια. Και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της, του ίδιου της, του παιδιού. Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό, και γι' αυτό ο πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής, να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε. Και έχει ιδιαίτερη σημασία που εφέρει

του δείχνουμε το σκοτάδι, αλλάζει όταν του δείξουμε το φως. Όλη η πνευματική του παρακαταθήκη θα μπορούσε ίσως να συνοψιστεί σε κάτι πολύ απλό. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όχι να ασχολούμαστε αδιάκοκα με το κακό, όχι να καταναλώνουμε τις δυνάμεις μας πολεμώντας το σκοτάδι, αλλά να αφήσουμε το φως του Χριστού να μπει στη ζωή μας. Όταν έρθει το φως στο σκοτάδι, υποχωρεί μόνο του. Πόσο ανάγκη έχει η εποχή μας από αυτήν την πνευματική σοφία. Ακόμη και όταν υπερασπιζόμαστε το καλό, πολλές φορές το κάνουμε με τρόπο που δεν έχει μέσα αγάπη. Ο Άγιος Πορφύριος μας προτείνει έναν άλλο δρόμο, να μην νικήσουμε τον άλλον, αλλά να τον αγαπήσουμε. Αυτόν τον δρόμο μας δείχνει και η Παναγία. Δεν έκανε θόρυβο, δεν διεκδίκησε εξουσία, δεν ζήτησε να βρίσκεται στο κέντρο, έμεινε ταπεινή, σιωπηλή και διαθέσιμη στο θέλημα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό έγινε μεγαλύτερη από όλους μας, γιατί ολόκληρη η ύπαρξή της έγινε χώρος για τον Χριστό. Ίσως λοιπόν σήμερα από το μίλεση αξίζει να κρατήσουμε ένα απλό ερώτημα. Πόσο χώρο αφήνουμε μέσα μας για τον Χριστό? Μέσα στον θόρυβο της καθημερινότητός μας, μέσα στις αγωνίες και στις αντιπαραθέσεις μας, μέσα στην ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, υπάρχει ακόμα χώρος για λίγη σιωπή, για προσευχή, για συγχώρηση, για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Η πίστη μας δεν μετριέται μόνο από όσα λέμε για τον Θεό, μετριέται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τον άνθρωπο. Και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι γνώρισαν το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου, γιατί εκείνος μπορούσε να βλέπει πίσω από την αδυναμία του ανθρώπου την εικόνα του Θεού. Δεν περιφρονούσε τον πληγωμένο, τον πληγωμένο άνθρωπο, τον πλησίαζε με διάκριση, με λεπτότητα, με αγάπη. Αυτή την Εκκλησία χρειάζεται και ο κόσμος σήμερα. Μια Εκκλησία που δεν θα πάψει ποτέ να λέει την αλήθεια, αλλά θα την λέγει με αγάπη. Μια Εκκλησία που δεν θα δείχνει με το δάχτυλο τον άνθρωπο, αλλά θα του απλώνει το χέρι. Μια Εκκλησία που θα μπορεί να στέκεται κοντά στον κουρασμένο, στον απογοητευμένο, στον νέο που αναζητεί νόημα, στον ηλικιωμένο που αισθάνεται μόνος, στον φτωχό, στον ξένο. Σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να ακούσει ότι η ζωή του έχει μεγάλη αξία. Αδελφοί μου, σήμερα μπροστά στην Παναγία ας μην ζητήσουμε πολλά. Ας τη ζητήσουμε να μας μάθει. Να εμπιστευόμαστε περισσότερο το Θεό και να φανόμαστε να φοβόμαστε.

0: θα λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο. Να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο. Να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο. Και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας δίδαξε με το δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμη την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του. Ας γίνει σήμερα για όλους μας μία υπενθύμηση ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη εκεί όπου σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα. Και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, η Παναγία μαζί μας.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπισβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου, του Κεκτήτρου Σεφόρου και Προστάτου της Αγίας Μονής Ταύτης και ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Ξεστού.

0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλες Ιατικής, για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερό.

σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι 15 Αύγουστος, εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Μεγάλη η μέρα αυτή για τους Ορθοδόξους όπου γης. Και όπως είπε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος πριν από λίγο, σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής επάνω στο θάνατο.

Μέχρι τις 11 θα μείνουμε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, ο Θανάσης Παντελιός στον ήχο και η Αδαμαντία Μπουρτζινού στο μικρόφωνο.

0: Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε την εκπομπή «Το Πάσχα του Καλοκαιριού» με τον Λάμπρο Λιάβα. Δημοτικά τραγούδια και έθιμα του 15 Αύγουστου είναι το περιεχόμενο της εκπομπής αυτής. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής είναι μια εκπομπή με το Θανάση Παπαθανασίου και το Βασίλη Αργυριάδη από το αρχείο του σταθμού μας, το θέμα 15 Αύγουστος, κοίμηση της ζωής, μετάβαση στη ζωή. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Στις 2.30 ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Στις 3 ύμνη και τραγούδια για την Παναγία με την Εκταρία Καραντζή. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 Παναγία, μητέρα, γυναίκα με την Κατερίνα Χουζούρη θα μιλήσει με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή θεολογίας για τη δημιουργία του ανθρώπου και της γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη. Στις 6 ο μακαριστός Γεράσιμος Μιχελής διαβάζει το διήγημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Ρενβασμός» του 15 Αυγούστου. Στις 7 θα ακούσουμε για την Παναγία με τον Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις 8 Ελληνισμός και Θεοτόκος με τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό από το αρχείο του σταθμού μας. Στις 9 η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου Κεφαλονιάς. Και στις 11 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 12 ξεκινά το νυχτερινό μας πρόγραμμα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού για να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα, την αναλυτική δηλαδή πρόγνωση, και θα δούμε και πολύ γενικά τον αυριανό καιρό. Να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά που είναι οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Είναι φώσεις με πρόσκαιρες βροχές στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, και το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και τοπικές βροχές και στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά. Να περάσουμε αναλυτικά στην πρόβλεψη του καιρού. Μακεδονία Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βορειοανατολική οι άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 μέχρι 31 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στις υπόλοιπες περιοχές έθριος καιρός, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από ανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι, στο Ιόνιο δυτική, βόρειο δυτική μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός, και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-βορειοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι, στη νότια Εύβοια θα φτάσει η ένταση των ανέμων και τα 9 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός στις Κυκλάδες, στην Κρήτη νεφώσεις με ασθενείς βροχές, βόρεια άνεμοι μέχρι και 9 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 8 μποφόρ από 22 έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη μέχρι 8 μποφόρ από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση από το απόγευμα, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή περιμένουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Ήπειρο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, το μεσημέρι θα φτάσουν τα 5. Στα ανατολικά της χώρας θα έχουμε βορείους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πρόσκαιρα και 8. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά αλλά και τη νότια Κρήτη, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που εορτάζει στις 15 Αυγούστου ο χριστιανικός κόσμος είναι η πιο μεγάλη από τις εορτές που καθιέρωσε η Εκκλησία προς τιμήν της Μητρός του Κυρίου. Ίσως είναι και η πιο παλιά από όλες. Τις πρώτες μαρτυρίες έχουμε για αυτήν τον 5ο αιώνα, γύρω στην εποχή που συνεκλήθη η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου το 451, που καθόρισε το θεομητορικό δόγμα και έγινε αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Για πρώτη φορά η γιορτή φαίνεται ότι συναισθήθη στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου και λίγο αργότερα μετατέθηκε στις 15. Είχε γενικότερο θεομητορικό χαρακτήρα χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της κοιμήσεως. Ονομάζεται η Μέρα της Θεοτόκου Μαρίας. Κέντρο του πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα κάθισμα, δηλαδή ένας ναός επωνόματι της Θεοτόκου που βρισκόταν έξω από τα Ιεροσόλυμα στο τρίτο μίλι της οδού που οδηγούσε στην Βηθλέμ. Η σύνδεση αυτής της εορτής με την κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στον περίφημο ναό της Παναγίας που βρισκόταν και βρίσκεται στην Γεστημανή, το ευκτήριο του Μαυρικίου, όπου υπήρχε και ο τάφος της Θεοτόκου. Αυτός ο ναός πολύ γρήγορα πήρε τον χαρακτήρα του μεγαλύτερου θεομητορικού προσκυνήματος και η ακτινοβολία του έγινε αιτία η πανήγυρής του κατά την 15η Αυγούστου να διαδοθεί γρήγορα σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, σε Ανατολή και Δύση, σαν εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αργότερα αυτή η γιορτή έγινε και καθιερώθηκε έτσι ώστε να υπάρχει νηστεία και να υπάρχει και παράταση του εορτασμού μέχρι τις 23 Αυγούστου ή και μέχρι ακόμα και το τέλος Αυγούστου, και έγινε όχι μόνο η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή αλλά και μια από τις πιο σπουδαίες γιορτές του εκκλησιαστικού έτους. Αυτό βέβαια ήταν φυσικό να γίνει, γιατί η Θεοτόκος είναι το προσφυλέστερο και ιερότερο πρόσωπο μετά τον Κύριο και γι' αυτό συγκέντρωσε την τιμή και την ευλάβεια των χριστιανικών γενεών. Αναρρύθμιτη ναοί και μονές έχουν χτιστεί προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θαυμάσιες στιχογραφίες παριστάνουν σε κάθε ναό πίσω από την κεντρική είσοδο σε εκπληκτικές συνθέσεις στην Ιερά της Κηδεία. Ύμνοι εκλεκτοί έχουν διακοσμήσει την ακολουθία της και λόγοι λαμπροί και εγκόμια εκφωνήθηκαν από τους πατέρες και νεότερους εκκλησιαστικούς άνδρες κατά την ημέρα της μνήμης της. Όλες οι ανθρώπινες γενναίες συναγωνίστηκαν στην προσφορά ό,τι εκλεκτικοτέρου είχαν να παρουσιάσουν για να μακαρίσουν έργο και λόγο την Παρθένο Μαρία. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Λογική Λατρεία» του μακαριστού καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές ας δούμε κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 636 έχουμε πολέμους μεταξύ των Αράβων και του Βυζαντινού κράτους, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δηλαδή, και αρχίζει η μάχη του ποταμού Γιαρμούκ σαν σήμερα. Το 718 έχουμε την άρση της δεύτερης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολεως από τους Άραβες. 1096 ξεκινά η πρώτη σταυροφορία με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων. Το 1261 στέφεται αυτοκράτορας ο Μιχαήλ Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη μετά από την επανάκτηση της πόλης από τους Φράγκους. 1461 η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας καταλύεται από τους Οθωμανούς και έτσι πάβει να υφίσταται και το τελευταίο κατάλοιπο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 1517 έχουμε την πρώτη επίσημη επαφή Ευρωπαϊκής χώρας και Κίνας όταν πορτογαλικά εξερευνητικά πλοία φτάνουν στην εκβολή του ποταμού Πέρλ και ο επικεφαλής συναντά Κινέζους αξιωματούχους. 1519 ιδρύεται η πόλη του Παναμά. Συνεχίζοντας και διατρέχοντας τα γεγονότα φτάνουμε στο 1829. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδέχεται το Σύμφωνο του Λονδίνου με το οποίο παραχωρείται αυτονομία στην Ελλάδα με τον όρο να είναι φόρου υποτελής. Και φτάνουμε στο 1877, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία. 1903, ο εκδότης Τζότζεφ Πούλιτζερ παραχωρεί 2 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για να ιδρύσει σχολή δημοσιογραφίας. Το 1909 ξεσπά στην Αθήνα το κίνημα στο Γουδί που οργάνωσε ο στρατιωτικός σύνδεσμος και τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1914 σαν σήμερα το πρώτο πλοίο διαπλέει τη διόρυγα του Παναμά. 1940. Και πάμε στην Ντίνο, εκεί ανήμερα της Παναγίας, ιταλικό υποβρύχιο, τορπιλίζει και βυθίζει το καταδρομικό Έλλη έξω από το λιμάνι της Τίνου επιφέροντας τον θάνατο 9 Ελλήνων ναυτικών. Την επόμενη ημέρα επιβεβαιώνονται οι αρχικές υποψίες περί ιταλικής ευθύνης, αλλά η κυβέρνηση των Αθηνών για διπλωματικούς λόγους δεν ανακοινώνει τίποτα. Το 1944 οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νότια Γαλλία για την επιχείρηση Άνβιλ. Το 1945 σαν σήμερα η Ιαπωνία παραδίδεται ανεφόρον στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2 χρόνια μετά η Ινδία και το Πακιστάν κηρύσσονται ανεξάρτητα κράτη στο πλαίσιο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. 1961 αρχίζει να χτίζεται το τείχος του Βερολίνου που για χρόνια θα χωρίζει τη Γερμανία σε Ανατολική και Δυτική. Το 1974 συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Έχουμε τον δεύτερο Ατίλα. Την ίδια μέρα φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Ανδρέας Παπανδρέου, εξερχόμενος του αεροπλάνου, δηλώνει «Η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες». Και το 1974 στη Νότια Κορέα κατά τη διάρκεια γιορτής της ημέρας της απελευθέρωσης φωνεύεται η πρώτη κυρία της χώρας στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου από έναν Βόρειο Κορεάτη κατάσκοπο.

Κάθε μέρα, νέα μέρα, και εμείς αγαπητοί ακροατές θα σταθούμε στην Έλλη και στον τορπιλισμό της ανήμερα τον 15 Αύγουστο στην Τίνο, την ώρα που εξελισσόταν η Θεία Λειτουργία στο ναό και υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη εορτή. Το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο τορπίλησε και βύθισε το ελληνικό καταδρομικό Έλλη στο λιμάνι της Τίνου ανήμερα το 15 Αύγουστο του 1940. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαταγής του Ιταλού διοικητή των Δωδεκανήσων, του Τσέζαρε Μαρία Ντεβέκη, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Παναγίας. Από το πλήγμα στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές καυσίμων του πλοίου έχασαν τη ζωή τους ένας υπαξιωματικός και 8 ναύτες και τραυματίστηκαν 24 ακόμα. Το καταδρομικό Έλλη με εκτόπισμα 2.115 τόνων βυθίστηκε μία ώρα μετά την επίθεση, προκαλώντας έντονο αίσθημα θλίψης και οργής στην ελληνική κοινή γνώμη. Εκείνη την περίοδο, κατά το δεύτερο χρόνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλία που ανήκε στις δυνάμεις του Άξονα επιδίωκε να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στη Μεσόγειο από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπενίτο Μουσολίνι, μετά την κατάκτηση της Λιβύης, της Αιθιοπίας και της Αλβανίας, είχε θέσει ως επόμενο στόχο του την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο, ισχυρές ιταλικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς τα ελληνικά σύνορα, φανερώνοντας τις προθέσεις του Μουσολίνι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιταλός δικτάτορας επέλεξε να προχωρήσει στη διεξαγωγή επιθέσεων μικρής κλίμακας στα ελληνικά λιμάνια και σε πλοία. Έτσι λοιπόν, στις 12 Ιουλίου, στις 6.30 το πρωί, τρία ιταλικά βομβαρδιστικά προσέβαλαν με βόμβες και πολυβόλα το βοηθητικό πλοίο του ελληνικού ναυτικού Ορίων. Αυτό το πλοίο ήταν της υπηρεσίας των φάρων. Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του φάρου της Γρανβούσα στον κόλπο του Κισάμου στη Δυτική Κρήτη. Τα ίδια αεροπλάνα επιτέθηκαν μετά στο αντιτορπιλικό Ίδρα, το οποίο είχε πάρει διαταγή να σπεύσει σε βοήθεια του Ορίωνα. Στις 30 Ιουλίου, ιταλικό αεροπλάνο προερχόμενο από τα Δωδεκάνησα έριξε 4 βόμβες κατά των ελληνικών αντιτορπιλικών Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα και κατά 2 ελληνικών υποβρυχίων που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Όπως προέκυψε από ανάλυση θραυσμάτων, οι βόμβες ανήκαν στο ίδιο είδος βομβών με τις οποίες είχε προσβληθεί στις 12 Ιουλίου το αντιτορπιλικό Ίδρα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μετά από λίγες ημέρες την διαταγή για τον τορπιλισμό της Έλλης. Τις πρώτες πρωινές ώρες τον 15 Αύγουστο του 1940, το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε εν καταδύση έξω από το λιμάνι της Τίνου. Χρησιμοποιώντας το περισκόπιο, ο υποπλοίαρχος Αϊκάρντι είδε ότι έφτανε στο λιμάνι ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Το καταδρομικό Έλλη κατέπλεε στην Τίνο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Το ρολόι έγραψε 8:25 πρώτα λεπτά, μερικά λεπτά προτού τελεστεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, και στην παραλία του νησιού είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Το ιταλικό υποβρύχιο πραγματοποίησε επίθεση με 3 τορπίλες. Μόνο μία εξ αυτών βρήκε το στόχο, καθώς οι άλλες 2 εξεράγησαν στην προκυμαία. Ωστόσο, το πλήγμα ήταν κέριο, η τορπίλη καρφώθηκε στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές καυσίμων της Έλλης και μία ώρα αργότερα το ελληνικό καταδρομικό βυθίστηκε.

0: Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά. Με το καλό να εορτάσουμε σήμερα την ημέρα αυτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα, και στους χριστιανούς, τους ορθοδόξους που βρίσκονται σε όλη τη γη. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σήμερα μπροστά στην Παναγία ας μη ζητήσουμε πολλά, ας τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση Αττικής. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος στα Χανιά λειτουργήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζουμε τον αγώνα με το ιστορικό χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος με αφορμή τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης άστεγης στην Γερμανία και οργή στη Γαλλία για τον Μακρόν επειδή μένονται οι πυρκαγιές και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, νεφώσεις παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.

να είσαι στο σχήμα του ουρανού και οι Παναγίες του Αιγαίου, οι Παναγίες της Ελλάδας. 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού λένε. Και εμείς συντονισμένοι στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και ένα μουσικό οδηπορικό σε όλη την Ελλάδα, με ήθια έθιμα συνήθειες του λαού μας για τη σημερινή μεγάλη μέρα.

Ο γιορταστικός κύκλος του 15 Αύγουστου, λοιπόν, έτσι όπως αναφέρεται στο βιβλίο του λαογράφου Δημητρίου Λουκάτου «Τα καλοκαιρινά». Είναι ένας γιορταστικός κύκλος καθαρά ελληνικός και ορθόδοξος, γράφει. Άσχετα αν και οι καθολικοί γιορτάζουν μεγαλόπρεπα την κοίμηση της Παναγίας, όπως στη Λούρδη. Σε μας αρχίζει από την 1η Αυγούστου με τις παρακλήσεις και τα δεκαπεντίσματα στις εκκλησίες, στα μοναστήρια και τα σπίτια. Κορυφώνεται με τα προσκυνήματα και τις ολονυκτίες της μεγάλης σημερινής καλοκαιρινής ημέρας, το 15 Αύγουστο, και προεκτείνεται ως τις 23 με την απόδοση ή τα αντίμερα, τα 9 μέρα της Παναγίας. Είναι πανελλήνιος ο γιορταστικός αυτός κύκλος, με τις αναρρύθμιτες σε βουνά και σε νησιά εκκλησίες της Παναγιάς του 15 Αύγουστου. Μια θρησκευτική ανασυγκρότηση της λαϊκής βιομέρημνας μέσα στο καλοκαίρι, που συνδυάζει την νηστεία με τα πολλά φρούτα και τα κυπευτικά. Του περιβολάρει το Πάσχα, λέει το 15 Αύγουστο ο λαός μας. Συνδυάζει την κατάνοιξη με την ψαλμωδία και με το ρεμβασμό, για να θυμηθούμε και τον Παπαδιαμάντη, αλλά και το προσκύνημα με το ταξίδι ή την πορεία στην Τίνο, στην Παναγία του Σουμελά, στην Αγιά Σου. Της Παναγίας η κοίμηση, από τις μεγαλύτερες θεομητορικές μας γιορτές και τις πιο πανηγυριζόμενες σε όλη την Ελλάδα. Οι εκκλησίες της ημέρας αυτής είναι συχνότατες, στα νησιά, στα βουνά και στους κάμπους. Τα βαφτιστικά ονόματα για την Παναγία: Μαρία, Μαριγό, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, καθώς και τα αρσενικά: Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Θεοτόκης, γιορτάζουν κυρίως το 15 Αύγουστο. Μέσα στον παραγωγικό και καρποφόρο Αύγουστο, η γιορτή της Παναγίας μοιάζει με Πάσχα, ύστερα από την δεκαπενθήμερη νηστεία της, αλλά και σαν κορονίδα των γιορτών του καλοκαιριού, αφού έπειτα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Το γεγονός του θανάτου της Παναγίας δεν δημιουργεί πένθυμη ατμόσφαιρα, όπως ο θάνατος του Χριστού, γιατί εκτός από τις ήρεμες και γερασμένες συνθήκες της, η μητέρα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μετέστη προς την ζωήν. Οι καθολικοί που τη γιορτάζουν την ίδια μέρα δέχονται ότι η Παναγία ανελήφθη ολόσωμη στον ουρανό και έτσι την παριστάνουν στις αγιογραφίες τους. Για τους Ορθοδόξους όμως, η Παναγία πέρασε από θνητό θάνατο και ταφή και παρέδωσε την ψυχή της στο Χριστό. Χαρακτηριστική είναι στην εικονογραφία μας η φασκιωμένη βρεφική ψυχή της Παναγίας. Όταν, λέει το συναξάρι της, ο Χριστός αποφάσισε να πάρει μαζί του τη μητέρα του, της έστειλε τρεις φορές νωρίτερα τον άγγελό του να της το πει. Εκείνη, χαρούμενη πως θα συναντούσε το παιδί της, πήγε πρώτα στο όρος των Ελαιών να προσευχηθεί. Εκεί τα δέντρα έγειραν και τη χαιρέτησαν. Γύρισε στο σπίτι, σκούπισε, ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα νεκρικά θα της χρειάζονταν, άναψε κεριά και κάλεσε γείτονες και συγγενείς να παρευρίσκονται στο θάνατό της. Τους έκαμε γνωστό το μήνυμα του Αγγέλου και τους έδειξε και ένα κλαδί φοινικιάς που εκείνος της άφησε. Άρχισαν τα κλάματα οι γυναίκες, αλλά η Παναγία της παρηγορούσε ότι καθόλου δεν θα ξεχάσει τον κόσμο. Μοίρασε και τα λιγοστά της φορέματα στις φτωχές. Ακούστηκε έπειτα μια βροντή, σύννεφα σκέπασαν το σπίτι και να οι μαθητές του Χριστού συνάχτηκαν από τα πέρατα της οικουμένης για τη θανή της. Μαζί με αυτούς και ο Παύλος και οι ιεράρχες Διονύσιος Αρεοπαγίτης και Ιερόθεος. Η Παναγία έτοιμη έπεσε στην κλίνη της, σχηματίστηκε και παρέδωσε το πνεύμα. Στις σχετικές εικονογραφίες αναπαριστάνεται όλη αυτή η περιγραφή με την νεκρή Παναγία, τους Αποστόλους γύρω της και τον Χριστό παρόντα να κρατά την ψυχή της σαν βρέφος. Ένα ασεβές επεισόδιο που δείχνεται επίσης στην εικονογράφηση έγινε κατά την παράδοση την ώρα της πρόθεσης του νεκρού σώματος της Παναγίας, όταν ένας ιερόσυλος άπιστος, ο Ιεχονίας, ζήτησε να μοιάνει το ιερό σώμα με τα χέρια του, αλλά ευθύς άγγελος Κυρίου έκοψε τα χέρια του με αόρατο σπαθί. Άρχισαν λοιπόν έπειτα οι εξώδιοι ύμνοι και οι Απόστολοι πήραν το νεκροκρέβατο για την πομπή της ταφής. Συνηθίζουν μάλιστα και σήμερα σε μερικούς ελληνικούς τόπους να ψάλουν επιτάφιο θρήνο στην Παναγία και να περιφέρουν τον μικρό ξύλινο επιτάφιό της τη νύχτα, στην Πάτμο, στην Ικαρία, τη Σάμο, την Κύμολο, τα Κύθυρα, την Ιθάκη, τους Παξούς και την Κέρκυρα. Ένα σπάνιο δείγμα επιταφείου της Παναγίας βρίσκεται και στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας.

και το Συναξάρι συνεχίζει ότι οι Απόστολοι έθαψαν την Παναγία στον κήπο της Γεστημανή. Κάποιος όμως καθυστερημένος, ίσως ο Θωμάς, ήρθε και ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο. Τότε, σύμφωνα με άλλη παράδοση που θέλει να στηρίξει τη μετάσταση, είδαν ότι έλειπε από τον τάφο το σώμα της Παναγίας. Τάφο της Παναγίας μετά την μετάσταση δείχνουν και οι καθολικοί στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, ακολουθώντας την άποψη ότι η Παναγία πέθανε κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που την είχε πάρει μαζί του κατά την εντολή του Χριστού. Αλλά άσχετα προς όλες αυτές τις συναξαρικές διηγήσεις και παραδόσεις, ο ελληνικός λαός λατρεύει την Παναγία σαν θνητή μητέρα του Χριστού και σκέφτεται το θάνατό της ανθρώπινα. Σήμερα μάλιστα στα μεγάλα πανηγύρια της, τα χαρούμενα και τα καλοκαιρινά, με τα ελεύθερα φαγοπότια, ούτε αυτό το θάνατο συλλογίζεται. Η Παναγία ζει πάντα, αιώνια μητρική θεότητα στη σκέψη του, με θαυματουργικές παρεμβάσεις στη ζωή, με οπτασιακές εμφανίσεις, με ιάσεις, με αγιάσματα και με ιερά ζώα που ευνοεί, όπως τα περίφημα φίδια της Παναγίας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς.

Μεγάλο προσκύνημα στην Αιγαϊκή Ελλάδα, η Τίνος. Συγκεντρώνει, όπως η αρχαία δήλωση, το μεγαλύτερο πλήθος πανηγυριστών. Αληθινές εγκυμήσεις πιστών με θεραπευτικούς στόχους γίνονται στους υπαίθριους χώρους του μοναστηριού της Ευαγγελίστριας. Τα μεγάλα επιβατηγά πλοία του Πειραιά απασχολούνται με το ολοβδόμαδο προσκύνημα και οι μεγάλοι δρόμοι που οδηγούν από το μοναστήρι στην παραλία της Τίνου γίνονται πολυεμπορικοί από κάθε είδους αναμνηστικά και λατρευτικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν την ψυχολογική λαογραφία όσο και τη μελέτη της λατρευτικής λαϊκής τέχνης. Στο Αιγαίο επίσης τα πανηγύρια προσκυνήματα της Λέσβου στην Αγιάσο και την Πέτρα, της Πάρου στην Εκατονταπηλιανή, της Κύπρου με την Παναγία του Κύκου, της Κρήτης στα Νόγια, της Νησίρου με τη Σπηλιανή. Στο Ιόνιο παντού, με γραφικότερο το πανηγύρι των Παξών. Αλλά και στον ελληνικό βορρά, το συγκινητικά ανανεωμένο προσκύνημα των Ποντίων στη νέα εγκατάσταση του Παλαδίου τους, την Παναγία του Σουμελά στο Βέρμιο, και από κοντά τα πανηγύρια των Σερών, της Χαλκιδικής με την Οικοσιφήνισσα, του Τριλόφου, της Κοζάνης στο Καταφύγι, της Χιάτιστας, της Βλάστης, της Αμαρίνας και στην Ήπειρο του Μιχαλητσιού και τόσα άλλα. Αλλά τα προσκυνήματα, μικρά και μεγάλα, είναι πολλά σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρος στα νησιά, στα βουνά και στους κάμπους χωρίς μια Παναγιά του 15 Αυγούστου. Και τους έχουν δώσει με γραφική οικειότητα στην κάθε περίπτωση και από ένα διαφορετικό όνομα, ώστε να μην παρουσιάζεται μονότονη η ενιαία λατρεία τους, αλλά ο κάθε τόπος, το κάθε χωριό, το κάθε μοναστήρι να έχει ξεχωριστή και δική του και ξακουσμένη την Παναγία του. Αμπελακιώτισσα, Βουνιώτισσα, Δεκαπεντούσα, Θαλασσινή, Καλαμού, Καντήλα, Καστρινή, Καταπολιανή, Μαρμαριώτισσα, Μολυβδοσκέπαστη, Περλιγκού, Πλακιδιώτισσα, Σπηλιώτισσα, Τουρλιανή, Τραφωνιώτισσα, Τριαντενή, Φανερωμένη, Χρυσοκελαριά, Χιλιαδού.

με τις Παναγίες του Αιγαίου, τις Παναγίες της Ελλάδας και να πάμε τώρα στην Αμοργό. Το βλέγμα εχμαλωτίζεται από το άσπρο χτίσμα που γατζώνεται κυριολεκτικά στο βράχο 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Ανεβαίνοντας ένα-ένα τα σκαλιά, φτάνουμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, που αποτελεί ένα από τα εμβληματικά σημεία της Ελλάδας. Η μονή ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και επεκτάθηκε τον 11ο από τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Κομνηνό. Το όνομά της το οφείλει στην εικόνα της Παναγίας, η οποία έρχεται από την περιοχή Χόζοβα της Παλαιστίνης και από τη μονή Χοζιβά. Στο καθολικό, όπου φιλοξενούνται δύο ενεπίγραφες εικόνες της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, είναι πιθανό να ακούσετε την ιστορία της μονής από τον πατέρα Σπυρίδωνα. Αξίζει να επισκεφτείτε τον εξαιρετικό χώρο του Σκευοφυλακίου. Εδώ φυλάσσονται κοιμήλια της μονής οργανωμένα σε θεματικές ενότητες, με τα παλαιότερα από αυτά να είναι του 10ου αιώνα. Θα δείτε επίσης δείγματα κεντητικής τέχνης πάνω στα λειτουργικά άμφια, αλλά και πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη. Στο κτίσμα υπάρχει μόνο εξωτερικός τοίχος, με το βράχο να έχει πάρει τη θέση του εσωτερικού. Για το πώς η εικόνα βρέθηκε στην Αμοργό, οι πατέρες αφηγούνται δύο ιστορίες, και οι δύο εξίσου μοναδικές. Η πρώτη εκδοχή μας τοποθετεί στην περίοδο της οικονομαχίας. Η ιερή εικόνα φυγαδεύεται και τη βάζουν σε μια βάρκα, η οποία ύστερα από καιρό προσαράζει στον ορμίσκο της Αγίας Άννας. Η δεύτερη εκδοχή θέλει τους μοναχούς, ενώ εκδιώκονταν από τους Άραβες, να παίρνουν μαζί τους την εικόνα της Παναγίας και να επιλέγουν τελικά να χτίσουν τη μονή σε εκείνο το σημείο της Αμοργού που τους θυμίζει την περιοχή Χοζιβά, την οποία είχαν αφήσει πίσω τους. Αρχικά είχε επιλεγεί ένα διαφορετικό σημείο για να χτιστεί η μονή, αλλά ενώ το πρωί οι εργασίες προχωρούσαν κανονικά, το βράδυ ό,τι είχε χτιστεί μετατρέπονταν σε χαλάσματα. Η παράδοση λέει ότι στο τέλος η ίδια η Παναγία παίρνει το ζεμπίλι με τα εργαλεία του πρωτομάστορα και το εναποθέτει πάνω στο βράχο, ο οποίος μέχρι τότε ονομαζόταν Διαβολότοπος εξαιτίας της αγριότητας του τοπίου. Με αυτόν τον τρόπο λέγεται πως υπέδειξε το σημείο στο οποίο ήθελε να χτιστεί το μοναστήρι. Σήμερα σε μια προθήκη στο Καθολικό φυλάσσεται η σμήλη του πρωτομάστορα που ήταν για αιώνες φυνωμένη στο βράχο και έπεσε από αυτόν μόλις το 1952. Στην Παναγιά λοιπόν τη Χοζοβιώτισσα, στην Αμοργό και να ακούσουμε και το απολυτικιό της.

και από την Παναγία τη Χοζογιώτισσα της Αμοργού στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, στα Κύθυρα, στο Τσιρίγο. Κάποιος βοσκός ανακάλυψε μέσα σε μυρτιές την εικόνα της Παναγίας και με το περίφημο μαύρο πρόσωπο το 1160 και έχτισε ένα μικρό ξοκλήσιο όπου τοποθέτησε την εικόνα και την υπηρετούσε ως το τέλος της ζωής του. Η μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας πάντως ολοκληρώθηκε το 1857 πάνω στα ερείπια της Παλαιάς, αν και άρχισε να χτίζεται κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας, και ιδρυτής της νεότερης μονής θεωρείται ο Αγαθάγγελος Καλιγέρης. Ο ναός είναι μεγαλοπρεπής, ρυθμού βασιλικής και κοσμείται από την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ αρκετά κελιά τον περιβάλλουν. Θα ξεχωρίσουμε το κοδωναστάσιο της μονής που είναι του 1888 και το κάτω εκκλησάκι με τις λαμπάδες στάματα. Το κέντρο της λατρείας βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Κυθύρων, κοντά στη θάλασσα. Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι πιστοί που διαμένουν εδώ για το 15 Αύγουστο. Λαμπρή γιορτή γίνεται και στις 24 Αυγούστου, η μέρα που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.

το απολυτίκιο της Παναγίας της Μερτιδιώτισσας και εμείς να ταξιδεύουμε στα Κύθυρα προς το παρόν, 15 Αύγουστο, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά φοβερά των βράχων τα αγάλματα.
1: Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και εμείς να ταξιδεύουμε, να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα με τις Παναγιές του 15 Αυγούστου. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και ο κύκλος του 15 Αυγούστου να συνδέεται άμεσα με τις παρακλήσεις. Όπως σημειώνει ο Δημήτριος Λουκάτος, ο καθηγητής της λαογραφίας, στο πολύτιμο βιβλίο του «Τα καλοκαιρινά», έτσι ονομάζονται η σειρά των καθημερινών ακολουθιών του μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος. «Παράκλησες», τις λέει και ο λαός μας. Υμνογραφικά ποίηματα του 9ου και του 13ου αιώνα αντιστοίχως ψάλλονται τα απογεύματα ή τα βράδια των δύο εβδομάδων του 15 Αυγούστου στις εκκλησίες μας, κάποτε και το πρωί και στα σπίτια με ειδικό κάλεσμα του ιερέα. Τα λυρικά και λογοτεχνικότατα τροπάρια τους απευθύνονται στην Παναγία με πνεύμα λυτρωτικό από περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες και θυμίζουν με την ομαδική συμμετοχή όσο και με τη δειλινή ώρα τους τους αντίστοιχους χαιρετισμούς της Άνοιξης, τα απογεύματα βράδια της Μεγάλης Σαρακοστής. Σαρακοστή και τώρα, αλλά μικρή του 15 Αυγούστου, φέρνει την κατάνοιξη και την προσδοκία στις ευαίσθητες ψυχές. Τα τροπάρια και των δύο αυτών παρακλήσεων που ψάλλονται εναλλακτικά βράδυ παραβράδυ στις εκκλησίες μας παρουσιάζουν μια αναμεσότητα προσευχής, ένα ειλικρινές άνοιγμα καρδιάς προς την Παναγία, πάντα σε δεύτερο πρόσωπο μαζί της. Τα μέν της μικρής παράκλησης με συντομότερο και αρχαιοπρεπέστερο λόγο, τα δε της μεγάλης με εκτενέστερο και πιο παθητικό. Σημασία έχει και η μελωδικότερη ψαλτική των τροπαρίων αυτών, που είναι και ταχύρυθμη και πιο οικία στο λαϊκό μουσικό αίσθημα, ώστε να σιγοψάλλονται από όλους. Συνηθίζουν ιδιαίτερα οι πιστοί να συμμετέχουν σιγαλά στις απανωτές εκκλήσεις προς την Παναγία, διάσωσον από κινδύνων, επίβλεψον, στα αντίφωνα, εκ νεότητός μου και στα εξαποστηλάρια, Απόστολοι εκπεράτων. Είναι λοιπόν και τα βράδια αυτά του Αυγούστου γεμάτα συναισθήματα όπως εκείνα των χαιρετισμών.

η Παναγία της Ελλάδας και επόμενος σταθμός μας η Παναγία Εκατονταπηλιανή ή και Καταπολιανή που δεσπόζει στο κέντρο της Παρικιάς στην Πάρο. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα. Ο ναός υψώνεται κοντά στη θάλασσα και μέσα στο γαλάζιο του ουρανού σαν κατάλευκο αραβικό ανάκτορο, έγραφε ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια του. Και από τότε λίγα έχουν αλλάξει για τον περίφημο ναό της Πάρου. Η ονομασία του ναού έχει δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως λέγεται Καταπολιανή από τη θέση του ναού που ήταν χτισμένος προς το μέρος της αρχαίας πόλης, κατά την πόλη. Η άλλη εκδοχή προέρχεται από το επίθετο «εκατοντάπυλος» και συνδέεται με μια παράδοση του 15ου αιώνα. Αυτή αναφέρει ότι η Καταπολιανή έχει 99 φανερές πόρτες και η εκατοστή που είναι αφανής θα φανερωθεί όταν θα πάρουμε την πόλη. Η παράδοση θέλει την Εκατονταπηλιανή της Πάρου να χτίζεται από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ύστερα από εντολή της μητέρας του, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τάμα της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Ελένη, πλέοντας προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τίμιου Σταυρού, αναγκάστηκε εξαιτίας φοβερής θαλασσοταραχής στο Αιγαίο να κάνει στάση στο λιμάνι της Πάρου, στην Παρικιά. Στον έρημο τότε χώρο της Καταπολιανής παρατήρησε ένα ναίδριο χαμένο ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. Εκεί προσευχήθηκε και ένταξε να χτίσει μεγαλόπρεπο ναό στην Παναγία. Στα ερείπια αυτού του ναού, ο Ιουστινιανός έχτισε τον 6ο αιώνα μια μεγαλόπρεπη εκκλησία, αυτή που παρόλες τις καταστροφές και τις επεμβάσεις σώζεται μέχρι σήμερα. Η πρώτη φάση κατασκευής του ναού, η Κωνσταντίνια, μαρτυρείται από τον Άρθικα την ύπαρξη έθριου και βαφτιστηρίου, αλλά και από τμήματα γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστιανικής τεχνοτροπίας. Η δεύτερη, η Ιουστινιάνια φάση, φαίνεται από τη μετατροπή του ναού σε τρουλαία βασιλική, που είναι και η σημερινή του μορφή. Η Εκατονταπηλιανή αποτελείται από τον κεντρικό ναό της Θεοτόκου, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, τα παρεκκλήσια της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και τα κοιλιά. Περιηγηθείτε τη μονή και θαυμάστε το κυβόριο, το οποίο είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας που στηρίζεται σε 4 κολόνες κλασικής εποχής. Το σύνθρονο, το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα που είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, τον γλυπτικό διάκοσμο των διαφορετικών εποχών και τις εξαιρετικές εικόνες. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στο τέμπλο, δωρεά της οικογένειας του Γεμόνα Μαυρογέννη, προγόνου της Παριανής Αρχόντισσας και ηρωίδας του 1821, Μαντός Μαυρογένους.

Και από την Παναγία την Ακατονταπηλιανή της Πάρου να πάμε στην Παναγία την Πορταίτισσα στην Αστυπάλαια. Το θρησκευτικό κέντρο και το πιο σημαντικό προσκύνημα του νησιού βρίσκεται στις ρίζες του ενετικού κάστρου των Κουερίνη. Το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ντυμένο με λεπτό φύλλο χρυσού, το μαρμάρινο κοδωνοστάσιο και οι φορητές εικόνες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του ναού που εντυπωσιάζουν. Δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας στεγάζεται μια μικρή εκκλησιαστική συλλογή με σπάνια κοιμήλια εξαιρετικής τέχνης. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι οι τρούλοι της Παναγιάς της Πορταίτισσας που αποτελούν την ξεχωριστή εικόνα καθώς τις παρατηρείται από το κάστρο στην κορυφή της χώρας, έτσι όπως προβάλλονται κατάλευκοι στη θάλασσα του Λιβαδιού. Η εκκλησία της Παναγίας της Πορταίτισσας χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στη χώρα της Αστυπάλαιας. Για την ακρίβεια άρχισε να χτίζεται το 1762 από τον τυφλό Όσιο Άνθιμο από την Κεφαλονιά, ο οποίος προηγουμένως είχε χτίσει τις μονές ζωοδόχου πηγής στη Σίκινο και Αγίου Γεωργίου στο Καστελόριζο. Η ανέγερση κράτησε 9 χρόνια και στη διάρκεια της η παράδοση μιλά για πολλά θαύματα. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Πορταίτισσα της Μονής Ιβύρων, αντίγραφο της εικόνας της οποίας έφερε ο Όσιος Άνθιμος στην Αστυπάλαια. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει πως την έβαλαν πάνω σε ξύλο και αποτυπώθηκε μόνη της η εικόνα. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς, μετά τον Εσπερινό, γίνεται γλέντι στον περίβολο της εκκλησίας, με μεζέδες, μουσική και χορό. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα, από νωρίς το πρωί μαγειρεύουν έξω από την εκκλησία λαμπριανούς, γεμιστό αρνί στο ξυλόφουρνο. Όλοι οι επισκέπτες του νησιού είναι καλεσμένοι το βράδυ για φαγοπότη και χορό και όλη η διαδικασία δεν είναι άλλη από το λεγόμενο τραπέζι της αγάπης. Το απόγευμα πραγματοποιούνται στην παραλία του Γυαλού τα παραδοσιακά παιχνίδια, τα κουκάνια, με διάφορα αθλήματα και όχι μόνο.

Κυρά μου Πορταΐτισσα, λοιπόν, το τραγούδι για την Παναγία της Αστυπάλαιας με τη Δόμνα Σαμίου. Αν το πανηγύρι της Πορταΐτισσας είναι το θερινό ραντεβού των απανταχού αστυπαλιτών και φίλων της Αστροπαλιάς, το πανηγύρι της Παναγίας της Φλεβαριώτισσας στις 2 Φεβρουαρίου είναι το χειμερινό για το ίδιο νησί. Ο κατάλευκος ναός με τις κυκλαδίτικες καμπύλες βρίσκεται κοντά στο δρόμο που συνδέει τη χώρα με τον Αηγιάννη. Καθώς διατρέχει ο δρόμος στα βουνά του έξω νησιού, βλέπουμε δεξιά στην αγκαλιά των πλαγιών τη λευκή πινελιά της Παναγίας, πιο κάτω από τη γαλάζια ταινία του Πελάγους. Ο ναός αρχίζει από το κύλωμα της πλαγιάς, από μια σπηλιά, και συμπληρώνεται με κτίσμα βυζαντινού ρυθμού, με ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Από τα αρχαία μέλη γύρω από το μοναστήρι φαίνεται ότι εδώ ήταν ένα παμπάλαιο κέντρο λατρείας. Αυτά λοιπόν για την Παναγιά την Πορταΐτισσα και την Παναγιά τη Φλεβαριώτισσα της Αστυπάλαιας, και να συνεχίσουμε το μικρό μας οδηπορικό. Επόμενος σταθμός μας η Παναγία του Κύκου στην Κύπρο.

Άραγε θέλω να αξιωθώ τον κάβο να πατήσω την Παναγιά του χωραφιού να πάω να λειτουργήσω. Άλλο ένα από τα τραγούδια για τις Παναγιές του 15 Αυγούστου. Ένα τραγούδι από το Καστελόριζο. Και δεν είναι το μόνο βέβαια. Πολλά τα τραγούδια που περιέχουν την Παναγία ως σημείο αναφοράς, ως κόμβο προσδοκίας των ντόπιων και των ξενιτεμένων της Πολυνησίας που ακούει στο όνομα Αιγαίο. Χιλιάδες μικρές και μεγάλες εκκλησιές, κτίρια παλιά αλλά και νεότερα, αφιερωμένα σε αυτήν, βρίσκονται στα πιο ετερόκλητα σημεία. Από τη Χρυσοπηγή που βρίσκεται πάνω στο βράχο της Σύφνου, μέχρι τη Μεγαλόχαρη που δεσπόζει στη χώρα της Τίνου. Με τον ίδιο τρόπο που και οι αρχαίοι έδιναν δεύτερο όνομα στους θεούς τους, έτσι και εδώ η Παναγία πήρε διάφορα επίθετα από διάφορες αιτίες. Άλλοτε από την εικόνα, καβουράδελνα στη Λέρο, η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς. Άλλοτε από τον τρόπο που η παράδοση θέλει να έχει βρεθεί η εικόνα της ή από τον τρόπο προέλευσής της. Άλλοτε από το χρόνο εορτασμού ή και από ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις ή θρύλους, όπως η πορταίτισσα της Αστυπάλαιας που ο θρύλος τη θέλει προστάτηδα της πόρτας του κάστρου. Η Παναγία δεν τιμάται βέβαια μόνο στα νησιά μας, αλλά και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι Παναγίες του Αιγαίου, αυτές οι μικρές ή μεγάλες εκκλησιές, με τη δική τους αρχιτεκτονική, τις δικές τους ιστορίες, αποτελούν μια άλλη πλευρά του νησιώτικου βίου. Είναι δεμένες με τις προσδοκίες, τις ελπίδες και ακροβατούν ανάμεσα στον παλιό τρόπο ζωής που χάνεται και τον νέο. Έτσι κι αλλιώς, ο 15 Αύγουστος είναι για τον λαό ταυτισμένος με τις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας στη Μητέρα των Μητέρων. Για τους Ορθόδοξους, η κοίμηση της Θεοτόκου και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό γεννά εκείνο το ανεξήγητο αίσθημα χαρμολύπης, εκείνη την ανεξήγητη αίσθηση πως όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με τη δική της βοήθεια.

0: οι Παναγιές του Αιγαίου, οι Παναγιές της Ελλάδας, και ήταν ένα μικρό οδηπορικό μέσα από το αλάτι της γης, γιορταστικό σήμερα, 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Πολλές ευχαριστίες στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Από το Λάμπρο Λιάβα, χρόνια πολλά και καλά σε όλους και ιδιαιτέρως σε όσους γιορτάζουν. Και να σας αποχαιρετήσω.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάζεται σε όλη τη χώρα η κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα μπροστά στην Παναγία στη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Τα μηνύματά τους με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου δημοσιοποίησαν τα πολιτικά κόμματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομολογό του και επανέλαβε τις θέσεις της χώρας μας υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούς. Συμφωνήθηκε οι ελληνικές προτάσεις ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια να συζητηθούν σε διμερές επίπεδο. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, επισημαίνει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμια στην Κολομβία μετά το σεισμό της Δευτέρας. Και ο καιρός νεφώσει σε αρκετές περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής ξεκινά εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Καλώς ήρθατε και καλώς να σας βρούμε. Είναι μια εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και τις ίδιες ώρες της βραδινής ζώνης. Θανάση Παπαθανασίου και Βασίλης Αργυριάδης στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής. www.eklesia.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά σίγουρα το γνωρίζετε ήδη. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως πάντα, σταθερή η Νέλη Ζάχαρη. Το τηλέφωνο του σταθμού για την επικοινωνία μας είναι το 210-72-98-222.

0: Αυλαία λοιπόν, φίλες και φίλοι, για άλλη μία εκπομπή του τραπεζιού της Κυριακής, σε μια ξεχωριστή μέρα, σε μια αφορμή ξεχωριστή. Είναι 15 Αύγουστος, είναι η μεγάλη γιορτή που η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει, η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θανάση, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλο θέμα στη σημερινή εκπομπή από την μεγάλη αυτή γιορτή, από τις θεολογικές της προεκτάσεις και από τις ευκαιρίες που μας δίνει για άλλου είδους προεκτάσεις μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή με ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και παρόλα αυτά μπορεί κανείς να φουγκραστεί τον μόνιμο χτύπο της καρδιάς της Εκκλησίας. Εδώ διασταυρώνονται και ανταμώνουν και αναδεικνύονται βασικοί άξονες της πίστης της, της εμπειρίας της και της διδασκαλίας της. Το πρόσωπο της Παναγίας το συναντάμε αδιάκοπα σε κάθε στιγμή της ζωής και της θεολογίας της Εκκλησίας και βεβαίως διότι συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, δείχνει σε αυτό και ερμηνεύεται από αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε συνεπώς τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα θεολογικά σχόλια από την αφορμή της γιορτής. Από πού να ξεκινήσουμε, από τη γιορτή την ίδια?
1: Για την κοίμηση της Θεοτόκου βεβαίως η σημερινή γιορτή, αλλά να υπογραμμίσουμε ότι έρχεται στο προσκήνιο το πρόσωπό της πάλι με πλήθος χαρακτηρισμών, με πλήθος προσωνυμίων, με πλήθος περιγραφών και απεικονίσεων. Να θυμηθούμε πόσα ακούσαμε, πόσα ονόματα να τις αποδίδονται και χαρακτηρισμοί και περιγραφές και απεικονίσεις στις παρακλήσεις που προηγήθηκαν της σημερινής γιορτής, όπως και στους χαιρετισμούς βεβαίως της Παναγίας που ακούμε κάθε άνοιξη. Και επιπλέον είναι εκτός από τα ονόματα που τις αποδίδει η υμνολογία μας της Παναγίας, είναι και πλήθος άλλων λαϊκών προσωνυμίων. Πρέπει να είναι εκατοντάδες αυτά.
0: Έτσι,
1: έχουν γίνει μάλιστα και απόπειρες να καταγραφούν και έχουν φτιαχτεί εκτενέστατοι κατάλογοι και μάλιστα και πάρα πολύ δημιουργικοί, ανάλογα με τοποθεσίες, ανάλογα σε σχέση με γεγονότα, σε σχέση με πόθους και ελπίδες του λαού και τα λοιπά.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό, έτσι, πόσο στην Ελλάδα, ας πούμε, τιμούμε το πρόσωπο της Παναγίας και πόσο οικείο το αισθανόμαστε για να του δίνουμε τα προσωνύμια που κάθε περιοχή, κάθε τόπος αισθάνεται ότι εκφράζουν περισσότερο τη σχέση του ιδίου, της ίδιας της περιοχής με την Παναγία. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος ζωντανής θεολόγησης. Δηλαδή, σαν η θεολόγηση να μην είναι ένα παγωμένο, κλεισμένο, απολυθωμένο πράγμα, αλλά να συνεχίζεται ζωντανά μέσα στην ιστορία, να δίνει ζωή, να εμπνέεται από τη ζωή. Παναγία για παράδειγμα ελευθερώτρια, έτσι, ή σε άλλες περιπτώσεις συνδεδεμένη με τον τόπο. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι αυθεντική χριστιανική πίστη αν δεν είναι μια ζωντανή σάρκωση στο εδώ και τώρα, στο σήμερα των κοινοτήτων και του καθημερινού ανθρώπου. Αλλά θα έλεγα από όλα αυτά τα προσωνύμια, από όλα τα ονόματα που έχουν δοθεί στην Μαρία, την μητέρα του Θεανθρώπου, είναι κάνα δυο τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο θεολογικό βάρος και νομίζω ότι θα άξιζε δύο λόγια να αφιερώσουμε στο καθένα, όσο μπορούμε βέβαια, γιατί αφορούν έναν πελώριο όγκο θεολογίας στην πραγματικότητα και πελώριες διαδρομές της Εκκλησίας μέχρι να τα αποκρυσταλώσει αυτά τα ονόματα.
0: Ναι, είναι, εννοείς τα ονόματα Θεοτόκος και Υπάρθενος.
1: Αυτά κατεξοχήν.
0: Ναι. Που έχουν και ιδιαίτερη ιστορία θεολογική και βαρύτητα, ας πούμε, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και στην παράδοση, ας πούμε, και στην ιστορία της. Όλα τα άλλα είναι ενδεικτικά της σχέσης που έχουμε, ας πούμε, με την Παναγία. Αυτά όμως είναι εκφραστικά, νομίζω, μιας ιδιαίτερης θεολογικής ταυτότητας του προσώπου.
1: Ναι, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει θεολογικό περιεχόμενο σε άλλα. Ακόμα
0: σαφώς,
1: και η ονομασία,
0: ναι,
1: Παναγία, έτσι, μήτυρ Θεού κτλ. Είναι αντίστοιχο της Θεοτόκου βεβαίως κτλ. Κοίτα, η λέξη Θεοτόκος που είναι τόσο συνηθισμένη, τόσο καθημερινή και ταυτόχρονα τόσο μυστηριώδης θα λέγαμε, είναι στα χείλη όλων και ταυτόχρονα θέλει μία, να θέσει το λογικό μας σε μια δοκιμασία για να δούμε το θεολογικό της βάθος. Κατά λέξη τι σημαίνει? Αυτή η οποία γέννησε τον Θεό. Είναι μια αντίφαση εδώ, γιατί ο Θεός δεν έχει γεννηθεί ποτέ. Έτσι, υπάρχει χωρίς να έχει δημιουργηθεί ποτέ, διότι δεν υπήρχε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε, έτσι, ώστε να έρθει μετά κάποια στιγμή στην ύπαρξη. Και προφανώς δεν εννοείται με αυτή την έννοια η λέξη Θεοτόκος. Δεν σημαίνει αυτήν που γέννησε τον Θεό, αλλά αυτήν η οποία αυτό που γέννησε ήταν και Θεός. Δηλαδή το «ον», το ανθρώπινο πλάσμα, όπως φάνηκε, όπως φαινόταν, που βγήκε από την μήτρα της Παναγίας, από τα σπλάχνα της, που είχε κυοφορηθεί εκεί, ήταν θεάνθρωπος. Υπ' αυτήν την έννοια δηλαδή, έτσι, είναι και μήτυρ του Θεού. Mm-hmm. Αυτό, ο όρος αυτός δημιουργήθηκε και η Εκκλησία τον υπερασπίστηκε για να υπογραμμίσει ακριβώς ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος από το πρώτο δευτερόλεπτο της σύλληψης. Έτσι, δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο δευτερόλεπτο κατά το οποίο υπήρχε μόνο ο Ιησούς ως άνθρωπος, ώστε να του προστεθεί τάχα αργότερα η θεότητα. Έτσι, αυτό το εξαιρετικά σημαντικό γεγονός της σάρκωσης, που έχει απίστευτες υπαρξιακές συνέπειες για τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή το αντάμωμα, η ένωση του Θείου και του Ανθρωπίνου, του Θεού και του Ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι αποτυπώνεται εδώ και έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλαχθεί ότι εξ αρχής έτσι ήταν, έτσι, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τον άνθρωπο.
0: Η θεότητα του Χριστού είχε αμφισβητηθεί και από πάρα πολλές αιρέσεις. Τα πρώτα, να πούμε, τους πρώτους 6-7 αιώνες, ας πούμε, της Εκκλησίας μας, μονίμως είχαμε τέτοια προβλήματα αμφισβήτησης της θεότητας του Χριστού, και γι' αυτό και ο όρος ήταν τόσο σημαντικός και με τόσο αγώνα καθιερώθηκε. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας έδωσε τον δικό του αγώνα για να καθιερωθεί αυτός ο όρος, εκφράζοντας ακριβώς αυτό το θεολογικό περιεχόμενο που ανέφερες. Το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δύο όροι φαίνεται και από το γεγονός ότι στις απεικονίσεις, στην αγιογράφηση μάλλον του προσώπου της Παναγίας, διασώζονται και αυτοί. Κάθε αγιογράφη της Παναγίας ως επιτοπλίστων έχει μαζί της τον Υιό που παρίσταται ως Θεός, που παριστάνεται ως Θεός, και ταυτοχρόνως έχει εκείνα τα τρία έτσι αστεράκια στην αγιογράφηση που δηλώνουν αυτό τον δεύτερο όρο που τώρα θα αναπτύξουν, αυτό το δεύτερο όρο που θα πούμε, το Αϊπάρθενος.
1: Την Αϊπαρθενία.
0: Ναι, είναι Αϊπαρθενία, δηλαδή Παρθένος, η Μαρία υπήρξε Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτό συμβολίζουν τα τρία αυτά αστεράκια που έχει δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο. Άρα γι' αυτό αναφέραμε ότι αυτά τα δύο ονόματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, ας πούμε, για την Εκκλησία, και γι' αυτό το λόγο τα απεικονίζει και σε κάθε ιστόρηση της Θεοτόκου. Αϊπάρθενος λοιπόν.
1: Προστή η Παρθενία. Ακριβώς. Θα λέει κανείς την περίπτωση αυτή. Στην παράδοση της Εκκλησίας, η οποία διαμόρφωσε αυτή την διδασκαλία για το Αϊπάρθενο της Εκκλησίας, θα πρέπει να υπογράψουμε πρώτα απ' όλα ότι η Παρθενία δηλώνει μία στάση ζωής. Έτσι δείχνει μία πνευματική στάση. Είναι πρώτα απ' όλα η στάση της ολόκαρδης αποδοχής του θελήματος του Θεού. Αυτό εκπροσωπεί η Παναγία. Θυμόμαστε το γεγονός του Ευαγγελισμού. Εκείνο το ναι που είπε και που σύμφωνα με τους πατέρες είναι αυτό που άνοιξε την πόρτα στην σάρκωση του Θεού. Και είναι μια αποδοχή του θελήματος του Θεού, όχι μηχανιστική, έτσι, είναι με όλη τη βούλησή της, αποδοχή της βούλησης του Θεού, με όλο της το είναι, φιλοξενία του ίδιου του Θεού στη ζωή της. Είναι ο αντίποδας δηλαδή του εγωισμού, και γι' αυτό είναι πανάγια. Έτσι, αυτό είναι μια κορυφαία στιγμή του ανθρώπου, η στάση της Παναγίας, η επιστράτευση δηλαδή ολόκληρης της βούλησής της για να χωρέσει, για να πει το ναι στην βούληση του Θεού, όχι για να μετατραπεί σε ένα άθυρμα, σε ένα άψυχο αντικείμενο, σε ένα σκεύος χωρίς βούληση. Υπενθυμίζω κάτι που έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά ίσως είναι καλό να το κρατάμε κατά νου, την επισήμανση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ο οποίος είχε πει την τολμηρή φράση: ότι αν τυχόν η Παναγία την στιγμή του Ευαγγελισμού και της αναγγελίας του μελλοντικού γεγονότος της, ότι θα συλλάβει και θα κυοφορήσει τον Θεό, αν η Παναγία εκείνη τη στιγμή δεν έλεγε το ναι, τότε η σάρκωση του Θεού θα καθίστατο αδύνατη. Όχι υπό την έννοια ότι ο παντοδύναμος Θεός θα βρισκόταν σε αδυναμία, έτσι, να σαρκωθεί, αλλά επειδή υπολείπτεται την ανθρώπινη ελευθερία και θέλει το γεγονός αυτό του ανταμώματος Θεού και ανθρώπου να είναι ένα γεγονός αληθινής συνάντησης, ένα γεγονός που θα έχει την όχι εκβιασμένη συνένεση του ανθρώπου, έτσι, και αυτό το ολόκαρδο δόσιμο, ολόκαρδο ναι της Παναγίας είναι η κορυφαία στιγμή του ανθρωπίνου γένους, η ιδεώδης στιγμή του θα λέγαμε, και γι' αυτό η Παναγία εκείνη τη στιγμή εκπροσωπεί δυνάμει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και γίνεται ταυτόχρονα και υποδειγμάτο. Αυτό είναι μια πολύ ουσιαστική παράμετρος της έννοιας, δηλαδή αυτής της ανθρώπινης καθαρότητας, αυτής της παρθενίας.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια εδώ θα είναι καλό ίσως να το συνδυάσουμε και με το Ευαγγέλιο της εορτής της κοιμήσεως, έτσι, της σημερινής εορτής, που είναι το περιστατικό όπου κήρυτε ο Χριστός και κάποια στιγμή κάποια από τις ακροάτριες ύψωσε έτσι δυνατή φωνή και του είπε, είναι μακάρια η μητέρα σου, έτσι, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστί ου σε θύλα σας. Και ο Χριστός αμέσως έσπευσε να μετακινήσει το κέντρο βάρους από αυτό που ίσως είχε στο νου της η γυναίκα που το φώναξε, να το μετακινήσει δηλαδή από την βιολογική σχέση, από την βιολογική συγγένεια, δηλαδή ότι είναι τυχερή η μάνα που έχει τέτοιον γιο, έτσι, και συνδέονται βάσει του αίματος, να το μετακινήσει στη σχέση της πίστης, σχέση που εδράζεται στην ελευθερία, σχέση που εδράζεται στην ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους του ανθρώπου. Και είπε, μακάρι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που ακούν το λόγο μου και οι οποίοι τον δέχονται στη ζωή τους, τον τηρούν στη ζωή τους. Έτσι, αυτή η διελκυστή δεν είναι τρομακτικά σημαντική και δεν είναι τυχαίο ότι ακούγεται σήμερα. Δηλαδή η Παναγία εδώ προβάλλει και ως αυτό το υπόδειγμα της πελώριας ελευθερίας του ανθρώπου να δεχθεί αυτό το αλλιώτικο, αυτό το καινούριο, αυτό το ριζικά διαφορετικό και το ριζικά

πρόσωπό της, με όλες τις αγωνίες και με όλες τις χαρές που μπορεί να ζήσει μια μητέρα κτλ. Αλλά ας θυμηθούμε τη φράση αυτή που ακούγαμε κατά τις παρακλήσεις πριν τον 15 Αύγουστο: «Χαίρε των Παρθένων δόξα και μητέρων οράισμα και κλαίος». Είναι ταυτόχρονα και Παρθένος και μητέρα. Έτσι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να στριμωχτεί σε έναν στενά κατανοούμενο, βιολογικά κατανοούμενο μόνο ρόλο. Και μάλιστα υπό την έννοια ότι εκπροσωπεί την ανθρωπότητα και μάλιστα στην ιδιοδέστερη, στο ιδιοδέστερο σημείο που μπορεί η ανθρωπότητα να φτάσει, στην ολόκαρδη κατάφαση και αποδοχή του θελήματος, των προτάσεων του Θεού, υπό αυτήν την έννοια η Παναγία είναι το υπόδειγμα και των ανδρών, είναι το υπόδειγμα όλων των πιστών.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, τους 89,5 φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο και συζητάμε για τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, τη μεγάλη γιορτή που σήμερα ζούμε, τη γιορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου, τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Θανάση, την έχουν ονομάσει και το Πάσχα του καλοκαιριού. Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Βέβαια.
0: Λόγω της σημαντικότητάς της, ναι, και λόγω του ότι αποτελεί αφορμή για να θυμηθούμε κατ' ουσίαν πάρα πολλά κεφάλαια της θεολογίας της Εκκλησίας μας και της ίδιας της σωτηρίας, της θείας οικονομίας που λέμε.
1: Είναι ακριβώς αυτό, και στην πραγματικότητα πάλι στην Ανάσταση παραπέμπει. Η έσχατη παραπομπή αυτής της εορτής της σημερινής είναι η Ανάσταση, έστω κι αν δεν πολύ συζητιέται σήμερα. Περίπου δηλαδή εκλαμβάνεται η σημερινή εορτή ως ένα βιογραφικό περιστατικό, ας το πούμε, αλλά στην πραγματικότητα, αν δει κανείς και τους πατερικούς σχολιασμούς, στην έσχατη Ανάσταση δείχνει.
0: Ναι. Αυτή τη νέα αρχή, κάπου λέει και ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προλάβουμε να διαβάσουμε τα απόσπασμα, δεν έχει σημασία, όμως ας το πούμε τώρα. Σε αυτή ακριβώς τη νέα αρχή που σηματοδοτεί αυτή η γιορτή και ο θάνατος της Θεοτόκου, παραπέμπει και η εικόνα της κοιμήσεως, όπου λέει ο πατήρ Αλέξανδρος, αν γενικά θάνατος σημαίνει χωρισμό, σημαίνει σκοτάδι, σημαίνει θλίψη κτλ., στην εικόνα της γιορτής δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο Χριστός παρών στη μέση, ο οποίος παραλαμβάνει την ψυχή της Θεοτόκου, ας πούμε, σε μια τέτοια παράσταση, και έτσι κατ' ουσίαν και με την ύπαρξη των Αποστόλων, ο θάνατος της Θεοτόκου δεν

0: σημαίνει χωρισμό, δεν σημαίνει σκοτάδι, δεν σημαίνει θλίψη, σημαίνει επανέβρεση, σημαίνει ένα σμίξιμο ας πούμε με την αληθινή ζωή που είναι ο Χριστός. Και κατ' ουσίαν όλο αυτό το πράγμα μας θυμίζει αυτό που είπες πριν, την Ανάσταση, το νέο ξεκίνημα.
1: Ξέρεις, αυτή η έννοια της νέας αρχής ήδη δηλώνεται και με, με τον χαρακτηρισμό της Παναγίας ως αϊπαρθένου. Δηλαδή, αν επικεντρώσουμε και στο γεγονός της παρθενικής σύλληψης, του γεγονότος δηλαδή ότι η σύλληψη του Χριστού υπήρξε αληθινή. Δηλαδή, όντως σχηματίστηκε ως έμβριο στα σπλάχνα της Παναγίας, όντως συγκροτήθηκε από τις άρκες και από τα αίματά της και μεγάλωσε με τον κανονικό ανθρώπινο τρόπο που μεγαλώνει ένα έμβριο. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, η σύλληψη δεν έγινε και με ανδρική συμμετοχή. Η Παναγία ήταν και παρέμεινε παρθένος. Τι σημαίνει αυτή η επιμονή της Εκκλησίας, η επιμονή που όπως είπαμε και προηγουμένως διαμόρφωσε ολόκληρη παράδοση μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας, την οποία η Εκκλησία υπερασπίστηκε. Τι σημαίνει αυτή η έμφαση στην παρθενία και δίστηνα η παρθενία της Θεοτόκου? Είναι η έμφαση στο ότι πρόκειται για αληθινή σύλληψη, για αληθινή κυοφορία, για αληθινή γένα, άρα για αληθινή σάρκωση του Θεού, όχι όμως με τον συνηθισμένο τρόπο, τον υποταγμένο στην νομοτέλεια της φθοράς όλου του ανθρωπίνου γένους. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο σπάζει με την γέννηση του Χριστού, σπάζει η αναγκαστική διαδοχή της φθοράς, το ότι όποιος γεννιέται είναι υποταγμένος στην κοινή μοίρα της φθοράς και του θανάτου, έτσι, και δημιουργείται ένας νέος γενάρχης, πλήρως άνθρωπος ως προς το ανθρώπινο, και παρόλα αυτά όμως μια νέα αρχή. Η νέα αρχή, νέος Αδάμ ονομάζεται ο Χριστός συν της άλλης στο λεξιλόγιο της Εκκλησίας. Αυτή η νέα αρχή σηματοδοτείται με αυτό το παράδοξο της γεννήσεως, έτσι. Αληθινή σάρκωση, αληθινή σύλληψη, κυοφορία, γένα, όχι όμως με τον συνήθι τρόπο. Άρα υπάρχει ταυτόχρονα μία συνέχεια του ανθρωπίνου γένους και μία ασυνέχεια, δηλαδή ένα νέο ξεκίνημα, έτσι. Και είναι ουσιαστικά όλο αυτό που εγγενιάζει ο Χριστός ως νέος γενάρχης, μία καινούργια δηλαδή συγγένεια, η οποία δεν βασίζεται στην βιολογική αναγκαιότητα και στην αδιάκοπη μετάδοση της φθαρτής ανθρώπινης φύσης, έτσι, αλλά είναι μια νέα πνευματική συγγένεια που εγγενιάζεται, που θεμελιώνεται πάνω στην πίστη, πάνω στην επιλογή της καρδιάς, πάνω στην αποδοχή του Θεού, πάνω στο μπόλιασμα σε μια διαφορετική, νέα και άφθορη ζωή.
0: Να, λοιπόν, άλλο ένα θεολογικό περιεχόμενο, άλλη μια σημασία που προέρχεται ακριβώς από την, μας τη θυμίζει μάλλον, η λέξη και ο χαρακτηρισμός αϊπάρθενος.
1: Και αν μου επιτρέπεις, υπάρχει, θα ήθελα εδώ έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι σαν σφήνα, να βάλω κι άλλη μια προσωνυμία της Παναγίας, άλλη μια επίκληση ας πούμε της Παναγίας, πλάι σε αυτά τα δύο θεολογικώς κεντρικά ονόματά της, έτσι. Άλλο ένα, δεν ξέρω, δεν έχει βέβαια αυτό το θεολογικό φορτίο που έχουν τα προηγούμενα, αλλά είναι τόσο σημαντικό, είναι η λέξη Παναΐτσα. Δηλαδή, αν προσέξουμε, πάρα πολλοί ναοί μπορεί να είναι της κοιμήσεως της Θεοτόκου και όμως στον κόσμο της περιοχής είναι γνωστή ως Παναΐτσα. Ή ακόμα και κανείς, αν επικαλεστεί έτσι την Παναγία σε κάποια αυθόρμητη στιγμή, θα πει Παναΐτσα μου. Αυτό το πράγμα το έχουμε συνηθίσει. Μερικές φορές λέγεται με όλη τη θέρμη της πίστης, μερικές φορές λέγεται και λίγο στερεότυπα, επειδή υπάρχει επί αιώνες στο ελληνικό κοινωνικό λεξιλόγιο κτλ. Και όμως, αν το σκεφτούμε, είναι φοβερό να υπάρχει αυτή η οικειότητα, αυτή η θέρμη και αυτή η τόλμη, αυτή που αναγνωρίζεις ως μητέρα του Θεανθρώπου, έτσι, να την λες χαϊδευτικά Παναΐτσα. Και το Παναΐτσα είναι χαϊδευτικό του κορυφαίου ονόματος του Παναγία, ότι έχεις την πληρέστερη αγιότητα από όλους τους Αγίους. Έτσι.
0: Ναι, όντως, έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό που είπαμε και στην αρχή, το πόσο οικία αισθανόμαστε το πρόσωπο της Παναγίας. Λοιπόν, να πάμε στη γιορτή, στον πυρήνα της γιορτής. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ωστόσο, ιστορικές μαρτυρίες για αυτό το γεγονός και γενικότερα για τη ζωή της Παναγίας, από πού έχουμε, πόσες έχουμε, ποιες είναι αυτές? Έχω την αίσθηση ότι η Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη μάλλον, το πρόσωπο της Παναγίας περνάει έτσι πάντοτε στη σκιά, πάντοτε σε μία σιωπή. Δεν εμφανίζεται, ας πούμε, με έναν τρόπο συνταρακτικό, με έναν τρόπο εκρηκτικό.
1: Είναι έτσι, δεν έχουμε ούτε από τα Ευαγγέλια ούτε άλλου είδους ιστορικές μαρτυρίες για την συνέχιση της ζωής της μετά την ανάληψη του Χριστού, πέρα από την διαβεβαίωση ότι ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο και απολάβανε ιδιαίτερες τιμές στην πρώτη κοινότητα. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες, ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα παραπέρα. Δηλαδή, ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου τον 4ο αιώνα, έλεγε χαρακτηριστικά: το τέλος αυτής ουδής έγνω. Έτσι, αυτό είναι ο ρεαλισμός της Εκκλησίας. Δεν είχαμε μαρτυρίες. Έχουμε όμως από εκεί και πέρα μία παράδοση η οποία συγκροτήθηκε σιγά σιγά, το επαναλαμβάνουμε, όχι βάσει ευαγγελικών μαρτυριών ή ιστορικών μαρτυριών, αλλά βάσει της θεολόγησης της Εκκλησίας. Δηλαδή βάσει της ανάγκης της Εκκλησίας να υπερασπιστεί κεντρικά της νοήματα, κεντρικές της αλήθειες, και μάλιστα πάντα σε σχέση και με το πρόσωπο του Χριστού, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι, για να υπερασπιστεί την πραγματικότητα της άρκωσης του Χριστού, άρα την πραγματικότητα της ανθρωπότητάς του, άρα την πραγματικότητα της γένας κτλ. Και έτσι αλυσιδωτά ερχόταν στην επιφάνεια η ανάγκη να μιλήσει η Εκκλησία και για το πέρας της επίγειας ζωής της Παναγίας, και έτσι συγκροτήθηκε αυτή η παράδοση που θα πούμε στη συνέχεια.
0: Να μείνουμε σε αυτό, γιατί νομίζω έχει τεράστιο ενδιαφέρον, και να διαλύσουμε κάθε ενδεχομένως παρεξήγηση μετά από την διακοπή μας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή το τραπέζι της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Θανάση, να πιάσουμε το νήμα πάλι της εκπομπής από το που έχουμε μαρτυρίες για τη γιορτή αυτή. Είπαμε ότι δεν έχουμε στην Καινή Διαθήκη, έτσι δεν είναι?
3: Δεν έχουμε στην Καινή Διαθήκη, δεν έχουμε και αλλού είδους ιστορικές πληροφορίες. Εκεί που βρίσκουμε αφήγηση για την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως την ξέρουμε, είναι τα κάποια απόκριφα Ευαγγέλια. Εδώ βέβαια ο πιστός χριστιανός, μόλις ακούσει την λέξη απόκριφο, απόκριφο Ευαγγέλιο, νιώθει να χτυπάει ένα καμπανάκι, και με το δίκιο του βέβαια. Αλλά θα πρέπει εδώ να το διευκρινίσουμε. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι ούτε ανησυχητικό, ούτε για κάτι αιρετικό. Τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια είναι κείμενα τα οποία δεν ήταν ποτέ κρυμμένα, δεν ήταν βάση μιας πελώριας, τάχα και σκοτεινής συνωμοσίας, βαλμένα στη σκιά από κάποιες μυστικές δυνάμεις κτλ. Ονομάστηκαν έτσι συλλήβδιν απόκριφα, υπό την έννοια ότι μετέδιδαν μία πολύ σημαντική γνώση, η οποία δεν κυκλοφορούσε έτσι στον οποιοδήποτε. Έτσι, ένα βήμα παραπέρα, ας το πούμε, στην εμβάθυνση στα πράγματα, και γι' αυτό ονομάζονταν έτσι απόκριφα. Ορισμένα από αυτά τα κείμενα, δηλαδή, είναι κείμενα τα οποία δεν έχουν γίνει δεκτά από την Εκκλησία ως κανονικά της κείμενα, ούτε ως Ευαγγέλια, ούτε ως επιστολές Αποστόλων κτλ. Ορισμένα από αυτά είναι όντως αιρετικά, δηλαδή εκφράζουν απόψεις οι οποίες δεν είναι απόψεις της Εκκλησίας. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι το περίφημο Ευαγγέλιο του Ιούδα, έτσι, το οποίο εκφράζει απόψεις μέσα οι οποίες απορρίπτουν το σώμα, απορρίπτουν την υλικότητα, απορρίπτουν φυσικά την έννοια της πραγματικής άρκωσης και της κυριολεκτικής Ανάστασης του Χριστού και όλα τα σχετικά. Αυτό εκπροσωπεί μια κατηγορία κειμένων, δηλαδή, εντελώς διαφορετικών από την διδασκαλία της Εκκλησίας. Άλλα όμως απόκριφα κείμενα, άλλα λεγόμενα απόκριφα, ήταν απλώς θεολογήσεις που στους κατοπινούς αιώνες διατυπώνονταν από κάποιους πιστούς, από κάποιους ζηλωτές χριστιανούς μερικές φορές, οι οποίοι ήθελαν να εμβαθύνουν σε μερικά θεολογικά νοήματα της Εκκλησίας. Ήταν σαν να λέμε ένα είδος βιβλίων όπως τα σημερινά θεολογικά. Έτσι. Ναι. Όχι δηλαδή αποφασιστικά κείμενα για την Εκκλησία όπως είναι τα Ευαγγέλια, που μαρτυρούν, ας το πούμε, τα αυθεντικά ιστορικά γεγονότα και τον πυρήνα της πίστης της, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν νόμιμες θεολογήσεις. Πήγαιναν λίγο παραπέρα το θεολογικό στοχασμό, χωρίς να αφίστανται και από την αλήθεια της Εκκλησίας, χωρίς να καταντούν αιρετικά. Ας πούμε, η αφήγηση για την κάθοδο του Χριστού, ή μάλλον η παράδοση για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, έτσι έχει αναπτυχθεί με περισσές λεπτομέρειες σε ένα τέτοιο απόκριφο Ευαγγέλιο. Έτσι, παίρνοντας αφορμή από 2-3 λέξεις που βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι και εδώ, στην περίπτωση της κοιμήσεως, έχουμε μία εκτενή αφήγηση για τις τελευταίες μέρες, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη συγκέντρωση των Αποστόλων από τα πέρατα της Οικουμένης, όλα αυτά τα περιστατικά είχαν διατυπωθεί σε ένα τέτοιο κείμενο που ονομάζεται Απόκριφος Διήγησης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού περί της ενδόξου κοιμήσεως κτλ. Και κυρίως στην περιοχή των Ιεροσολύμων αναπτύχθηκε ως τοπική ευσεβής παράδοση της εκεί εκκλησίας, απέληξε σιγά σιγά στη διαμόρφωση ξεχωριστής εορτής, διότι επί περίπου 4 αιώνες η Παναγία ετοιμάτω, αυτό το βλέπουμε, ετοιμάτω όμως περίπου όποτε ετοιμάτω και ο Χριστός. Μνημονευόταν ουσιαστικά και σε κάθε Θεία Λειτουργία, έτσι, για τον λόγο της αληθινής σάρκωσής του. Δηλαδή ήταν αυτή που προσέφερε την αληθινή ανθρώπινη φύση στον άσαρκο Θεό, ώστε να πραγματοποιηθεί η σάρκωση. Και έτσι μνημονευόταν περίπου μαζί. Και στα τέλη του 4ου αιώνα και πιο καθαρά, ας το πούμε, κατά τον 6ο αιώνα, έχουμε την εμφάνιση ξεχωριστής εορτής προς τιμήν της Θεοτόκου και δι την εορτή της κοιμήσεώς της. Είναι η ιεροσολυμητική δηλαδή πρωτοβουλία εμπλουτισμού της εορτολογικής παράδοσης της Εκκλησίας, και αυτό δείχνει και μια ζωντάνια, δείχνει ότι η Εκκλησία κανονικά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, και όποτε χρειάζεται να ξελαμπικάρει, να υπογραμμίσει, να τονίσει αλήθειες της, οι οποίες έχουν, το επαναλαμβάνω, υπαρξιακή σημασία για τον άνθρωπο, προχωράει και σε νέες μορφές, προχωράει σε τονισμούς και τα λοιπά.
2: Δανείζεται στοιχεία και από τις όχι σταθερές πηγές της. Πάντως αυτό που ανέφερες για τα απόκριφα, ότι πράγματι πολλά από αυτά δεν έχουν αιρετικές διδασκαλίες μέσα. Βέβαια διαρωτάται κανείς το ότι οι πατέρες γιατί δεν τα ενέταξαν και αυτά στον κανόνα της βίβλου. Νομίζω δεν έγινε αυτό διότι, όπως ανέφερες και εσύ, είχαν μέσα τους μια υπερβολή συχνά, ξέρω εγώ, στο συναισθηματισμό, στο λυρισμό, σε μια περιγραφή η οποία έχανε το μέτρο. Τέτοια πράγματα, λόγοι δηλαδή καθαρά περιφερειακοί, που οι πατέρες της χρυσής εποχής, της χρυσής πατερικής εποχής που λέμε, δεν τα αξιοποίησαν διότι αισθάνθηκαν ακριβώς αυτή ακριβώς την έλλειψή τους.
3: Κοίτα, είναι
2: τέτοια πράγματα.
3: Ναι, όχι, είναι ένα είδος υπομνηματισμού. Είναι ένα είδος σχολιασμού.
2: Έτσι
3: δεν είναι όμως το μεδούλι.
2: Η καρδιά.
3: Δεν είναι το προσωπικό ημερολόγιο της Εκκλησίας, όπως σαν τέτοιο αναγνωρίστηκε το Ευαγγέλιο του Λουκά, του Ιωάννου, του Ματθαίου, του Μάρκου, έτσι, ως το ημερολόγιο της κοινότητας που έζησε το Χριστό. Είναι σχολιασμοί μετά, υπομνηματισμοί. Εκεί που δεν ξεφεύγουν δηλαδή τερατοδός και τα λοιπά, είναι θεμητό, όπως κάθε σύγχρονο, ας το πούμε, θεολογικό έργο και σχόλιο μπορεί να αξιοποιηθεί, μπορεί να φωτίσει δηλαδή περισσότερο μερικά στοιχεία, όχι υπό την έννοια του να εφεύρει τάχα νέες αλήθειες κτλ.
2: Ναι, και εκεί λοιπόν που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, έρχεται η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το λατρευτικό έθος, ας πούμε, να αξιολογήσει μέσα από αυτά κάποια στοιχεία, να διαμορφώσει γιορτές και να διαμορφώσει και θεολογικό περιεχόμενο για αυτές τις γιορτές. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο και πράγματι δείχνει μια τέτοια ελευθερία, δείχνει και μια αυτό που ο Χριστός είπε για το Άγιο Πνεύμα, το πώς δρά μέσα το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία και μας βοηθάει να καταλάβουμε, να διαμορφώσουμε πράγματα, να αναπτύξουμε περισσότερο, να αξιοποιήσουμε στοιχεία παρελθόντα και να δημιουργήσουμε, να δομήσουμε μια τέτοια θεολογία. Να ρωτήσω κάτι τώρα, πολλά από τα θεολογικά στοιχεία μέσα στην Εκκλησία μας, πολλά από τα θεολογικά στοιχεία της παραδόσεως σε ποικίλους τομείς θεολογίας, χριστολογία, τριαδολογία κτλ., έχουν προέλθει μέσα από ρήξη με κάποιες αιρέσεις. Υπήρξε κάτι τέτοιο και στην περίπτωση της διαμόρφωσης της γιορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου?
3: Κοίτα, ακόμα και σε αυτό υπήρχαν δύο τάσεις, από τη μία να εξατμιστεί το ανθρώπινο στοιχείο, από την άλλη να εξατμιστεί το θείο στοιχείο. Είναι περίπου και στο πρόσωπο της Παναγίας, με άλλον τρόπο βέβαια, συνέχιση των αντιπαραθέσεων για το πρόσωπο του Χριστού, για το κεντρικό πρόσωπο της σωτηρίας μας, ο οποίος άλλωστε είναι και ο σωτήρας της ίδιας της Θεοτόκου. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι από τη μια υπήρχαν οι λεγόμενοι αντιδικομαριανίτες, αυτοί που βρίσκονταν σε αντιδικία προς την Μαρία δηλαδή, και οι οποίοι υποτιμούσαν την παρθενία της Παναγίας και πήγαινε αλυσίδα αυτό, ουσιαστικά έπλυταν την σάρκωση του Χριστού όπως την νοεί η Εκκλησία. Και από την άλλη υπήρχαν άλλες ομάδες οι οποίες έτειναν στην απέναντι, ας το πούμε, απολυτοποίηση, στο να εκλαμβάνουν την Παναγία ως θεά, και μάλιστα σε μια εποχή όπου, ας πούμε, όχι μόνο τα προχριστιανικά χρόνια αλλά και σε χρόνους ήδη όπου ο χριστιανισμός είχε ανδρωθεί, υπήρχαν θρησκείες με κεντρικό πρόσωπο γυναικείες θεότητες κτλ. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός για παράδειγμα, που έχει γράψει εξαιρετικά κείμενα και εγκόμια στη Θεοτόκο, το λέει ρητά ότι εμείς δεν την λατρεύουμε ως θεά, Έτσι. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Συν της άλλης, δεν τη λατρεύουμε ως θεά. Θεά είναι ο Θεός. Αυτός που απεργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας είναι ο Χριστός. Επειδή έχει ένα αληθινός άνθρωπος και επειδή το πρόσλημα, την ανθρώπινη φύση ήταν ανέστησε. Και έτσι έχουμε κι εμείς μερδικό σε αυτό το καινούριο μέλλον, έτσι, στην ανάσταση, στην κατάργηση του θανάτου κτλ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα σημαίνει το να επιμένει η Εκκλησία ότι δεν ήταν θεά. Σημαίνει ότι η Παναγία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τι θα πρέπει να είχε απογίνει. Άρα αρχίζει ο θεολογικός στοχασμός βάσει της αλήθειας της Εκκλησίας. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος, να ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο πρέπει να τολμήσουμε, έλεγαν οι πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι πέθανε. Mm-hmm. Ότι πέθανε αληθινά. Έτσι, ότι ήτανε επίσης ένα κτίσμα που μετήχε της κοινής μοίρας όλων των κτισμάτων, όλων των ανθρώπων. Δηλαδή όφιλε εντός εισαγωγικών να περάσει και μέσα από την φάση του θανάτου. Έτσι. Και γι' αυτό άρχισε να δουλεύεται, να γίνεται δεκτή και να δουλεύεται αυτή η παράδοση. Ταυτόχρονα όμως, να έχουμε στο νου μας αυτές τις δύο αιρέσεις που αναφέραμε προηγουμένως, τις δύο αποκλίσεις προς τις δύο απολυτοποιήσεις. Ταυτόχρονα όμως, όταν μιλάμε για σάρκωση, για αληθινή σάρκωση και αληθινή ανάσταση του Χριστού, αυτό έχει και οφείλει να έχει συνέπεια υπαρξιακή για τον άνθρωπο. Δηλαδή τι γίνεται ο άνθρωπος, τι γίνεται ο κτιστός άνθρωπος, τι γίνεται ακόμα και η ίδια η υλική υπόσταση, έτσι, ο άνθρωπος καθεαυτόν δηλαδή, δεν είναι ένα τσουβάλι απλώς, ένα περιτύλιγμα, ένα είδος αμπαλάζ του Θεού ο οποίος έρχεται για 33 χρόνια στη γη και μετά αποχωρεί. Το πρόσλημα, δηλαδή αυτό που προσέλαβε ο Χριστός, μένει για πάντα δικό του. Αυτό το υλικό, αυτό το κτιστό πράγμα που λέγεται άνθρωπος θεώνεται, λαμβάνει δηλαδή την Θεία Χάρη και γίνεται έκτοτε μέτοχος της αγιοτριαδικής ζωής, έτσι, σύντροφος για πάντα του Θεού. Αυτό το πράγμα επίσης αποτυπώνεται στην κατάληξη της Παναγίας, ότι το σώμα, όχι το σώμα της, συγγνώμη, η ίδια πέθανε για τον λόγο που είπαμε προηγουμένως, όμως ήταν μια ύπαρξη θεωμένη από την άλλη. Ήταν αυτή η οποία ξενοδόχησε τον Θεό και πολύ περισσότερο του έδωσε τη σάρκα. Οπότε έχουμε όλο αυτό τον συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων στο γεγονό, στην επισήμανση της Εκκλησίας, ότι η Παναγία πέθανε αληθινά, δηλαδή χρησιμοποιώντας το κλασικό, το καθιερωμένο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο, η ψυχή της χωρίστηκε από το σώμα της, ενταφιάστηκε. Εκεί έρχεται λοιπόν αυτή η παράδοση να πει ότι δεν σάπισε όμως αυτό το σώμα, δεν γνώρισε φθορά και στην συνέχεια το ανέλαβε ο ίδιος ο Χριστός και το πήγε στους ουρανούς. Αυτό τι σημαίνει? Εδώ μπαίνουμε σε ένα δύσβατο σημείο, επειδή απλώς δεν το πολυσυζητάμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας το έχουν εντάξει έτσι στην οπτική τους και στα κείμενά τους. Όταν παρέλαβε ο Χριστός την Παναγία, έτσι, μετά τον θάνατό της και την δέχτηκε απάνω στους ουρανούς, τι παρέλαβε? Παρέλαβε και το σώμα της και την ψυχή της. Υπό μία έννοια δηλαδή είχαμε πάλι ένωση της ψυχής και του σώματος της Παναγίας. Είχαμε, ας το πούμε, μία ανάσταση της Παναγίας. Εδώ όμως ποιο είναι το πολύ πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και υπό μία έννοια και συγκινητικό, αν δει κανείς πως όλα αυτά τα επιμέρους πως εντάσσονται στην μείζωνα και αδιαπραγμάτευτη προοπτική της Εκκλησίας, που είναι η τελική καθολική και αναντικατάστατη Ανάσταση, η οποία στα έσχατα θα ανακαινήσει όλο το σύμπαν. Η Παναγία, λέει, με ένα είδος προκαταβολικότητας γεύτηκε αυτή την προσωπική της και μόνο Ανάσταση, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν δοχείο της, χάριτος, είχε θεωθεί κτλ. Αναστήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να απαντήσει τον Υιό της, τον εσχατολογικό Χριστό, όταν θα έρθει. Αυτό το «να απαντήσει» είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο Παύλος όταν μιλάει για το τι θα συμβεί στην Δευτέρα Παρουσία, ότι όλοι θα γερθούμε, λέει, εις απάντηση, σε συνάντηση δηλαδή του Χριστού. Και έτσι δηλαδή η Παναγία είναι ένα είδος ένα είδος προκαταβολής της Ανάστασης στην ανθρωπότητα και ταυτόχρονα ένα είδος αναμονής. Δηλαδή η ίδια με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ανασταίνεται, αλλά μόνο η ίδια, χωρίς να αναστηθεί όλη η κτήση, έτσι, και θα μπορούσαμε να πούμε, παρόλο που τελεί σε αυτήν την εξαιρετική κατάσταση, αναμένει την συνολική ανάσταση του σύμπαντος, ουσιαστικά την ανακαίνιση της κτήσης.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, τους 89,5 φίλες και φίλοι στους δέκτες σας. Στα μικρόφωνα ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Βασίλης Αργυριάδης. Θανάση, νομίζω αξίζει να διαβάσουμε στο σημείο αυτό δύο έτσι πολύ όμορφα και αποσπάσματα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για την κοίμηση της Θεοτόκου, σε μια έτσι πολύ όμορφη και ποιητική μετάφραση. Λοιπόν, λέει, γιατί εκείνη που την αληθινή για όλα ανάβρισε ζωή, πώς γίνεται στο θάνατο υποτακτική να γένει, αλλά στους πλάχνου της τον νόμο υπακούει, κι ως θυγατέρα του παμπάλαιου Αδάμ το πατρικό της χρέος ξεπληρώνει, αφού και ο γιος της η ζωή η ίδια δεν ταρνήθηκε, μα ως γενάμενη του ζωντανού Θεού μητέρα, καθώς πρέπει κοντά του μεταφέρεται. Γιατί αφού λέει ο Θεός, μήπως και απλώς η χέρι ο άνθρωπος ο πρωτόπλαστος και από το δέντρο πάρει τη ζωής και το γευτεί και αιώνια ζήσει, πώς να μη ζήσει στον αιώνα τον απέραντο εκείνη που εδέχτη τη ζωή την άναρχη και ατέλειωτη, που όρια δεν την κυβερνούν της αρχής και του τέλους. Και ένα άλλο πάλι απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, νομίζω αρκετά έτσι ενδεικτικό και όμορφο, και αυτό αρκετά ποιητικό. Λέει το εξής, συγγνώμη. «Αλή, αλή, πέθανε η μάνα του Κυρίου μου, η πηγή της ζωής, γιατί έπρεπε ό,τι από γη γίνηκε, σε αυτή τη γη να επιστρέψει, για να μεταφερθεί έτσι ψηλά στον ουρανό, καταθέτοντας στη γη το σώμα της η Παναγία, μετάδωσε σε αυτή την άφθαρτη ζωή της και τώρα την ξαναπαίρνει πίσω, όπως ακριβώς το χρυσάφι στο χωνευτήρι βγάζει τα άχρηστα υλικά, έτσι και η Παναγία έπρεπε στο χωνευτήρι του θανάτου να ξεντηθεί τη γήινη και θαμπή ύλη της θνητότητας, για να υψώσει από το μνήμα τη σάρκα της άφθαρτη και καθάρια, έτσι που να λάμπει από το φεγκοβόλημα της αυθαρσίας. Σήμερα η Παναγία αρχίζει τη δεύτερη ύπαρξή της, που της χάρισε εκείνος, εκείνος που της έδωσε και την προηγούμενη της ύπαρξη». Αυτά ήταν τα δύο αποσπάσματα.
1: Δεν υπάρχει μία τόλμη στα πατερικά λόγια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το φοβερό, πέθανε η μητέρα του Κυρίου μου, ή έπρεπε να πεθάνει, ή με τον θάνατό της έδωσε αγιοσύνη στην ίδια τη γη.
0: Και νομίζω υπάρχει και μια πολύ όμορφη ισορροπία. Ο θάνατός της και αυτή η εντός εισαγωγικών ανάστασή της είναι βαλμένη ακριβώς κάτω από την Ανάσταση του Χριστού. Δεν εξισώνεται με την Ανάσταση του Χριστού. Δεν εξισώνεται με το θάνατο του Χριστού. Είναι πολύ όμορφα βαλμένη σε αυτό το ενδιάμεσο, σε αυτό το μεθόριο που ανέφερες και εσύ. Είναι πιο κάτω από το Χριστό, προηγείται από όλους μας η Παναγία όμως για να προϋπαντήσει. Όπως ακριβώς τον γέννησε, τον έφερε στον κόσμο και έγινε η μήτρα της πλατιτέρα των ουρανών, έτσι ακριβώς στέκει και στην εμπροστοφυλακή, ας πούμε, της ανθρωπότητας για να προϋπαντήσει πάλι τον ερχομό του Χριστού.
1: Κοίτα να δεις πάλι πώς θεμελιώνεται αυτή η θεολόγηση της Εκκλησίας για την κοίμηση, για αυτό τον περίεργο θάνατο και μη θάνατο, ή μάλλον τον θάνατο και το πέρασμα στη νέα ζωή της Θεοτόκου. Όπως είχαμε πει στην αρχή, ότι με το ναι του Ευαγγελισμού, με το ναι της Αρκώσεως, αποτελεί το υπόδειγμα ολόκληρης της ανθρωπότητας, ολόκληρου του σώματος της Εκκλησίας, έτσι και εδώ είναι το υπόδειγμα του μελλοντικού ανθρώπου. Δηλαδή, με όλο αυτό που συμβαίνει στην κοίμησή της και στη συνέχεια με τη μετάσταση, με την παραλαβή της στους ουρανούς, φανερώνεται περίπου τι αναμένει όλους τους ανθρώπους. Έτσι, προδηλώνεται αυτό το πράγμα. Είναι πέραν δηλαδή του Χριστού, ο οποίος αναστήθηκε και υπήρξε ο πρωτότοκος των νεκρών και τα λοιπά, αλλά παρόλα αυτά είναι ο Θεάνθρωπος, είναι αυτός που χορηγεί την Ανάσταση. Από πλευράς ανθρώπων, η Παναγία είναι το πρώτο μας υπόδειγμα, έτσι, που μέσα από αυτή τη θεολογία και της κοιμήσεως μας προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο, θα λέγαμε, μοντέλο από την αρχή, από το ναι μέχρι το τέρμα, την κατάληξη δηλαδή στις αγκάλες της Αγίας Τριάδας.

0: Λοιπόν, Βασίλη, θα έλεγα να διαβάσουμε και ένα κείμενο από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, το οποίο νομίζω σχολιάζει πολύ όμορφα ακριβώς αυτό το μυστήριο και αυτή την παραδοξότητα που προσπαθήσαμε και εμείς να ψηλαφίσουμε προηγουμένως, την άφθορο νέκρωση της Παναγίας.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, τα λόγια μιας βαθύτατης και πολύ όμορφης προσευχής που απευθύνεται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας», από τον ακάθιστο ύμνο. Το φως που ξεχύνεται από την κοίμηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την άδυτη μυστική ημέρα. Παρατηρώντας αυτόν τον θάνατο και στεκόμενοι δίπλα σε αυτό το νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν ισχύει πλέον, ότι η διαδικασία του θανάτου ενός ανθρώπου έχει γίνει τώρα μια πράξη ζωής, μια είσοδος σε μια ευρύτερη ζωή, όπου βασιλεύει η ζωή. Αυτή που δόθηκε εντελώς στον Χριστό, που τον αγάπησε έως τέλους, συναντιέται με αυτόν σε εκείνες τις φωτεινές πύλες του θανάτου και εκεί ο θάνατος μεταστρέφεται αμέσως σε χαρμόσυνη συνάντηση. Η ζωή θριαμβεύει, η χαρά και η αγάπη κυριαρχούν πάνω στα πάντα. Για αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από τον θάνατο αυτής που υπήρξε μητέρα του Χριστού, που έδωσε ζωή στον Σωτήρα και Κύριό μας, που του δόθηκε ολοκληρωτικά μέχρι τέλους και στάθηκε δίπλα του στο Σταυρό. Και παρατηρώντας η Εκκλησία τον θάνατό της, ανακάλυψε και βίωσε τον θάνατο όχι ως φόβο, τρόμο, τέλος, αλλά ως αστραποβόλα και αυθεντική αναστάσιμη χαρά. Ποιης πνευματικής άσμασιν ανυμνήσω μεν σε Παναγία, διαγάρτης αθανάτου κοιμήσεώς σου υγεία σας τα σύμπαντα. Εδώ, σε έναν από τους πρώτους ύμνους της εορτής, βρίσκουμε αμέσως να εκφράζεται η βαθιά ουσία της χαράς της. Νέκρωσης άφθορος, αθάνατη κοίμηση. Ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της αντιφατικής και φανερά παράλογης συνυπάρξεως αυτών των λέξεων? Στην κοίμηση μας αποκαλύπτεται όλο το χαρμόσυνο μυστήριο αυτού του θανάτου και γίνεται χαρά μας, επειδή η Παρθένος Μαρία είναι ένας από μας. Αν ο θάνατος είναι ο τρόμος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος στην τρομερή μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν στον θάνατο της Παρθένου Μαρίας, αφού ο θάνατός της, όπως και ολόκληρη η ζωή της, είναι μια συνάντηση, μια αγάπη, συνεχής κίνηση προς το αιώνιο, άδυτο φως της αιωνιότητας και μια είσοδος αυτό. Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος της Αγάπης. Γι' αυτό δεν υπάρχει φόβος στην άφθορη κοίμηση της Παρθένου Μαρίας. Εδώ ο θάνατος έχει καταληφθεί εκ των ένδων, έχει ελευθερωθεί από ό,τι τον γεμίζει με τρόμο και απελπισία. Ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ο θάνατος γίνεται αυγή μυστικής ημέρας. Έτσι, στη γιορτή δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε νεκρόσιμα μυρολόγια, ούτε στενοχώρια, αλλά μόνο φως και ζωή. Προσεγγίζοντας την πόρτα του αναπόφευκτου θανάτου μας, είναι σαν να τη βρίσκουμε ορθάνεκτη, με το φως να ξεχύνεται από τη νίκη που πλησιάζει από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Στη λάμψη αυτού του ασύγκριτου φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυτές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φτάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας και σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται τα λόγια της κοιμήσεως. «Τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη και ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε και τα απολαμβάνουμε από τώρα στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Είναι η εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής, φίλες και φίλοι στα ραδιόφωνά σας. Σημερινό μας θέμα δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από τη μεγάλη γιορτή που σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει, η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κέντρο του Αυγούστου, ας πούμε, στο κέντρο του καλοκαιριού θα μπορούσαμε να πούμε. Να θυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού για τη μεταξύ μας επικοινωνία, για τις όποιες απορίες, τα όποια σχόλιά σας. Είναι το 210-7298-222. Θα να σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα αυτό που λέγαμε πριν, ότι η θέση της Παναγίας, ας πούμε, είναι όσον αφορά το θάνατό της, η ανάστασή της και ο θάνατός της, η ανάστασή εντός εισαγωγικών, η μετάστασή της, να το πούμε έτσι, και ο θάνατός της είναι κάτι λιγότερο, αλλά εμφανώς λιγότερο, όπως λένε οι πατέρες, από το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Ταυτόχρονα είναι κάτι περισσότερο από ό,τι ζούμε εμείς ως θάνατο όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και έτσι σκεφτόμουν ότι η Παναγία έχει μία θέση στο ενδιάμεσο και έχει από ό,τι φαίνεται και ένα ρόλο. Ο ρόλος της Θεοτόκου δεν ήταν μονάχα να φέρει στον κόσμο τον Θεό, αλλά φαίνεται ότι και από εκείνη την εποχή της μετάστασης της μέχρι σήμερα συνεχίζει να έχει ένα ρόλο για την ανθρωπότητα. Αυτό το ρόλο της μεσητείας, το ρόλο της πρεσβείας, του να στέκει στο ενδιάμεσο, όπως το περιγράψαμε, και να μεσητεύει για την ανθρωπότητα προς τον Θεό.
2: Να μεσητεύει και να συμπάσχει. Να μεσητεύει με το, βέβαια, όπως λένε πολύ ωραία έτσι, ανθρωπομορφικά βέβαια, πάντως πολύ ωραία και ζωντανά και ύμνη της Εκκλησίας, με το θάρρος που έχει μητέρα προς γιο.
1: Έτσι.
2: Έτσι. Και είναι, βέβαια, έχουμε την βεβαιότητα ότι ο ίδιος ο Χριστός ακούει, στον ίδιο τον Θεό Πατέρα απευθύνουμε τις προσευχές μας. Παρόλα αυτά είναι αυτή η έννοια της φλογερής αγάπης και της έγνοιας που οφείλει να συγκροτεί και να δομεί την εκκλησιαστική κοινότητα, ώστε το ένα μέλος της Εκκλησίας τίθεται στη διακονία των άλλων, δέεται για τους άλλους, έτσι, παρόλο που είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός έχει πάντα ευήκον ους, και έτσι η Παναγία από αυτήν την ιδιαίτερη θέση της, από τη θέση θα έλεγα του ιδεώδους μέλλοντος όλων των ανθρώπων, έτσι, από αυτή τη θέση της, την ιδιαίτερη και ως μητέρας του, μεσητεύει, αδιάκοπα παρακαλεί, αδιάκοπα συμπάσχει, αδιάκοπα έχει την έγνοια, δηλαδή των ανθρώπων.
1: Είναι αυτή η διακονία της, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, από τότε μέχρι σήμερα, και μάλιστα μου έρχεται στο νου αυτή μια έτσι, περίεργη εικόνα που υπάρχει.
2: Είναι η διακονία της, είναι καταπληκτική αυτή η λέξη, έτσι. Φεύγει, δηλαδή, παρόλο που την ονομάζουμε και βασίλισσα και πύργο και χίλια δυο, παρόλα αυτά όλα αυτά συμποσούνται περισσότερο από κάθε τι στην έννοια της διακονίας, της υπηρέτησης. Και βέβαια τη λέξη διακονία την χρησιμοποιούμε γενικά για κάθε είδους προσφοράς, για κάθε είδους, ας πούμε, δοσήματος του εαυτού. Αλλά υπάρχει και η διακονία, η συγκεκριμένη διακονία αυτού του πρώτου βαθμού της ιεροσύνης, του διακόνου, ο οποίος και αυτός ίσταται στο μέσον του λαού και του πρεσβυτέρου, της ιεροσύνης του πρεσβυτέρου. Μετέχει του λαού, απευθύνεται στον λαό, βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού, αλλά είναι κάτι μεσολαβητικό, κάτι ενδιάμεσο κατά κάποιο τρόπο. Και όντως είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτή την εικόνα που ανέφερες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στις βυζαντινές εικόνες η Παναγία φοράει ένα ύφασμα στο κεφάλι, το οποίο πέφτει στους ώμους της και κατεβαίνει παρακάτω. Είναι το μαφόριο. Αυτό ήταν το ένδυμα των εγκάμων γυναικών της Συρίας και καθιερώθηκε έτσι να, με αυτό να απεικονίζεται η Παναγία, θέλοντας εκεί οι Βυζαντινοί γεωγράφοι να την απεικονίσουν ως νύμφη του επουράνιου νυμφίου. Έτσι, φοράει λοιπόν αυτό το μαφόριο, είναι αυτή η καλύπτρα της κεφαλής που πέφτει και στους ώμους. Όμως, εδώ αρχίζουν ας πούμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το μαφόριο ήτανε και ένα πέπλο καθιερώσεως, όπως λέμε, δηλαδή μια καλύπτρα την οποία ο επίσκοπος έδινε στις παρθένες, οι οποίες ειδικά αφιερώνονταν στη διακονία της Εκκλησίας, όχι γενικά δηλαδή σε πιστούς οι οποίοι κάτι θα πρόσφεραν κτλ, αλλά σε ένα είδος θεσμού ας πούμε που αναλάμβαναν ένα συγκεκριμένο διακόνημα, διαμόρφωναν μια τάξη ας το πούμε διακόνων μέσα στην Εκκλησία. Και προχωρούμε κι άλλο παρακάτω. Υπάρχει λοιπόν μία εικόνα της Παναγίας, όπου βεβαίως φοράει αυτό το μαφόριο που δηλώνει και την νύμφη του νυμφίου, αλλά και την παρθένο την αφιερωμένη στη διακονία της Εκκλησίας. Κάτω από αυτό το μαφόριο όμως η Παναγία φοράει το διακονικό ωράριο. Διακονικό ωράριο είναι αυτή η μακρόστενη λωρίδα υφάσματος που βλέπουμε και φοράνε οι διάκοι, οι διάκονοι στις λειτουργίες, το οποίο περνάει πάνω από την αριστερό ώμο και ανάλογα με τη στιγμή ή το κρατάει ο διάκονος ή το δεν χιαστεί κτλ. Έτσι. Και εμφανίζεται έφνηση Παναγία σε αυτόν τον τύπο εικόνας να φοράει το διακονικό ωράριο. Τι γίνεται εδώ? Νομίζω ότι έχουμε άλλη μια φορά αυτό που είπαμε προηγουμένως και για αρκετά πατερικά κείμενα, είναι μια τόλμη στην θεολογική ερμηνεία, μία τόλμη στο να αποδοθούν συγκλονιστικά νοήματα της εμπειρίας και της θεολογίας της Εκκλησίας. Δηλαδή εδώ έχουμε προφανώς μία ιστορική ανακρίβεια. Η Παναγία δεν υπήρξε ποτέ κληρικός. Υπενθυμίζουμε ότι ο διάκονος είναι ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης, έτσι, είναι κληρικός δηλαδή. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο και όμως απεικονίζεται με τέτοιο, με διακονικό ωράριο. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Προφανώς δεν εγκυβωτίζεται η θεολογία της Εκκλησίας στην φωτογράφηση της ιστορικής πραγματικότητας, των ιστορικών γεγονότων απλώς, αλλά προσπαθεί να δώσει τα εσώτερα, τα ουσιαστικότερα νοήματα. Και εκεί η εικόνα αυτή αναφωνεί το τολμηρό ότι η Παναγία είναι και διάκονος. Μάλιστα, σε ένα σημείο και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει στον συναξαριστή του σε μια εκτενή υποσημείωση ότι σύμφωνα με την ιστορία που είχε γράψει ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, στη Μονή Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης είχε εναποτεθεί το ομοφόριο της Παναγίας. Έτσι, ομοφόριο μπορεί να εννοεί το μαφόριο που είπαμε παραπάνω. Ομοφόριο όμως είναι και αυτό το ειδικό ύφασμα που καλύπτει τους ώμους του επισκόπου. Δεν υπάρχει συζήτηση παραπέρα σε αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι, δίδεται έμφαση σε αυτό το ιδιαίτερο διακόνημα της Εκκλησίας. Προβάλλει λοιπόν στην εικόνα που είπα προηγουμένως η Παναγία ως διακόνισσα. Αλλά συγγνώμη για την επανάληψη, θέλω αυτό να το τονίσουμε. Όχι υπό την έννοια των γενικών υπηρεσιών που κάποιος προσφέρει, αλλά υπό την έννοια του χειροτονημένου διακόνου. Έτσι, του πρώτου βαθμού της ιεροσύνης.
1: Της ειδικής ιερατικής
2: τάξης, ας πούμε.
1: Τάξης, ναι.
2: Έτσι.
1: Να πούμε εδώ στους φίλους και φίλες, στις φίλες και τους φίλους ακροατές, ότι με αυτά που είπε ο Θανάσης Παπαθανασίου, θέλουμε να κάνουμε ένα πέρασμα που από καιρό το είχαμε υπολογίσει και από εκείνες τις εκπομπές, αν θυμάστε οι τακτικοί ακροατές, που είχαμε κάνει για το ρόλο της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία. Ένα πέρασμα λοιπόν σε έναν θεσμό της παράδοσης της Εκκλησίας μας που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερη σημασία και αξία και που καταδεικνύει και ανυψώνει το ρόλο της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία και που στις προηγούμενες εκπομπές μας δεν είχαμε προλάβει να τον αγγίξουμε. Σήμερα νομίζω είναι η κατάλληλη ευκαιρία και είναι και πολύ καλή στιγμή μέσα από αυτή τη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και μέσα από την ανάδειξη αυτή που έκανε Θανάση του ρόλου της Παναγίας ως διακόνισσας και μέσα από αυτή την περίεργη απεικόνισή της, αυτή την εικόνα με το μαφόριο.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς το πρόσωπο της Παναγίας που μας το ζητάει αυτό.
1: Οπότε, Θανάση, να πούμε 2-3 λόγια για τον θεσμό των διακονησών μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας και μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα και να έχουμε ένα καλεσμένο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Σύμφωνοι.
1: Ωραία.
2: Να κρατήσουμε κατά νου οπωσδήποτε ότι ο θεσμός των διακονησών υπήρξε στην Εκκλησία για 16 περίπου αιώνες. Δηλαδή η έκλειψη, η σχεδόν εξαφάνισή του στη συνέχεια είναι ο νεοτερισμός. Mm-hmm. Έτσι η πιστότητα στην παράδοση μας παραπέμπει εκεί. Και βέβαια, παρόλο που έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες, θα πρέπει να παραπέμπει κανείς στην εξαιρετική μελέτη του καθηγητή του Ευάγγελου του Θεοδόρου, ο οποίος με συγκεκριμένα επιχειρήματα από την λειτουργική παράδοση και πράξη της Εκκλησίας είχε δείξει ότι επρόκειτο για χειροτονία στον βαθμό της διακόνησας, γινόταν στην Αγία Τράπεζα και όχι έξω από το ιερό, όπως γίνεται για παράδειγμα η χειροθεσία του αναγνώστη.
1: Άρα δεν μιλάμε για χειροτονία κατώτερου κληρικού.
2: Ναι, ήταν
1: όπως είναι ακριβώς ο αναγνώστης, ας πούμε. Μιλάμε για κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν χειροτονία στον βαθμό της διακόνησας, που δεν ήταν ταυτισμένος ο βαθμός αυτός ακριβώς με το βαθμό του διακόνου, αλλά πάντως δεν ήταν βοηθητικός ρόλος όπως του κατηχητή, του αναγνώστη κτλ. Γινότανε μέσα στο Άγιο Βήμα, γινόταν στην Αγία Τράπεζα και γινόταν με δύο ευχές, οι οποίες απαγγέλλονται στην περίπτωση της χειροτονίας διακόνων, πρεσβυτέρων κτλ. Και μάλιστα ακολουθούν την εκφώνηση «Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα». Το λέω για όσους έχουν υπόψη τους την ακολουθία, έτσι, προς επίρρωση ότι ήταν η χειροτονία σαν αυτή των άλλων βαθμών, του διακόνου, του πρεσβυτέρου κτλ. Ιδιαίτερη τάξη δεν συνέπιπτε απολύτως με του διακόνου, δεν τις ανατίθονταν λειτουργικά καθήκοντας στο θυσιαστήριο για παράδειγμα, όμως ήταν χειροτονία και όχι χειροθεσία, χειροτονία σε έναν πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Είναι κάτι συγκλονιστικό αν σκεφτούμε αυτές τις διαστάσεις και μάλιστα λέει το τυπικό, η ευχή η οποία, η ακολουθία η οποία αποτελεί παράδοση της Εκκλησίας και όχι μεταγενέστερο εφεύρημα, ότι η χειροτονημένη διακόνησα φορούσε όπως και ο διάκονος το διακονικό ωράριο. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε για αυτή την περίεργη εικόνα της Παναγίας, το οποίο όμως ωράριο το φορούσε κάτω από το μαφόριό της.
1: Μάλιστα.
2: Όπως έχει απεικονιστεί η Παναγία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμά μας. Είναι, νομίζω, μεγάλη σημασία έχουν αυτά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: ωραία, και σήμερα υπάρχουν οι διακόνησες. Μετά το διάλειμμα, με μια εξαιρετική καλεσμένη που έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, του 89,5, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Βασίλης Αρκδιάδης είναι στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής. Θανάση, όπως υποσχεθήκαμε από πριν, έχουμε μια καλεσμένη, μια εξαιρετική καλεσμένη.
1: Έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη και ξεχωριστή χαρά, γιατί ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανασυζητήσει δημόσια, και έχω την άποψη ότι είναι πράγματα τα οποία τα οφείλουμε στην Εκκλησία να τα συζητήσουμε. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι όταν συναντάμε έναν διάκονο, έναν διάκο της Εκκλησίας, τον προσφέρουμε Πάτερ, Πάτερ Γιώργη για παράδειγμα. Και σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Κρήτη, περισσότερο τον προσφέρουν διάκο, Διάκο Γιώργη, έτσι. Πάντως δεν φαίνεται φυσιολογικό να τον προσφωνήσουμε Κύριε Γεώργιε Τάδε. Έτσι, το να πω ότι έχουμε παρέα μας τώρα στο στούντιο την κυρία Μαρία Σπυροπούλου, μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί η κανονική της προσφώνηση είναι Διακόνισσα Μαρία. Έχουμε λοιπόν στο στούντιο την Διακόνισσα Μαρία. Είναι Διακόνισσα και είναι και Μαρία, φέρει το όνομα της Παναγίας. Έχουμε γνωριστεί εδώ και καιρό και η ίδια θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που είπα ότι οφείλουμε να την καταθέσουμε στην Εκκλησία και στον κόσμο της Εκκλησίας, με την ευχή να δώσει αφορμές για παραπέρα προβληματισμούς.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν.
2: Καλώς σας βρήκα και θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με έχετε κοντά σας σήμερα σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην Παναγία μας, της οποίας έχω την τιμή να φέρω το όνομα.
0: Είναι και μεγάλη χαρά για μας.
2: Την ευλογία της την έχω ζήσει πολλές φορές και πολύ έντονα στη ζωή μου. Τώρα, ως προς την ιδιότητα της διακονήσεις που αναφέρθηκε ο κύριος Παπαθανασίου, ο Θανάσης δηλαδή, δεν ξέρω αν θα σας βοηθήσει ή αν θα σας μπερδέψει.
1: Ίσως
2: αν θα
1: είναι...
2: σας δυσκολέψει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που μου προσεφέρθη από το σχέδιο του Θεού, από την αγάπη των ανθρώπων, από τις συγκυρίες, δεν ξέρω, ίσως όλα μαζί, ήταν όχι ακριβώς η διακονική διακονία με τη μορφή τη θεολογική για την οποία μιλήσατε και την λειτουργική κυρίως με την οποία, για την οποία μιλήσατε προηγουμένως. Ήταν μια, θα έλεγα, μισή διακόνισσα και μισή διακονία.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Να τα πάρουμε με,
2: να
1: τη,
2: πάρουμε
1: σειρά
2: με τη σειρά, όπως
1: να
2: θέλετε.
1: Για να φανεί τι διαστάσεις έχει αυτό, ναι. Ακριβώς, ναι. Πρώτα απ' όλα, η διακονική αυτή θέση, ή η ιδιότυπη, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διακονική θέση, έλαβε χώρα εκτός Ελλάδος, έτσι,
2: εκτός
1: στην Κορέα.
2: Στην Ιεραποστολική Εκκλησία, την Εν Κορέα.
1: Καταπληκτική διατύπωση.
2: Έτσι είναι.
1: Κορυφαίας θεολογικής ευαισθησίας. Αυτό συνέβη πότε?
2: Συνέβη στην δεκαετία του 70. Το 78, το Σεπτέμβρη, 4 Σεπτεμβρίου του 78. Λίγα χρόνια μετά την εκεί εγκατάσταση του νυν Μητροπολίτου Πισιδίας, πρώην Μητροπολίτου Κορέας και του γενικώς και πάντοτε Πατρός Σωτηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Τράμπα.
1: Ναι.
2: Οι γενιές έχουν ίσως αλλάξει και πολλοί άνθρωποι δεν θα τον ξέρουν μόνο ως Πατέρα Σωτήριο, πρέπει να λέμε και το υπονυμό του από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ο Σωτήριος Τράμπας. Ναι.
1: Έτσι. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ιεραποστολική Εκκλησία της Κορέας έχει συμπληρώσει φέτος 110 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Τότε δεν είχε φτάσει στον ένα αιώνα της.
1: Βέβαια.
2: Και τότε έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Κορέα ήταν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Διονύσιος, Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας. Μάλιστα. Αυτός είχε την ιδέα, διότι είχε...

0: Ήδη κάνει διακόνησα στη Νέα Ζηλανδία, στη Μητρόπολη τους, στο Όκλαντ.
1: Έχουμε πληροφορία πώς ή να το πω έτσι απλά τι είδους διακόνηση είχε κάνει, δηλαδή
0: όπως και στην Κορέα, το ίδιο έκανε, την ίδια μορφή διακόνησης.
1: Δηλαδή θέλησαν να κάνουν, να δώσουν ένα συγκεκριμένο διακόνημα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήταν ακριβώς αυτό που προβλέπει η ακολουθία της Κατηρωμένη.
0: Ναι. Την ακολουθία ούτε ο Διονύσιος είχε, ο Μητροπολίτης Διονύσιος, ούτε ο πατήρ Σωτήριος στην Κορέα. Θα τον λέμε πατέρα Σωτήριο, γιατί τότε ήταν απλώς αρχιμανδρίτης. Δεν υπήρχε η ακολουθία της χειροτονίας διακονήσης στη βιβλιοθήκη τους. Μάλιστα. Στη βιβλιοθήκη της Εκκλησίας. Αλλά ούτε και ο σκοπός του Μητροπολίτου Διονυσίου ήταν να κάνει τη διακόνησα αυτή που είχε υπάρξει στην Εκκλησία στους αιώνες που αναφέρατε προηγουμένως. Ήθελε να δώσει μία ευλογία της Εκκλησίας στο άτομο που θα έκανε ορισμένες συγκεκριμένες εργασίες, κυρίως στο γυναικείο πλήρωμα της Εκκλησίας, και να του δώσει και ένα κύρος περισσότερο με μία εξωτερική επένδυση, θα λέγαμε, με μία κάλυψη. Και έτσι είχε καθορίσει και στη Νέα Ζηλανδία και στην Κορέα ένα ένδυμα, το οποίο κατά την ώρα της χειροθεσίας εκείνος έδινε στη χειροθετούμενη, και έδινε και ένα χειροθετήριον γράμμα. Το οποίο στην Κορέα τουλάχιστον το υπέγραψε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ήταν το μόνο πράγμα που έκανε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η άλλη τελετούλα, πώς να το πούμε, έγινε ακολουθούλα, έγινε εκτός, μπροστά στην ωραία πίστη.
1: Ακολουθήθηκε κάτι, νομίζω, κάπως μεικτό, θα έλεγα.
0: Μισό, εγώ θα το έλεγα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Δηλαδή, προφανώς δεν θέλησαν να επαναφέρουν ακριβώς με την τόλμη της παράδοσης τον θεσμό της διακονήσης που γίνεται με χειροτονία.
0: Χρειάζεται φοβερή τόλμη στην εποχή.
1: Αλλά από την άλλη, προφανώς δεν θέλησαν να φτιάξουν μία, ας πούμε, νεοκόρο ή απλώς μια κατηχήτρια.
0: Όχι. Τουλάχιστον στην Κορέα η ευχή που χρησιμοποίησαν την συνέθεσαν με συνεργασία του Μητροπολίτου και του Πατρός Σωτηρίου. Ο πατήρ Σωτήριος έδωσε τους τομείς τους οποίους θα διακονούσε αυτό το άτομο που θα χειροθετεί το, και ο Σεβασμιότατος, έχοντας το ευχολόγιο, πήρε τις έννοιες και από την χειροτονία ορισμένες του διακόνου.
1: Μάλιστα.
0: Και από την ευχή εις εκκλησιαστικήν διακονίαν, χειροθεσίας εις εκκλησιαστικήν διακονίαν.
1: Μάλιστα.
0: Έφτιαξε, ήταν μια μεγάλη σελίδα όλο αυτό, δεν είχε στο τέλος αυτό που αναφέρατε για την Θεία Χάρη, την επίκληση κλπ. Αλλά αφενός μεν επεκαλείτο βέβαια την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος κλπ, αλλά όχι ακριβώς όπως είναι στο διακόνου, και κυρίως εκεί απαριθμούσε τους τομείς της υπηρεσίας αυτού του ατόμου.
1: Οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάζομαι θα είχε...
0: Σε κάθε περιοχή διαφορετική.
1: Ναι, θα είχε, ας πούμε, φροντίδα για τις νεοφώτιστες.
0: Οπωσδήποτε. Καταρχήν κατήχηση νεοφωτίστων.
2: Mm-hmm. Να πούμε λίγο, συγγνώμη. Εσείς στην Κορέα ήσασταν για πόσα χρόνια πριν?
0: Δύο.
2: Για την Ιεραποστολή.
0: Ναι, είχα Μάλιστα. δύο φορές ζήσει στην Κορέα, όχι ακριβώς ένα χρόνο, αλλά mm-hmm. όπως ήταν τότε το πρόγραμμα να είμαι μερικούς μήνες στην Ελλάδα για να φροντίζω τα της Ιεραποστολής.
2: Μάλιστα.
0: Και μερικά χρόνια επιτόπου. Ήταν η δεύτερη χρονιά εκεί.
2: Ήσασταν λοιπόν στη δεύτερη χρονιά, και ναι. τότε εκεί ο πατήρ Σωτήριος Τράμπας στις 4 Σεπτεμβρίου του 1978 αποφασίζει.
0: 24,
2: συγγνώμη. Αποφασίζει, ναι, και σας χειροθετεί διακόνησα. Χειροτονεί, χειροθετεί διακόνησα. Ήταν κάτι μεικτό, όπως αναφέραμε. Ναι,
0: όχι, ο Μητροπολίτης τότε.
2: Ναι. Με τι συγκεκριμένα διακονήματα, ποιος θα ήταν ο ρόλος, ας πούμε?
0: Αυτά που έκανα και πριν. Ακριβώς. Δεν ήταν τίποτε καινούριο. Ήταν αυτά που έκανα και πριν. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα που τα έκανα ως μια εθελόντρια συνεργός της Ιεραποστολής, βοηθός της Ιεραποστολής, πέστε το όπως θέλετε, έπαιρναν τη σφραγίδα την ευλογία
2: και την περιβολή, ας
0: και
2: πούμε,
0: την περιβολή της Εκκλησίας.
2: Μάλιστα.
0: Γινόταν πλέον ένα πράγμα το οποίο οι ίδιοι οι Κορεάτες που με είχαν ζήσει και τα προηγούμενα διαστήματα το υπεγράμμισαν και το θεώρησαν ότι με αυτή την πράξη η παρουσία μου κοντά τους παίρνει πια την έννοια της ευλογίας.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφώς αυτό, αλλά είναι και ένα βήμα προς κάτι θεσμικό. Και το θεσμικό μερικές φορές τείνουμε να το σνομπάρουμε, να το θεωρούμε ως κάτι αποστεωμένο, ως κάτι τυπικό, σε αντίθεση με το χαρισματικό. Αλλά το θεσμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία, γιατί δείχνει πως ένα ολόκληρο σώμα με ποικίλα μέλη και ποικίλα χαρίσματα πρέπει κάπως να έρχεται σε αρμονία, πρέπει να συντεριάζεται ώστε τα χαρίσματα να εκφράζονται σε διακονήματα, και αυτή είναι η έννοια του θεσμού, δηλαδή να συγκροτεί μερικά πράγματα, μην τα αφήνει, ας το πούμε έτσι, στην τύχη του ή σε παροδικές εκφράσεις. Όταν έγινε αυτή η πράξη αυτής της χειροθεσίας,
0: έτσι,
1: χειροθεσία ήταν.
0: Καταρχήν ήταν μια πολύ σπουδαία μέρα. Ήταν η μέρα που εγγενιάστηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου
1: στη Σεούλ.
0: Και έγιναν τα πρώτα βέβαια εγγένεια ναού, γιατί ο μικρός ναός, το παρεκκλήσιο στην πραγματικότητα που είχε προϋπάρξει από τους Ρώσους Ιεραποστόλους, δεν είχε ποτέ εγγενιαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ήταν μια ημέρα πολύ μεγάλη για την Εκκλησία της Κορέας. Το ένιωσαν πάρα πολύ, και περισσότερο από όλους οι προεστοί, οι παλαιοί πιστοί, οι οποίοι είχαν ακούσει, είχαν μάθει, δεν είχαν εμπειρίες, δεν είχαν ζήσει εγγένεια ναού, ότι κάτι λείπει από το ναό τους που δεν έχει εγγενιαστεί.
1: Οι παλαιοί πιστοί πρέπει να ήταν εκείνοι που είχαν προλάβει την Ορθόδοξη Εκκλησία πριν τον Κορεάτικο Εμφυλίου Πόλεμο.
0: Αυτοί είχαν βαφτιστεί από τους Ρώσους Ιεραποστόλους, και όταν πήγε πια ο πατήρ Σωτήριος αποτελούσαν την τάξη των προεστών, οι οποίοι είχαν συντελέσει μαζί με βέβαια και με τον πατέρα Βόριδα να μείνει ανοιχτός ο ναός στα δύσκολα χρόνια της Ιαπωνικής κατοχής, μετά του Εμφυλίου Πολέμου και μετά όλων των αγώνων και των δυσκολιών που πέρασαν.
1: Όταν έγινε λοιπόν, να συνεχίσουμε, Βασίλη, μήπως τώρα ή να, μήπως πρέπει να κάνουμε μουσικό διάλειμμα?
2: Όχι, καλύτερα να κάνουμε ένα πέρασμα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή το τραπέζι της Κυριακής, φίλες και φίλοι, στους δέκτες σας. Σημερινό μας θέμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εξάλλου. Αλλά περάσαμε μέσα από αυτή την γιορτή σε ένα τεράστιο θέμα που από καιρό θέλαμε να πιάσουμε, το θεσμό των διακονισών. Και κάναμε αυτό το πέρασμα μιλώντας και επισημένοντας το θεολογικό, ας πούμε, νόημα μάλλον τη θεολογική έννοια της διακονίας της Παναγίας για την ανθρωπότητα και μιας ιδιαίτερης εικόνας που υπάρχει, μια ιδιαίτερης βυζαντινής εικόνας που υπάρχει, που εικονίζει την Παναγία ως διακόνισσα με μαφόριο.
2: Έτσι, με ωράριο.
1: Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Μαρία Σπυροπούλου, η οποία είναι διακόνισσα. Ίσως είναι η μόνη διακόνισσα σήμερα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θανάση, ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι, όταν έγινε η χειροθεσία αυτή, ποια ήταν η προσωνυμία σου?
3: Διακόνισσα.
2: Ήταν διακόνισσα, έτσι.
3: Ναι. Και έμεινε, παρέμεινε μέχρι τώρα.
2: Και ο κόσμος, το θυμάμαι και εγώ στην Κορέα, ότι ο κόσμος
3: χρησιμοποιούσε την ελληνική λέξη διακόνισσα, τους άρεσε, mm-hmm. γιατί η λέξη που θα μπορούσε να παραχθεί από την κορεάτικη λέξη διάκονος δεν τους άρεσε ηχητικά. Και επειδή οι ελληνομαθείς κορεάτες τους εξήγησαν ότι αυτό ακριβώς είναι διάκονος, διακόνισσα, όπως και στα κορεατικά, αν την πούμε, λέμε το διάκονο έτσι, τη διακόνισσα θα τη λέγαμε έτσι, είπανε μπορούμε να τη λέμε ελληνικά, να την αποκαλούμε ελληνικά. Μάλιστα. Και επεκράτησε και στους κορεάτες η λέξη διακόνισσα.
2: Λοιπόν, το ρωτάω αυτό γιατί έχω την εξής αίσθηση από αυτήν την ιδιαίτερη ιστορία, ότι υπήρχε στην απόφαση αυτή της Ιεραποστολικής Τοπικής Εκκλησίας υπήρχε μια ιδιαίτερη δυναμική, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι προοφθαλμών είχαν τον θεσμό, τον κανονικό θεσμό των διακονισών, όμως ταυτόχρονα είχαν έναν μεγάλο δισταγμό. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον εξηγήσω μεν, αλλά φαίνεται ότι προσπαθούσε να βρεθεί μία μέση οδός χωρίς να χάνεται το ζητούμενο της παράδοσης. Το λέω αυτό και επειδή χρησιμοποιείται ο όρος διακόνισσα, ο οποίος δεν είναι τυχαίος όρος, δεν μπορεί να δοθεί οπουδήποτε, και από την άλλη φέρνω κατά νου ότι σύμφωνα με τον 15ο κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, είναι ένα από τους κανόνες που όριζαν τα των διακονισών, οριζόταν ως όριο, ηλικιακό όριο χειροτονίας, το 400ο έτος. Εσύ Μαρία πόσο χρονών ήσουν όταν χειροτονήθηκες?
3: 44.
2: Δηλαδή υπάρχουν μερικά στοιχεία που εγώ νομίζω κρύβουν αυτή την δυναμική. Δεν ολοκληρώθηκε αυτή η δυναμική. Παρ' όλα αυτά υπήρξε αυτού του είδους η διακονία στην τοπική εκκλησία της Σεούλ. Και μάλιστα για μένα είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό του τι μπορεί να προσφέρει η Ιεραποστολή στην εκκλησία, σε αυτήν που ονομάζουμε στην Μητροπολιτική, ας το πούμε, εκκλησία. Βλέπουμε δηλαδή μια ιδιαίτερη ζωντάνια, νέα αιτήματα, νέο κοίταγμα της παράδοσης, έτσι, να έρχονται από τις περιοχές όπου το Ευαγγέλιο ανταμώνει ξανά, ανταμώνει με νέους τρόπους και τα λοιπά, με πολιτισμούς πέρα από αυτούς που είχαμε συνηθίσει. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, αν θα μπορούσες λίγο να μας σκιαγραφήσεις πώς η τοπική εκκλησία, πώς το πλήρωμα της εκκλησίας βίωσε αυτή την παρουσία της διακόνισσας Μαρίας ανάμεσά τους.
3: Καταρχήν θα ήθελα να πω σε αυτό που είπατε, ότι ξαναγυρνάμε πίσω. Η εκκλησία της Κορέας εκείνο τον καιρό ζούσε τον πρώτο αιώνα της από πάσης πλευράς. Και η Εξελλάδος, καλά ο πατήρ Σωτήριος, αλλά και οι άλλοι συνεργοί που πήγαιναν στην Κορέα έπρεπε να κάνουν μια προσπάθεια μέσα τους να βρεθούν σε αυτόν τον πρώτο αιώνα, να κενωθεί από μέσα τους ένα κομμάτι του εαυτού τους, χωρίς να το χάσουν βέβαια, αλλά να κυριαρχήσει μέσα τους ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, ότι αυτή η πιστή εδώ, αυτή η εκκλησία, αυτός ο αγρός είναι στον πρώτο του αιώνα, είναι δηλαδή στην εποχή αντάμωμα του γάλακτος, και αυτή ήταν και η ανάγκη που ίσως στη σκέψη των αρμοδίων δημιούργησε την απόφαση να θεσμοθετήσουν κάπως την παρουσία μιας συνεργάτηδος με την ιδιότητα της διακονήσεις. Λοιπόν, θα πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε πού βρισκόταν η ατμόσφαιρα στην πλευρά των γυναικών. Έφτασα το πρώτο καλοκαίρι που πήγα στην Κορέα και την πρώτη, από τις πρώτες μέρες που έμεινα εκεί, έγιναν δύο γεγονότα. Το ένα με έκανε να επαναστατήσω και να, αν είχα χρήματα εκείνη την ώρα, θα έμπαινα σε ένα αεροπλάνο να γυρίσω πίσω. Ο πατήρ Σωτήριος θέλησε να φορέσω κορεατική ενδυμασία την πρώτη Κυριακή που ήμουν εκεί, δηλαδή δύο μέρες μετά την άφηξή μου, και αφού είχα περάσει αυτό το πρόβλημα της ώρας, να κοιμάμαι την ημέρα και να μην μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα, σε μια γιορτή που θα έκανε το νηπιαγωγείο της κοινότητος για τους γονείς προκειμένου να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εγώ αυτό το θεώρησα μασκάρεμα, αντέδρασα φοβερά. Ο πατήρ Σωτήριος μου είπε: κάνε μου τη χάρη να το υποστείς αυτό το μασκάρεμα, και αν μετά δεις ότι δεν είχα δίκιο, τότε φύγε την άλλη μέρα. Τόσο πολύ εγώ αντέδρασα, δεν ξέρω πώς το πήρα. Λοιπόν, φόρεσα την κορεάτικη φορεσιά και πριν προλάβω να φτάσω στο χώρο που δεν μπορούσα και να περπατήσω με την κορεάτικη φορεσιά, δεν ήξερα και πώς να τη φορέσω. Τέλος πάντων, με έντυσε η Λίζα, η κορεατοπούλα φοιτήτρια της παιδαγωγικής. Είμαστε και ψηλό συνάδελφοι, ας πούμε, δασκάλα εγώ, φοιτήτρια της παιδαγωγικής εκείνη. Και πριν προλάβω να φτάσω στη θέση μου, ξέσπασε ένα χειροκρότημα και μια φωνή, κάτι έλεγαν. Εγώ νόμιζα ότι κάτι άλλο έχει συμβεί και χειροκροτούν. Τα ακούτε, μου λέει η Λίζα. Η Λίζα μιλούσε κάποια γαλλικά που και εγώ, ας πούμε, κάπως. Λέω, ναι, και τι έγινε, λέω. Λέει, εσάς, για εσάς το κάνουν. Και τι λένε? Ότι είστε δικοί τους, είστε σαν κι αυτές. Οι μητέρες των παιδιών, οι οποίες επίσης είχαν έρθει ντυμένες με την κορεατική τους στολή, γιατί αυτή είναι η επίσημη ενδυμασία τους, και οι Ορθόδοξες κυρίες, όταν με είδαν να εμφανίζομαι ντυμένη κορεάτισσα, αισθάνθηκαν ότι έρχεται ένας δικός τους άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό ήταν.
2: Ένα είδος.
3: Από εκεί και πέρα, η πρώτη μου δουλειά, ξέρετε ποια ήταν? Ερχόντουσαν οι κυρίες, οι κορεάτισσες, που ήθελαν κάτι να πούν, κάτι να ρωτήσουν, όχι εξομολόγηση, τον πατέρα Σωτήριο. Όπου βρισκόμουν, με έπαιρναν, μου έπιαναν, αυτές που δεν πιάνουν χέρι, μου έπιαναν το χέρι, το ένα χέρι, σφιχτά, και πηγαίναμε εκεί που ήταν ο πατήρ Σωτήριος, κρατώντας εκείνες το δικό μου χέρι, είχαν το θάρρος να ξεπεράσουν τις παραδόσεις τους, τις συνήθειές τους, την ψυχολογία τους, την οτροπία τους, και να μιλήσουν σε αυτόν τον Τέσιμπου, το μεγάλο ιερέα, τον Αρχιμανδρίτη, που είχε και αυτή την περίεργη εμφάνιση με τη γενιάδα, με τα ράσα κλπ, να λύσουν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, ο πρώτος μου ρόλος ήταν να προσφέρω το χέρι μου, να το σφίγγουν αυτές, και μέσω εμού, που ήμουνα Ελληνίδα, αλλά και γυναίκα και ήμουνα δική τους, ήμουνα σαν και αυτές, mm-hmm. να μιλήσουν στον ξένο ιερέα, το μεγάλο ιερέα.
2: Μοιάζει πολύ με την χειραγώγηση.
3: Δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα εμένα με συγκλώνιζε. Σας λέω αλήθεια, αισθανόμουν σαν να περνάει από μέσα μου η ύπαρξη αυτής της γυναίκας. Δεν καταλάβαινα δε τι έλεγαν, γιατί κορεάτικα δεν ήξερα. Mm-hmm.
2: Και έζησε συνολικά πόσα χρόνια στην Κορέα?
3: Καλά, πήγαινα και ερχόμουν, δεν τα έχω μετρήσει, δεν θέλω να τα μετρήσω.
2: Το διάστημα συνολικά όμως ήταν ικανό.
3: Και μέχρι τώρα.
2: Έτσι δεν είναι?
3: Και μέχρι τώρα. Γιατί ζω στην Κορέα ακόμη. Και η Κορέα ζει μέσα μου.
1: Ανέφερε πριν ο Θανάσης ότι αυτό που συνέβη, ας πούμε, αυτή η χειροτονία,
3: χειροθεσία
1: σε διακόνησα, διακόπηκε. Οι ακροατές μας δεν ξέρουν
3: τι διακόπηκε. Απλώς γύρισα για λόγους υγείας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω πρόβλημα υγείας που δεν μου επιτρέπει πια, γιατί τώρα πια mm-hmm. θα πρέπει εκείνοι να με υπηρετούν, και είναι δύσκολο σε μια ιεραποστολική εκκλησία. Δεν έχει τη δυνατότητα mm-hmm. να...
2: Οι Έλληνες, η ελλαδική εκκλησία, είναι πληροφορημένη για αυτό?
3: Ποιο?
2: Για το γεγονός ότι είχε υπάρξει αυτού του είδους η θεσμοθέτηση.
3: Ναι, όταν έγινε η χειροθεσία αυτή, όπως σας είπα, έγινε την ημέρα που εγκαινιάστηκε ο ναός. Ο πατήρ Σωτήριος έγραψε ένα δημοσίευμα για το τότε ιεραποστολικό περιοδικό που υπήρχε. Υπήρχε νομίζω και της Θεσσαλονίκης, αλλά το έστειλε στο Φως Εθνών, που ήταν τότε και τώρα είναι. Και περιέγραψε και την τελετή της των εγγενείων και τα οφήκια που εδόθησαν εκ μέρους του Πατριαρχείου σε προϊστούς Κορεάτες και στον Κώστα Κιμ που ήταν ο θεολόγος, ο γιος ιερέως, ο οποίος είχε και αυτός συντελέσει στο να διατηρηθεί η κοινότητα και να επιζήσει από πολλές πλευρές. Και εκεί ανέφερε και τα της χειροθεσίας. Οπότε αμέσως το πληροφορήθηκε το αναγνωστικό κοινό τουλάχιστον του περιοδικού. Αλλά στη συνέχεια ο Μητροπολίτης θέλησε να δημοσιεύεται αυτή η παρουσία της διακονήσεις και το ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα δίπτυχα που λέμε, με την ιδιότητα διακόνησα εκπαιδευτικός. Έβαζε και τη δεύτερη ιδιότητα, η οποία ίσως συμπλήρωνε κάτι που εκείνος νόμιζε. Αυτό για κάποια χρόνια συνεχίστηκε και
2: έμπαινε στα δίπτυχα.
3: Ναι, βέβαια. Έμπαινε εκεί, γιατί τότε υπήρχε ένας ναός εκεί που έλεγε τους ιερείς, το διάκονο, και στη συνέχεια τη διακόνησα.
1: Αυτό για πόσα χρόνια έμπαινε?
3: Δεν τα μέτρησα. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι σταμάτησε. Υπήρξε κάποια παρέμβαση και σταμάτησε. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποια ψιλοπροβλήματα δημιουργούσε στην Ελλάδα από την πλευρά ότι να, στην Κορέα υπάρχει διακόνησα, γιατί να μην υπάρχει και στην Ελλάδα. Και επειδή και ήμουνα και Ελληνίδα και ήταν και εκεί ο Ιεραπόστολος και ο Μητροπολίτης εξ Ελλάδος, φαίνεται ότι έγινε κάποια... Σταματάτε να το βάζετε, ναι. Μη μας δημιουργείτε εδώ πέρα φασαρία σε εμάς.
2: Και έτσι αυτό που μπορούσε να φανεί ως μια ανανέωση της παράδοσης από μια ιεραποστολική χώρα στην Μητροπολιτική Ελλάδα, εισπράχθηκε περίπου ως πρόβλημα?
3: Πιθανόν σε κάποιες τομείς της διοικήσεως. Γιατί η Ελλάδα γενικότερα, οι άνθρωποι, αρχιερείς, ιερείς, μοναστήρια... Πολλοί έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από το ότι υπήρξε, έστω έτσι όπως υπήρξε, ο θεσμός, και μην νομίζετε ότι και όλος ο κόσμος είναι πλήρως ενημερωμένος πώς ήταν ακριβώς ο θεσμός των διακονισών, και το είχαν χαρεί πάρα πολύ, το είχαν χαρεί πολύ. Αλλά ήταν φυσικό, εφόσον δημιουργούσε κάποια προβλήματα αυτή η δημοσίευση, να... Άλλωστε στην Ελλάδα ποτέ δεν εμφανίστηκα ως διακόνησα και ποτέ δεν... από την πλευρά της Κορέας δηλαδή δεν υπήρξε θέμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και τι πρόβλημα να δημιουργηθεί? Κάθε εκκλησία έχει τις ανάγκες της και προσπαθεί να τις καλύψει.

0: Μπαίνατε στο ιερό ως διακόνησα, κύριε Σπιτοπούλου,
1: βέβαια.
2: Ξέρετε, όταν είχε κατηγορηθεί ο Άγιος Νεκτάριος το 1914 ότι είχε προσπαθήσει να επαναφέρει τον θεσμό των διακονησών.
1: Τον είχε επαναφέρει.
2: Όντως και εκείνος με κάποιον δισταγμό, επειδή συναντούσε σφοδρές αντιδράσεις. Γιατί μάλιστα η επιστολή που του έστειλε για να απολογηθεί ο τότε Αθηνών Θεόκλητος ξεκινούσε με τη φράση «αλγούμεν την ψυχήν σεβασμιότατε πληροφορούμενη» κτλ. Κτλ. Δηλαδή πονάμε ψυχικά μαθαίνοντας αυτά τα πράγματα. Εκεί ο Άγιος Νεκτάριος στην απάντησή του διευκρίνιζε ότι και εκεί δεν ήταν η πλήρης εφαρμογή του αρχαίου θεσμού κτλ, αλλά και πάλι είχε μια δυναμική η απάντησή του, καταδείκνυε την ανάγκη και μάλιστα τόνιζε την ανάγκη τάξεως γυναικών οι οποίες θα έμπαιναν στο ιερό και οι οποίες θα ασχολούνται με τον ευπρεπισμό κτλ των όσων πραγμάτων υπάρχουν στο ιερό. Το αναφέρει και αυτό στην απάντησή του και νομίζω έτσι κάπως δένει με αυτή την ερώτηση και για την διακονία εντός του ιερού που είπε ο Βασίλης. Τώρα εμείς προσπαθήσαμε και προηγουμένως, αυτός είναι ο ισχυρισμός μας, ότι η διακονία αυτή, η γυναικεία διακονία, συνδέεται και με την διακονία της ίδιας της Παναγίας. Εδώ τώρα, αν θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το πούμε, πώς είναι η παρουσία της Παναγίας στην εκκλησία αυτή που διακόνησες, στην εκκλησία της Σεούλ, και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι και οπτικά ακόμα, ή μάλλον οπτικοποιημένη, η παρουσία της είναι έντονη στον κεντρικό ναό, στον ναό του Αγίου Νικολάου της Σεούλ. Και πώς εισπράτεται αυτό από τους Κορεάτες που έχουν μια διαφορετική παράδοση για τη θέση της γυναίκας?
1: Δεν έχουμε χρόνο, αλλά πρέπει να αναφερθώ καταρχήν πώς ήταν όταν έγινα διακόνισσα και πώς είναι τώρα. Η πρώτη αγιογράφηση που έγινε στο ναό του Αγίου Νικολάου άρχισε από την κόγχη του Ιερού Βήματος και εκεί δεσπόζει η μορφή της πλατιτέρας. Είναι μια πλατιτέρα η οποία είναι καταπληκτικά δεσπόζουσα, και επειδή το τέμπλο δεν είναι ψηλό, είναι χαμηλό, αφήνει να φαίνεται σχεδόν όλη η εικόνα, με το βρέφος τη μέση, τα χέρια της απλωμένα να γεμίζουν την κόγχη του ιερού, και ευθύς ως μπει κανείς από την είσοδο του ναού αντικρίζει αυτή την εικόνα, η οποία τον καιρό που πρωτοπήγα στην Κορέα ήταν ένα πρόβλημα, διότι και οι πιστοί και κυρίως οι γυναίκες, αλλά κυρίως οι μη πιστοί, οι επισκέπτες του ναού, απορούσαν και σοκαριζόντουσαν με την παρουσία αυτής της γυναίκας, συγγνώμη, το λέω όπως το εξέφραζαν,
2: έτσι,
1: εκεί μέσα σε αυτό το ιερό χώρο του Ιερού Βήματος, ο οποίος βεβαίως ήταν χωρισμένος με το τέμπλο, με τις εικόνες από τον υπόλοιπο ναό. Και οι μεν μη χριστιανοί επισκέπτες έλεγαν, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό, πώς συμβαίνει αυτό. Οι δε κορεάτισες κυρίες, με συστολή βέβαια και με επιφύλαξη, αλλά με πολύ σχεδόν λύπη, έλεγαν, γιατί να την έχουμε την Παναγία μας έτσι εκτεθειμένη, να τη βλέπουν όλοι, πρέπει αυτό το θησαυρό να τον καλύψουμε κάπως, γιατί αυτή ήταν η θέση της γυναίκας στην παράδοσή τους. Η γυναίκα δεν είναι περιφρονημένη, τουλάχιστον στην κορεατική παράδοση και στην κορεατική νοοτροπία. Είναι η βασίλισσα, είναι η αρχόντισσα του σπιτιού, και γι' αυτό πρέπει να προφυλάσσεται, να είναι καλυμμένη, να μην εκτίθεται στα μάτια άλλων. Και ώσπου να περάσουμε από αυτό, στο ότι αυτή εδώ μέσα είναι η μάνα μας, η μάνα όλων μας, και να έχει γίνει τώρα κυρίως η εικόνα της Θεοτόκου που είναι οδηγήτρια στο κλήτος του ναού, θα λέγαμε, δεν είναι βασιλική μένα ναός, αλλά στην πλευρά του ναού που είναι, κάθονται οι γυναίκες και που είναι και το βαπτιστήριο, είναι σε ένα πολύ ωραίο προσκυνητάρι, μια μεγάλη εικόνα ρωσική, η οποία όμως είναι αντίγραφο της οδηγήτριας που ήταν στο ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως. Αυτή λοιπόν η εικόνα Έχει γίνει τώρα το καταφύγιο όχι μόνο των γυναικών των κορεατισών πιστών, αλλά ακόμη και των ζευγαριών και των παππούδων κλπ. Πηγαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια και πολύ μεγάλο σεβασμό και προσεύχονται εκεί, και πάρα πολλές φορές εκεί εναποθέτουν τα προβλήματά τους, τα οποία όταν λυθούν με τη χάρη της Παναγίας και με τις πρεσβείες της, ύστερα δέχονται τις ευχαριστίες της. Η εικόνα δέχεται τις ευχαριστίες τους. Λοιπόν, έχει κυριαρχήσει στη ψυχή των κορεατισών ιδιαιτέρως η ύπαρξη αυτής της μάνας, η οποία ως μητέρα του σωτήρα μας Χριστού είναι και δική μας μητέρα, και μπορούμε σε αυτή να προσφεύγουμε σε κάθε μας ανάγκη και σε κάθε μας πρόβλημα, και να αποτελεί τη μεγάλη μας αγάπη.
0: Μάλιστα. Στην εκεί εκκλησία δεν χειροθετήθηκε άλλη διακόνισσα μετά από εσάς. Δεν θυμάμαι.
1: Ελπίζω όχι πριν. Ακόμη. Ναι. Και τονίζω το ακόμη. Γιατί από ό,τι ξέρω, από ό,τι αισθάνομαι και από ό,τι μαθαίνω, είναι πάντα απαραίτητη η παρουσία μιας διακόνισσας στην Εκκλησία της Κορέας, στην Κορέα, όσο και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η νοοτροπία των νέων γυναικών έχει λίγο ανοίξει, έχει λίγο αποθήσει κάποιες πλευρές της παραδόσεώς τους κλπ. Εξακολουθεί να είναι ανάγκη να υπάρχει μια διακόνισσα, σαν γέφυρα.
0: Μάλιστα. Πιστεύω πάντως ότι αυτός ο χαρακτήρας της γέφυρας θα ήταν απαραίτητος για όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο για την τοπική εκκλησία της Κορέας. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Πάντως είναι ένας θεσμός που, όπως αναφέραμε πριν, 16 αιώνες υπήρχε στην παράδοση της εκκλησίας, και σήμερα σαν να υπάρχει ένας δισταγμός και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά ίσως και αλλού. Πού να οφείλεται αυτός ο δισταγμός, δεδομένου ότι δεν μιλάμε για ένα καινοφανές νεοτεριστικό στοιχείο, μιλάμε για ένα στοιχείο της παραδόσεως. Γιατί δίστασαν, ας πούμε, μπροστά σε αυτό που προσπάθησε και ο Άγιος Νεκτάριος να κάνει?
2: Και μάλιστα στοιχείο της παραδόσεως που μαρτυρείται ήδη στην πρώτη εκκλησία. Υπάρχουν καινοδιαθηκικές άφθονες μαρτυρίες, έχουμε τα ονόματα διακονισών, και βέβαια και στη συνέχεια έχουμε πλήθος διακονισών και την Ολυμπιάδα της συνεργό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και πάρα πολλές άλλες στη συνέχεια.
0: Έχουμε και θεολογικές μελέτες για το τι ήταν αυτό, πώς είχε σχηματιστεί, τι σήμαινε, έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία περί της φύσεως του θεσμού εκείνου. Αυτό θεολογικώς είναι ξεκαθαρισμένο, αλλά είναι αυτό το παράδοξο που συναντάμε στην τρέχουσα εκκλησιαστική ζωή μας. Ενώ θεολογικώς διευκρινίζονται πράγματα, δεν υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά την παράδοση, δηλαδή, της εκκλησίας και το θεολογικό περιεχόμενο. Στην πράξη έχουμε έναν δισταγμό, σαν ώρες μπορεί να σκεφτεί κανείς, σαν να υπάρχει μία συγκράτηση απέναντι στην γυναικεία παρουσία, σαν να υπάρχει μία συγκράτηση γενικότερα απέναντι στην πλατιά και πολύμορφη λειτουργία των χαρισμάτων και διακονημάτων μέσα στην εκκλησία. Και αν τυχόν η εκκλησία είναι και πρέπει να είναι όπως μας την έχει περιγράψει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ως ένα σώμα με ποικίλα μέλη, πρέπει πάντα να κρατάμε κατά νου ότι αυτά τα χαρίσματα με τα οποία, τα διαφορετικά χαρίσματα, τα ποικίλα χαρίσματα με τα οποία κοσμείται κάθε μέλος της Εκκλησίας, οφείλουν να υλοποιούνται σε διακονήματα, ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο, τίποτα να μην γίνει, ας το πούμε, μονοκαλλιέργεια μέσα στην Εκκλησία, αλλά όλα να αλληλοσυμπληρώνονται από όλα, να είναι στην κυριολεξία ένα αληθινό σώμα.
0: Βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ, για όσα μας είπατε και για το γεγονός ότι μας βοηθήσατε να υπενθυμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα όπως είναι η γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπυροπούλου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να περάσουμε σιγά σιγά στο τέλος, στο κλείσιμο, στην αποφώνηση και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θερμές ευχαριστίες στον Τάσο Παπαδημητρίου αλλά και τον Σπύρο Κασίμη που φρόντισαν τον ήχο, είχαν την επιμέλεια του ήχου στη σημερινή εκπομπή, καθώς επίσης και στην Έλλη Ζάχαρη που απάντησε στα δικά σας τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θερμές επίσης ευχαριστίες και σε εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Ως τότε, από τον Θανάση Παπαθανασίου και τον Βασίλη Αργυριάδη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Γεια σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Σάββατο, 15 του μηνός Αυγούστου και με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζεται η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Λίνα Φονταρά είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαιτέρως σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα και περνάμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σήμερα μπροστά στην Παναγία τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Μηνύματα για την σημερινή ημέρα έδωσαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Στην Κολομβία συνεχίζουν οι διασώστες να ψάχνουν στα συντρίμια τους αγνοωμένους του σεισμού της προηγούμενης Δευτέρας. Και στην Ινδονησία είχαμε σεισμό 7,7 Ρίχτερ επίσης και στην Ισπανία. Νεφώσει σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Αύγουστος σήμερα και τα μηνύματά τους με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δίνουν σήμερα η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος σήμερα το πρωί λειτουργήσε το Μίλεση, στο ιερό προσκύνημα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου, μίλησε για την σημερινή ημέρα και τόνισε ότι είναι μία από εκείνες κατά τις οποίες ο λαός μας αισθάνεται περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι μόνος. Από τη μία άκρη της πατρίδας μας έως την άλλη, από τα μεγάλα προσκυνήματα μέχρι το μικρότερο ξοκλήσι, ακούγεται σήμερα ένα όνομα οικείο, αγαπημένο, βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του γένους μας, Παναγία. Εορτάζουμε την κοίμησή της και όμως η Εκκλησία δεν μας καλεί σε πένθος, μας καλεί σε χαρά και ελπίδα, διότι σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής πάνω στο θάνατο. Εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό, την ίδια τη ζωή, μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μια υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω τους πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμα και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μια εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο, μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μια ζωή χωρίς πόνο, γνώρισε την προσφυγιά, την αγωνία, τη φτώχεια και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της, του παιδιού.
Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό και γι' αυτό ο πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής, να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος και συνέχισε. Έχει ιδιαίτερη σημασία που φέτος εορτάζουμε την Παναγία εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στο Μίλεση. Σε έναν τόπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μία από τις πιο φωτεινές μορφές της Εκκλησίας των ημερών μας, τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Άγιος Πορφύριος είχε καταλάβει κάτι πολύ βαθύ για τον άνθρωπο, ότι η ψυχή δεν θεραπεύεται με τον φόβο, δεν αλλάζει ο άνθρωπος όταν συνεχώς του δείχνουμε το σκοτάδι. Αλλάζει όταν του δείξουμε το φως. Όλη η πνευματική του παρακαταθήκη θα μπορούσε να συνοψιστεί ίσως σε κάτι πολύ απλό. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όχι να ασχολούμαστε αδιάκοπα με το κακό. Όχι να καταναλώνουμε τις δυνάμεις μας πολεμώντας το σκοτάδι. Αλλά να αφήσουμε το φως του Χριστού να μπει στη ζωή μας. Όταν έλθει το φως, το σκοτάδι υποχωρεί μόνο του. Πόσο ανάγκη έχει η εποχή μας από αυτήν την πνευματική σοφία. Έχουμε συνηθίσει να καταγγέλουμε, να θυμώνουμε, να διαιρούμε τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους, καλούς και κακούς, σωστούς και λανθασμένους. Ακόμα και όταν υπερασπιζόμαστε το καλό, πολλές φορές το κάνουμε με τρόπο που δεν έχει αγάπη. Ο Άγιος Πορφύριος μας προτείνει έναν άλλον δρόμο. Να μην νικήσουμε τον άλλον, αλλά να τον αγαπήσουμε. Αυτόν το δρόμο μας δείχνει και η Παναγία. Δεν έκανε θόρυβο, δεν διεκδίκησε εξουσία, δεν ζήτησε να βρίσκεται στο κέντρο. Έμεινε ταπεινή, σιωπηλή και διαθέσιμη στο θέλημα του Θεού. Και αυτό, και ακριβώς γι' αυτό έγινε μεγαλύτερη από όλους μας, γιατί ολόκληρη η ύπαρξή της έγινε χώρος για τον Χριστό. Ίσως λοιπόν σήμερα από το Μίλεση αξίζει να κρατήσουμε ένα απλό ερώτημα. Πόσο χώρο αφήνουμε μέσα μας για τον Χριστό, μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητάς μας, μέσα στις αγωνίες και στις αντιπαραθέσεις μας, μέσα στην ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, υπάρχει ακόμα χώρος για λίγη σιωπή, για προσευχή, για συγχώρηση, για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Η πίστη μας δεν μετριέται μόνο από όσα λέμε για τον Θεό. Μετριέται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τον άνθρωπο. Και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι γνώρισαν το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου. Γιατί εκείνος μπορούσε να βλέπει πίσω από την αδυναμία του ανθρώπου την εικόνα του Θεού. Δεν περιφρονούσε τον πληγωμένο άνθρωπο. Τον πλησίαζε με διάκριση, λεπτότητα, με αγάπη. Αυτή την εκκλησία χρειάζεται και ο κόσμος μας σήμερα. Μια εκκλησία που δεν θα πάψει ποτέ να λέγει την αλήθεια, αλλά θα την λέγει με αγάπη. Μια εκκλησία που δεν θα δείχνει με το δάχτυλο τον άνθρωπο, αλλά θα του απλώνει το χέρι. Μια εκκλησία που θα μπορεί να στέκεται κοντά στον κουρασμένο, στον απογοητευμένο, στον νέο που αναζητεί νόημα, στον ηλικιωμένο που αισθάνεται μόνος, στον φτωχό, στον ξένο, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να ακούσει ότι η ζωή του έχει αξία. Καταλήγοντας, ο Μακαριότατος τόνισε: «Αδελφοί μου, σήμερα μπροστά στην Παναγία ας μη ζητήσουμε πολλά. Ας τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο. Να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο. Να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο. Και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας δίδαξε με τον δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμα την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του, ας γίνει σήμερα για όλους μας μια υπενθύμηση ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη,
εκεί όπου σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα. Και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, η Παναγία μαζί μας, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Να περάσουμε στα μηνύματα των πολιτικών. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεων Σωτήρος στα Χανιά βρέθηκε το πρωί στην Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από νωρίς ο κύριος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Ηγουμένη της Μονής, εισήλθε στο Καθολικό, προσκύνησε και μετήχε στη Θεία Λειτουργία, στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν μόνο οι μοναχές που ζουν εκεί. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν τη χώρα. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και να συνεχίσουμε ο καθένας το δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης. Στην Παναγία Εκατονταπηλιανή της Πάρου, στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο, παρευρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας και έγραψε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού και προστάτηδας των ενόπλων δυνάμεων. Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του καταδρομικού Έλλη πριν από 86 χρόνια στο λιμάνι της Τίνου. Η Παναγία σκέπει τον ελληνισμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνει: «Σήμερα με κατάνοιξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης, υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα. Μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη». Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο μήνυμά της αναφέρει: «Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές, μακραίωνες παραδόσεις. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη, και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους». Ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι υπάρχουν μορφές που ξεπερνούν τα όρια της θρησκευτικής πίστης και γίνονται κομμάτι της συλλογικής μνήμης για τους Έλληνες. Μία μορφή από αυτές είναι η Παναγία. Είναι ταυτισμένη στη συνείδησή μας με τη μορφή της μάνας. Το κόμμα Νίκη σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα η καρδιά μας στρέφεται στην Παναγία, στην μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας. Παναγία μας, σκέπε την Ελλάδα και τις οικογένειές μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες». Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωσή του ανέφερε ότι σήμερα που η πατρίδα απειλείται από τους φανερούς προαιώνιους εχθρούς του γένους μας, αλλά και από τους ύπουλους εσωτερικούς εχθρούς, σήμερα που ο πονεμένος λαός μας γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, μια προσευχή βγαίνει από τις καρδιές μας: «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων δήλωσε με μια ζεστή ευχή για το 15 Αύγουστο. Ευχόμαστε να έχουν όλα τα πλάσματα της γης και στην Ελλάδα υγεία, αγάπη, χαρά, όμορφες στιγμές και αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, βρέθηκε στο Βέρμιο, στην Παναγία Σουμελά, όπου σειραίουν εκεί πόντι προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του ελληνισμού και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Για τον ελληνικό λαό, η Παναγία ήταν πάντα ο στυλοβάτης του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας, και η Παναγία εξακολουθεί τον ίδιο λαό να σκέπει ως πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας, τόνισε ο κύριος Στασούλας, και είπε ότι εδώ στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, σε αυτό το ιερό προσκύνημα, τιμούμε και γιορτάζουμε την παντάνασα του ποντιακού ελληνισμού σε ένα τοπίο το οποίο επελέγει ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές Άλπεις της αλυσμόνητης Τραπεζούντας. Για τον ποντιακό ελληνισμό, η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο. Ευρισκόμενη εδώ στην Παναγία Σουμελά και τιμώντας αυτή τη γιορτή, δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε πως ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του καθενός και της καθεμιάς, και προπαντός εμείς η πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε.

Συνέχεια ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων και υπουργικών χαρτοφυλακίων στις κυβερνήσεις των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε το 1999 ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης το 2009. Κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Στέφανος Μάνος δεν δίστασε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους ακόμα και τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις του. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τόνισε ότι ο αγώνας συνεχίζεται με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Ο κύριος Στοδουλίδης υπογράμμισε ότι κατά παράβαση της εκεχηρίας οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν για την κατάληψη της αμοχώς του και της Μόρφου, ολοκληρώνοντας το σχέδιό τους για τη δημιουργία της γραμμής Ατήλα, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα. 2.480 στρέμματα κάηκαν στην Χαλκιδική από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη. Σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, η συνολική έκταση περιμέτρου είναι 248 εκτάρια, που μεταφράζεται, όπως είπαμε, σε 2.480 στρέμματα. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή, δίνοντας βαρύτητα στην αποτροπή των αναζωπυρώσεων. Ολονύχτια μάχη έδωσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ΚΟ. Χθες εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας ενημέρωσε κατοίκους και επισκέπτες ότι ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε δείγματα θαλασσινού νερού από τις ακτές Πορτογερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρη, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων οι παραλίες αυτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών κινούνται σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες. Ο ΑΣΑ έχει ανακοινώσει ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας για την περίοδο του 15 Αυγούστου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στον διεθνή χώρο. Επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα βουνά από συντρίμμια στην Κολομβία τους αγνοωμένους, που είναι εκατοντάδες, από τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας που άφησε πίσω του μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μηχανήματα έχουν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών. Σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας, συνοφωνικότερος σεισμός στην Κολομβία από την αρχή του αιώνα. Είναι πολύ αγνοούμενοι, οι αρχές κάνουν λόγο για 379. Για θαμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με υποθαλάσσιο επίκεντρο στα νυχτά της νήσου Φλόρες. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε μία ώρα μετά, αλλά δεκάδες μετασεισμοί έχουν γίνει αντιληπτοί. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 38
νεκρούς, άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοουμένων. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας λόγω του σεισμού 5 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα στο Αλχεντίν με τουλάχιστον 40 μετασεισμούς. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης

της Ανδαλουσίας δήλωσε πως οι αρχές έχουν κηρύξει την πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στη νότιο-δυτική Γαλλία, στο πευκοδάσος της Λαντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Να πάμε στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε χθες ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ, έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τεχεράνη να απαντάει ότι η περιοχή ήταν ιρανική, είναι και θα παραμείνει ιρανική. Στρατιώτες στέκονται φρουροί έξω από δημόσια κτίρια και σούπερ μάρκετς και περιπολικά αναπτύχθηκαν στις κεντρικές λεωφόρους στον θύλακα της Θέουτα, καθώς η Ισπανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας με στόχο να αποτραπεί νέα μαζική παραβίαση των συνόρων. Ο συναγερμός οφείλεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκινούν την οργάνωση συλλογικών προσπαθειών διέλευσης προς τη Θέουτα. Η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά, τόνισε ο επικεφαλής αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε συναγερμό βρίσκεται η Χαβάη, καθώς πλησιάζει ο πρώτος τυφώνας που θα πλήξει το νησί από το 1871. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσουν πλημμύρες, ενώ η τροπική καταιγίδα βρισκόταν περίπου 440 χιλιόμετρα ανατολικά του South Point στη Χαβάη. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας κάλεσε για συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη, λέγοντας πως η Σεούλ θα επιδιώξει εγγύησεις ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση και σημειώνοντας την ανάγκη να αντικατασταθεί η ανακοχή στην Χερσόνησο με ένα καθεστώς ειρήνης. Να δούμε κάποιες ακολουθίες. Εορτάζει αύριο η Ιεραμονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός που θα τον μεταδώσουμε. Και αύριο θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδος θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το Σάββατο, σήμερα δηλαδή το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Οσίου, θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ αύριο θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Περνάμε στον καιρό. Στην ανατολική νησιωτική χώρα έχουμε αίθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο. Τις απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά τμήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά θα έχουμε ένταση ανέμων 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει τους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο τα δυτικά και τα νότια υπηρωτικά, την νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Υπήρου. Οι άνεμοι στα δυτικά της χώρας θα είναι μεταβλητοί, βαθμιαία δυτική, βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, στις Κυκλάδες και το Ιόνιο θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στην Αττική θα έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά του νομού. Με εξασθένιση από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κανείς νομίζω δεν αγνοεί ότι σπουδαιότερος αγώνας ρητορικής εγκομιαστικού λόγου δεν μπορεί να υπάρξει από αυτόν εδώ, εάν βέβαια ήθελε προσπαθήσει κανείς να τηρήσει τα καθιερωμένα και πρέποντα. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι τόσο περισσότερο να επιδιώξω στην προκειμένη περίσταση τον πρέποντα λόγο, όσο νομίζω ότι όλοι μεν οι άνθρωποι οφείλουν ασφαλώς αυτό τον άθλο των εγκομείων προς την Παρθένο. Πλην όμως ούτε είναι καν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκόμια τους στο μεγαλείο της πραγματικότητος. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορήσουν για τόλμη. Γιατί πού υπάρχει τόλμη? Το να καταπιάνεται βέβαια κανείς με υψηλά θέματα και να εγκαταλείπει την προσπάθεια εμπρός στο ενδεχόμενο μιας ήτας δεν θα ήταν λογικό. Πράγματι κανείς απολύτως δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει όσους υστέρησαν στον αγώνα τον οποίο κανείς δεν είναι δυνατόν να κερδίσει. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί υποχώρηση ή ήττα ό,τι είναι εκτός ευθύνης και κατηγορίας? Αφού λοιπόν προσύρμωσα το λόγο με τις δυνάμεις μου, θα πλέξω το εγκόμιο της Παρθένο, προσθέτοντας ότι δεν το επιχειρώ αυτό για να κάμω γνωστές τους ακροατές τις χάριτες της Παρθένου που τυχόν αγνοούν, γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να αγνοεί το κοινό αγαθό, αλλά για να κάμω με την ανάμνηση της αιτίας της σωτηρίας μου καλύτερη την ψυχή, σε όσους βέβαια είναι τούτο δυνατόν, αφού θυμηθώ και τη δική μου σωτηρία. Γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου φαίνεται ότι όλοι ύμνησαν την Παναγία και δεν υπάρχει κανείς που να μην έκαμε αυτόν τον αγώνα, επιτυγχάνοντας βέβαια άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο το σκοπό του. Γιατί είναι πολύ μηνυτή η Παρθένος, όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαριστεί στους ανθρώπους. Γιατί βέβαια και οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήσαν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω? Αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Γιατί δεν υπάρχει κι ούτε είναι δυνατό να υπάρξει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η κενή μητέρα και ο κενός τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Γιατί
αν όλα τα κάνουμε για να αποκτήσουμε το Θεό, αν αυτή είναι η κατάληξη όλων των αγαθών, η οποία όμως δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους χωρίς τις δωρεές της Παρθένο, πώς δεν αναφέρονται τα πάντα σε αυτήν? Αυτή λοιπόν είναι η αιτία να επενείται οτιδήποτε επενετό υπάρχει στους ανθρώπους. Αλλά η αιτία πάλι όλων των αγαθών που έχουμε είναι η ένωση με το Θεό. Και αυτή όμως η ένωση στην Παρθένο οφείλεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η πολύμνητη πρέπει να θεωρείται η αιτία όλης της ωραιότητος και της μεγαλοπρεπίας και κάθε άλλου πράγματος που είναι άξιο να ημνείται μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό όλα τα εγκόμια προς αυτή πρέπει να αναφέρονται μόνο, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άνθρωποι, τη μακαρία Παρθένο πρέπει να θεωρούμε αιτία. Ακόμη περισσότερο, όπως για χάρη του καρπού υπάρχει το δέντρο, έτσι για χάρη της Παρθένου δόθηκε και η αρμονία και η ίδια η ύπαρξη σε όλη την κτήση, και στον ουρανό και στη γη και στον ήλιο και σε κάθε τι που υπάρχει. Αν λοιπόν για τον καρπό επενούμε το δέντρο, αν για τον καρπό επιδοκιμάζει όποιος χαίρεται για το δέντρο, ποιος δεν γνωρίζει ότι όλη η ιερή μεγαλοπρέπεια της κτήσεως και η χάρη και η ωραιότης, κάθε τι που είναι αγαθό και άξιο επένου, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Παρθένο, ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λίαν αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τόσο λοιπόν παλαιά εγκομιαζόταν η Παρθένος. Αλλά επιπλέον το ότι η Παρθένος είναι ο καρπός των δημιουργημάτων και ότι αυτή ακριβώς είναι η αναφορά και σχέση της μακαρίας προς το υλικό σύμπαν, γίνεται φανερό από τα παραπάνω. Εφόσον δηλαδή σε όλη τη φύση καρπός είναι ό,τι την επαναφέρει από την εξαφάνιση προς την οποία βαδίζει και την καθιστά και πάλι νέα με τη νέα ζωή της καρποφορίας, ποιος στην περίπτωση της ανθρωπίνης φύσεως ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους? Από πού προήλθε η καινή κτήση? Ποιος άλλαξε ριζικά όλο το σύμπαν? Γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι ο ουρανός δέχθηκε νέους αναγεννημένους πολίτες και αυτούς τους μετέφερε από τη γη η Παρθένος. Η γη πάλι είχε σαν κάτοικό της τον κενό άνθρωπο, τον ίδιο τον δεσπότη του ουρανού. Και αυτό γιατί δεν παρήγαγε πια τον παλιό καρπό της αμαρτίας, αγκάθια και τριβόλια, αλλά το νέο άνθος της δικαιοσύνης, την Παρθένο. Δεν έδιωξε έτσι η Παρθένος τα γυρατιά μόνο από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναζήσουν. Αλλά χάρη σε αυτή θα γίνει καλύτερος. Θα ελευθερωθεί δηλαδή από τη φθορά και ο ίδιος ο ουρανός, καθώς και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Γιατί βέβαια δεν ήταν δυνατό να αναστηθεί η κτήση από τη φθορά αν τα τέκνα του Θεού δεν έβρισκαν την ελευθερία τους. Και το λύτρο αυτό της ελευθερίας, τον πρωτότοκο των νεκρών, το έφερε ακριβώς στη γη η Παρθένος. Θα απαλλάξει λοιπόν τη γη από τη φθορά και θα εκπληρώσει το διακαή πόθο της, αποδίδοντας την αυθαρσία που περίμενε αναστενάζοντας, όπως λέγει ο Παύλος. Έτσι είναι φανερό ότι αυτό που ο προφήτης λέγει προς το Θεό, «θα χορτάσει η γη από τον καρπό των έργων σου», αναφέρεται σε αυτόν τον καρπό, στην Παρθένο. Και αυτήν ακριβώς υπονοεί σαν πόθο της γης, γιατί σύμφωνα με το ψαλμικό και η γη θα χορτάσει όταν φανερωθεί η δόξα του Σωτήρος. Αν πάλι η Γραφή αποκαλεί γη και τους ανθρώπους, είναι φανερό ότι και αυτοί, χάρις στην Παρθένο, είδαν να πραγματοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους και έφτασαν στην ημέρα εκείνη που είχαν επιθυμήσει οι προφήτες να φτάσουν. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, αφού χάσαμε με την πτώση την ευτυχία για την οποία πλαστήκαμε, την ποθούσαμε από τότε αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους, δεν είχε τη δύναμη να μας την ξαναπροσφέρει. Και πέφταμε συνέχεια σε χειρότερα, ώστε να είναι έτσι αδύνατο να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάστασή μας. Κι όμως, αυτή μόνο την ευτυχία ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευτυχία μας έδωσε τη δυνατότητα να την ξαναβρούμε μόνη
η Παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντάς μας με τους ανθρώπους, τον μόνο επιθυμητό, αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα, και τον ένωσε τόσο στενά ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και τον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Πυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά όμως η Παρθένος δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της τον ουρανό. Αντίθετα, και αυτόν τον ουρανό τον ξεπέρασε και αυτόν τον εκάλυψε με την αρετή της. Γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε να ανατείλει και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες, και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι η Παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και γη κενή. Ή καλύτερα, αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη, γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή, γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της. Ούτε κληρονόμησε την παλιά ζύμη, αλλά έγινε, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου, αυτή η ίδια νέο φύραμα, και έκαμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί η Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά, και γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας. Ουρανών κενών και γην κενήν δώσω ημίν. Κι αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικον εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει, αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν ίσα δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο, η Παρθένος γίνεται οδηγός σε όσους ανυψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται. Και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατόν να λάβουν μέρος οι γήινοι στα υπερκόσμια. Πραγματικά, κατά το γραφικό λόγο, ο ουρανός δεν μπόρεσε να υποφέρει τη θεία ακτίνα και σκίστηκε μόλις αυτή πέρασε. Γιατί λέγει η γραφή
Όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή περιστεριού πάνω στον ομότιμο Ιησού, ο Μέγας Ιωάννης είδε τους ουρανούς να σχίζονται. Αντίθετα, η Μακαρία, όταν την επισκέφθηκε το Πνεύμα, απήλαυσε ακόμη μεγαλύτερη μέσα της την ειρήνη του Θεού, για την οποία ο Παύλος είπε ότι ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Και έγινε θαυμαστός τόπος της υποστάσεως του ίδιου του Σωτήρα, που είναι πέρα από κάθε τοπικό όριο. Και τον έφερε μέσα της με τόσο μεγάλη άνεση, ώστε να κυοφορήσει και να γεννήσει ανώδυνα. Επομένως, είναι φανερό πως εκείνο που ο προφήτης ονομάζει ουρανών ουρανού και τονίζει ότι αρμόζει μόνο στο Θεό, λέγοντας το γνωστό «Ο γάρ ουρανός του ουρανού το Κυρίο», είναι η Παρθένος. Γιατί άλλωστε ούτε ο ίδιος ο ουρανός, λέγει αλλού η Γραφή, είναι καθαρός ενώπιόν σου. Ενώ αυτή που βρίσκεται κοντά στο Θεό, δηλαδή η Παρθένος, δεν είναι απλώς καθαρή από κάθε κακία, αλλά και θετικά καλή. Και όχι πάλι σε ένα μόνο σημείο, αλλά εξ ολοκλήρου καλή. «Όλοι γάρ ή καλή», λέγει. Και δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινη κρίση, αλλά ο ίδιος ο Θεός ανακηρύσει καλή τη Μακαρία. Και αυτό όχι κατά τρόπο συνηθισμένο, αλλά με θαυμασμό και με έκπληξη. «Τι γαρή καλή η πλησίον μου», λέγει. Και όλα αυτά, μολονότι μπροστά στο Θεό, κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, κατά τη Γραφή, συχαμερότερη από οποιοδήποτε βδέλυγμα και αποκαλείται πονηρία. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η δικαιοσύνη της Παρθένου δεν βρισκόταν μέσα στα ανθρώπινα όρια.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Πυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σήμερα μπροστά στην Παναγία στη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Να καταφέρουμε να αναγνωριστεί ακόμα και στην Τουρκία η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Παναγία Σουμελά Βερμίου. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος. Έσβησε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση θαλαμιγού σκάφους υπό ελληνική σημαία στην Αίγινα. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ανατολική Ινδονησία. Συλληπιτήρια προς τον λαό της Ινδονησίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Από την 1η Αυγούστου αρχίζουν στις εκκλησίες μας κάθε απόγευμα οι παρακλήσεις, ο μικρός δηλαδή και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, και η Εκκλησία μας προετοιμάζει για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, την κοίμηση της Υπεραγίας του Ετόκου. Η Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας, θα μας πει ο μακάριος και αείμνηστος εκείνος αγιογράφος, ο Φώτης ο Κόντογλου. Από το πνευματικό μύρο της ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά και ολόκληρη η ζωή μας. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκί καταφύγιο. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται σαν παιδί, σε αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άντρες και γυναίκες. Νιώθοντας την για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέλφια με τον Χριστό, που είναι Υιός της, κατά σάρκα, και τέκνα του Πατρός του. Πόσα ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία, που είναι το στόλισμα του γένους μας. Τώρα το 15 Αύγουστο μοσκοβολά όλη η χώρα μας από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Επισύχερη και χαριτωμένη, πάσα οι κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εισαρκώθη και πεδίων γέγονεν. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσόν θυμιατήριον, από την μαναδόχων στάμνων που έχει μέσα μύρον το ακένατο. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με το όνομά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια της, από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένο πάνω στη μάσκα της, στην πρίμη, το γλυκό το όνομά της. Και ο Φώτης Κόντογλου τελειώνει το κείμενό του με τούτα τα λόγια. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί τη μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει απανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους και η ψαλμωδία τους να γεμίζει τον αέρα επάνω από το πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιον Όρος, που το λένε περιβόλι της Παναγίας. Άλλες από την Τίνο, που γιορτάζει μεγαλόχαρη. Άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας. Άλλες από τη Σκιάθο, από την Άξο, από την Πάρο, από τη Σύφνο, από τη Φανερωμένη της Αλαμίνας, από τη Χιό, από την Κρήτη, από τις Τροφάδες, από την Κέρκυρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρο, που έχει το ξακουσμένο μοναστήρι του Κύκου, από κάθε κάβο, από κάθε νησί, από κάθε στεριά της αγιασμένης της Ελλάδας. Αυτά έγραφε ο Φώτης Κόντογλου στα 1952. Είναι καιρός όμως να περάσουμε στο μουσικό μέρος της εκπομπής. Θα ακούσουμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε ήχο πρώτο και στο μέλος του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών.
0: Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα της μελουργικής δεξιότητας του Γερμανού και το μέλος αυτό ανήκει στο ερμολογικό γένος και εύκολα ανακαλούμε στη μνήμη μας το μέλος των αργών ομόηχων καταβασιών, σημειώνει στο ένθετο του δίσκου Γερμανός Νέων Πατρών ο καθηγητής Γρηγόριος Τάθης. Η εξήγηση αυτού του τροπαρίου εδώ είναι του Νικολάου Δοχιαρίτου. Ψάλλη, ο χορός ψαλτών, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με διευθυντή τον Γρηγόριο Στάθη.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στο μέλος του Γερμανού νέων πατρών. Έψαλε ο χορός ψαλτών, μαΐστορας της ψαλτικής τέχνης, υπό τη διεύθυνση του Γρηγορίου Στάθη.
1: Το ίδιο στοιχειρό αυτόμελο ας ακούσουμε τώρα σε αργό ημνολογικό μέλος, όπως έχει καταγραφεί από τον Ιάκωβο, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνος. Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο έψαλε το στοιχειρό αυτό μέλο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε αργό ερμολογικό μέλος. Ο ήχος ήταν πρώτος.
1: Άλλη μια ερμηνεία του ιδίου στοιχειρού αυτομέλου στη ρουμανική γλώσσα τώρα. Η προσαρμογή του αργού ερμολογικού μέλους είναι του Δημήτρη Σουτσεβεάνου. Η ηχογράφηση που ακούμε είναι ζωντανή και πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη χοροδία του Ιεσίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρβού.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στη ρουμανική γλώσσα από συναυλία που δόθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη βυζαντινή χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρμπού. Ένα μέλος με ιδιαίτερη δομή είναι το οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα μέλος μοναδικό στο στοιχειραρικό είδος, καθώς ψάλλεται και στους 8 ήχους. Το κείμενό του διαιρείται σε 9 μέρη που αντιστοιχούν στους 8 ήχους, ενώ το τελευταίο μέρος επανέρχεται στον πρώτο ήχο. Η σειρά των ήχων είναι πρώτος πλάγιος του πρώτου, δεύτερος πλάγιος του δευτέρου και ούτω καθεξής. Μετά τον πλάγιο του τετάρτου, η τελευταία φράση του δοξαστικού «Εις τους αιώνας αγλαοφανώς εμακαρίζομεν» είναι στον πρώτο ήχο. Το δοξαστικό αυτό είναι τονισμένο στο παλιό στιχειράρι και από τους νεοβυζαντινούς μελοποιούς το τόνισαν ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Γερμανός Νέων Πατρών, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος και ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης. Τα μέλη των τελευταίων μελοποιών είναι εξηχημένα στη μέθοδο των τριών διδασκάλων σε σύντομο στιχειραρικό μέλος.
1: Εδώ θα τα ακούσουμε στο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που δόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 στο Λουξεμβούργο από τη χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον με διευθυντή τον Αντριάν Σαρμπού και με τη συμμετοχή του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
2: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
1: Το στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων «Δεύτε ανημνήσωμεν λαοί» θα ακούσουμε από το χορό των αποφύτων του Ιεροδιδασκαλίου Βελάς υπό τη χωραρχία του Χαριλάου Καρά.

0: ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου σε ήχο τέταρτο, Άγια, στοιχειραρικό, ακούσαμε από το χορό των αποφύτων του Ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και το απολυτίκιο της εορτής.

0: Το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου ακούσαμε από το χορό αποφύτων του Ιεροδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Ο πρώτος κανόνας στον όρθρο της γιορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊωμά, του μεγάλου ποιητή του 8ου αιώνος. Ο κανόνας του Κοσμά είναι σε ήχο πρώτο και περιλαμβάνει 18 τροπάρια χωρίς τους σειρμούς. Ο κανόνας του Αγίου Κοσμά έχει στην πρώτη οδή δύο ήρμους. Ο ένας αρχίζει με τις λέξεις που επικυλμένει τη Θεία Δόξη και αναφέρεται θεματικά στη Θεοτόκου. Ο ήρμος αυτός θεωρείται σήμερα ως ο ήρμος της πρώτης οδής, γιατί είναι ο μόνος που υπάρχει τόσο στα εκκλησιαστικά βιβλία όσο και στα μουσικά, στο ήρμολόγιο δηλαδή του Πέτρου Λαμπαδαρίου και φυσικά στο καλοπισμένο μεταγενέστερα και ψαλόμενο σήμερα ήρμολόγιο του Ιωάννη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Ο άλλος ήρμος που αναφέρεται θεματικά στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, όπως όλοι οι ηρμοί των πρώτων οδών των κανόνων, σώζεται στα χειρόγραφα από όπου τον δημοσίευσε και ο Χέγκ στη σειρά των Monumenta Musicae Byzantine στο Ιρμολόγιουμ Άτουμ στα 1938, ενώ νωρίτερα ο Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως ο Φρόνιος Εστρατιάδης τον περιλαμβάνει στο Ιρμολόγιό του, όπου δημοσιεύει τα κείμενα των ηρμών. Υπάρχει και μια μόνο ένδειξη στον Παρισινό κώδικα Κουέλλαν 220 πως ο ηρμός αυτός είναι ποίημα Ιωάννου Μοναχού, πιθανώς του Δαμασκηνού. Σας διαβάζω τον ηρμό αυτό. «Παγιωθήσα ρευστή ουσία, θαλασσοβάμωνα λαών πεζών διέσωσεν. Άφθης δε σειρεύσασα θείο προστάγματι πληθύν, ο πιστόπουν το τυράννο συγκατέκλυσεν άρδιν, διό άσομεν το θαυμαστό σωτήρι ότι δε δόξαστε». Ας ακούσουμε όμως εδώ μερικούς ηρμούς από τον κανόνα του Αγίου Κοσμά. Ψάλλει ο αείδημος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Θανίτσας.

0: Από τον αείδημο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε ιρμούς του κανόνος της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ο ιρμός και τα τροπάρια της ενάτης οδής τώρα, κατά την παράδοση των Κολυβάδων, από το βιβλίο «Μελωδήματα Σκιάθου» του αειδήμου ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης και διευθύνει ο Ιωάννης Αρβανίτης.

0: Ο Ιωάννης Αρβανίτης διεύθυνε τον Βυζαντινό χορό Αγιοπολίτης στον ιρμό της ανάτης οδής του κανόνους της κοιμήσεως της Περαγίας Θεοτόκου κατά την Κολυβάδικη παράδοση.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και την πρώτη και τρίτη οδή του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, τρυφά.

0: Ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης με διευθυντή τον Ιωάννη Αρβανίτη έψαλε την πρώτη και τρίτη οδή του μεγάλου παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο σε ήχο πλάγιου του τετάρτου τρίφωνο.
1: Διάφοροι μελοποιοί τόνισαν τροπάρια του παρακλητικού κανόνα σε πιο μελισματικό μέλος, δηλαδή στο είδος εκείνο της μελοποιίας που ονομάζεται καλοφωνικός σειρμός. Ο καλοφωνικός σειρμός είναι μια μελισματική σύνθεση που ακολουθεί κατά κανόνα το μελωδικό σκελετό ενός σειρμού, δίνοντας όμως μια πολύ πιο ελεύθερη και φυσικά πολύ πιο έντεχνη ανάπτυξη στη μελωδία, γι' αυτό και ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από ένα μόνο ψάλτη και όχι από χορό, όπως άλλωστε διδάσκουν και οι παλιοί μουσικοί. Το είδος του καλοφωνικού σειρμού καλλιεργείται έντονα το 17ο αιώνα από κορυφαίους μελοποιούς όπως ο Αρσένιος ο Μικρός, ο Παλάσιος Ιερέας, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Πέτρος Μπερικέτης και αρκετοί άλλοι. Σήμερα θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ειρμό του Πέτρου Μπερικέτη, κυρίως Θεοτόκων, σε ομολογούμεν σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το κείμενο του καλοφωνικού αυτού ειρμού έχει ληφθεί από τον ειρμό της 9ης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο και είναι τούτο. Κυρίως Θεοτόκων, σε ομολογούμεν, η διασούς εσωσμένη Παρθένε Αγνή, συνασωμά τις χωρίες σε μεγαλύνοντες. Ο σειρμός του κανόνα, ο ύμνος αυτός, ψάλλεται σε ήχο πλάγιου του τετάρτου τρίφωνο, που έχει δηλαδή τη βάση του, το ίσον του, τρεις φωνές επάνω από τη βάση του πλαγίου του τετάρτου. Ενώ ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από τη φυσική βάση του πλαγίου του τετάρτου. Η φράση «νεάγιε» που θα ακούσετε να ψάλλεται πριν αρχίσει το μέλος λέγεται απήχημα ή ενήχημα και προτάσσεται στο μέλος ως εισαγωγή στον ήχο, δίνοντάς μας βασικούς φθόγκους του ήχου αυτού. Αξίζει να σας διαβάσω τι γράφει ο ιερομόναχος Γαβρίλ, ένας θεωρητικός της μουσικής του 14ου με 15ου αιώνα για τον καλοφωνικό ειρμό και την εκτέλεσή του. «Πρέπει», γράφει ο Γαβρίλ, «όταν ψάλλεις καλοφωνικό ειρμό να έχεις μαζί σου ένα ή το πολύ δύο βοηθούς, ποτέ δε περισσότερους, γιατί τότε δεν θα γίνει καλοφωνία, αλλά αυτό που λέμε από χορού. Αυτό όμως, το να πάρεις ένα ή δυο βοηθούς πρέπει να γίνεται αν οι φωνές είναι κατάλληλες, ταιριαστές δηλαδή και καλές. Και οφείλουν οι ψάλλοντες να γνωρίζουν και να μελετάνε από πριν μαζί ο ένας το μέλος του άλλου, ώστε να συμφωνούν και έτσι να φανεί πιο ευχάριστη και γλυκιά η ψαλτική». Τον καλοφωνικό ειρμό που θα ακούσουμε ψάλλει ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κέδας.

0: πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κιαδάς έψαλε τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη κυρίως Θεοτόκων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής είναι ένα μικρό μέρος από ένα μεγάλο μάθημα που έχει ως κείμενο το απολυτίκιο της εορτής. Το μάθημα έχει τονίσει ο Ιωάσαφ, ιερομόναχος Διονυσιάτης, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα και υπήρξε μαθητής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, από τους πρώτους αγιορείτες βαθύς γνώστες της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας με πολύπλευρο έργο ερμηνευτικό και συνθετικό. Το μάθημα αυτό του Ιωάσαφ που ψάλεται στη Λυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κόσμημα ψαλτικής τέχνης, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος», που έρχεται να προσθεθεί στα θεομετρικά μέλη τα αναφερόμενα στην υπεραγία Θεοτόκο και μάλιστα τα αργά, τα μελισματικά, που ψάλλονταν άλλοτε ή ψάλλονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες ιερές μονές και ιερούς ναούς εδώ στον κόσμο. Ο διδάσκαλος Ιωάσαφ, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, διατήρησε τον ήχο του ποίηματος και μάλιστα από το φθόγκο Πα του έσω πρώτου ήχου και όχι το φθόγκο Και, παλαιά βάση του πρώτου ήχου, όπου ψάλλονταν συνήθως παρόμοιες συνθέσεις για να αναπτύξει το γνωστό μας απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου. Ένα μικρό μέρος από το απολυτίκιο αυτό, από το μάθημα του Ιωάσαφ ιερομονάχου Διονυσιάτη, θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνη Αετόπουλο,
1: αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σήμερα μπροστά στην Παναγία στη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το πρωί από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Μηνύματι με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου απέστειλε σήμερα η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, έγινε άρση του απαγορευτικού απόπλου. Στις Φλόγες, το μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου. Επίθεση ενόπλων σε Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Πολλοί τραυματίες. Νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Παναγία, Μητέρα, Γυναίκα», στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για την δημιουργία του ανθρώπου γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μουσική επιλέγει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Και εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-7298-222 στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: προσκεκλημένος μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία και τη συμμετοχή σας στο νέο αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να με προσκαλέσετε την εκπομπή σας.
0: Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική τοποθέτησή σας. Η γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, κυρία Χουζούρη, και ελκύει την προσοχή πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα σήμερα ή μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες, που γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και τα δικαιώματά της και τα λοιπά, αλλά και ένα θέμα που, αν θέλετε, πάντοτε στην εκκλησιαστική παράδοση κατέχει ιδιαίτερη θέση και σημασία, διότι όπως άκουσα ο γενικός τίτλος του αφιερώματός σας συσχετίζει τη θέση της γυναίκας και την ύπαρξή της γενικότερα με το πρόσωπο της Παναγίας. Μάλιστα. Το πρόσωπο της Παναγίας είναι κεντρικό πρόσωπο μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου και μέσα στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Είναι η Παναγία από όλους τους ανθρώπους, υπεράνω πάντων. Και ο ρόλος της και η θέση αυτή που έχει η Παναγία δεν είναι, θα λέγαμε έτσι, ηθικής φύσεως, δηλαδή ότι αυτό ήταν καλό ή κάποιος, έστω και ο Θεός, έκρινε ότι είναι καλό να είναι έτσι τα πράγματα και η Παναγία να έχει αυτή τη θέση και το ρόλο. Αλλά αυτός ο ρόλος και η θέση της προσδιορίζεται από την θέση γενικότερα της γυναίκας μέσα στη δημιουργία. Την τάξη με την οποία ο Θεός δημιούργησε τα στοιχεία που απαρτίζουν αυτόν τον κόσμο, η θέση στην οποία θα τοποθέτησε και ο ρόλος που όρισε να παίζουν μέσα στον κόσμο μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί αντλεί η Παναγία το δικό της ρόλο. Και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά ξεκινάτε το αφιέρωμα αυτό, αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο πώς περιγράφεται η θέση της γυναίκας, η δημιουργία της γυναίκας και η θέση της μέσα στον κόσμο και την δημιουργία, ούτως ώστε από εκεί να βγάλουμε και όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα που μας χρειάζονται και για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, και να δούμε, κύριε καθηγητά, πώς δημιουργείται η γυναίκα.
1: Ναι. Ναι, αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη θεολογία μας και οποτεδήποτε συζητά κανείς τέτοια θέματα, ότι πάντοτε η πρώτη αναφορά που κάνει κανείς είναι το κείμενο της Γενέσεως και ιδιαίτερα τα τρία πρώτα της κεφάλαια, στα οποία περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Και το παράδοξο εδώ είναι που όντως πρέπει να το σκεφτεί κανείς και που προκαλεί τη λογική και τη σκέψη του ανθρώπου, πώς είναι δυνατόν τέτοιες απλές διηγήσεις, οι οποίες συχνά κατηγορούνται ως μύθοι, παραμύθια, φανταστικές ιστορίες και τέτοια πράγματα, μπορούν να κρύβουν και να έχουν τόσο μεγάλη σημασία, ούτως ώστε να τοποθετούν κάποια πράγματα, να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει και κατανοεί τον κόσμο και τον προσεγγίζει. Ο τρόπος που η θεολογία της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία μας, βλέπει και κατανοεί τον κόσμο και τον άνθρωπο πηγάζει από αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, και γι' αυτό πολύ σωστά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να σταθούμε σε αυτά. Αρκεί όμως να ξέρουμε δύο πράγματα να έχουμε υπόψη μας. Ότι σε αυτά τα κεφάλαια, τα τρία πρώτα κεφάλαια, και σε αυτές τις απλές διηγήσεις και τις περιγραφές της δημιουργίας του κόσμου, συνυπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η αποκάλυψη του Θεού,
0: ναι,
1: και το άλλο είναι οι ανθρώπινες αντιλήψεις. Αυτά τα δύο πράγματα συμπλέκονται μεταξύ και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και διάκριση στον τρόπο που θα τα μελετήσουμε, ούτως ώστε το καθένα από αυτά τα δύο στοιχεία να βρει τη θέση που το αρμόζει και να βρει την έκφραση που το αρμόζει, την σωστή και την ορθή. Διαφορετικά μπορούμε να εκτραπούμε πάρα πολύ εύκολα σε παρεξηγήσεις, σε παρανοήσεις και παρερμηνίες, οι οποίες δεν αποδίδουν το νόημα και το πνεύμα της γραφής. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας τις διηγήσεις αυτές για τη δημιουργία της γυναίκας, διαπιστώνουμε ότι όταν μπαίνει, φτάνει ο ιερός συγγραφέας στο να αρχίσει να περιγράφει τη δημιουργία της γυναίκας, αφού πρώτα έχει κάνει λόγο για τη δημιουργία του άνδρα,
0: μάλιστα,
1: την αρκεί ως διαφορετικής οντολογικής κατηγορίας μέσα στην όλη δημιουργία, η οποία ξεκινά από τα πιο απλά και ασύνθετα όντα, όπως είναι το φως, τα φωτόνια, και εξελίσσεται και φτάνει μέχρι το πιο περίπλοκο και πολυσύνθετο πλάσμα πάνω στη δημιουργία που είναι ο άνθρωπος. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, αφού κάνει λόγο για τη δημιουργία του ανδρός ή μάλλον του ανθρώπου ως ξεχωριστής κατηγορίας, ο οποίος άνθρωπος, ο ενιαίος άνθρωπος, υπάρχει σε αρσενικό και θηλυκό που φέρουν και οι δύο την εικόνα του Θεού, επομένως είναι εξίσου άνθρωποι και πλήρης άνθρωποι, 100% άνθρωποι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, και αφού μάλλον στο πρώτο κεφάλαιο να προσθέσουμε και αυτό, γιατί από εκεί ξεκινάει, διαπιστώνει ο συγγραφής ότι τα πάντα θα έχει πλάσει ο Θεός καλά λίαν, σε μια τέλεια αρμονία και λειτουργικότητα, σε μια πληρότητα ανεπανάληπτη, και η οποία δεν μπορεί να διαταραχθεί από καμία έλλειψη ή σύγκρουση ή αντίφαση ή οτιδήποτε. Αφού λοιπόν τα περιγράφει όλα αυτά στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας, προχωρά στο δεύτερο κεφάλαιο να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικεντρώνοντας την προσοχή του στον άνθρωπο. Διότι αυτός είναι και το ενδιαφέρον του συγγραφέως, ο άνθρωπος. Αυτός είναι και το ενδιαφέρον του Θεού, όπως το γράφει ο συγγραφέας. Διότι όταν ο Θεός ξεκινάει από τη δημιουργία των απλών και φτάνει στο τέλος τον άνθρωπο, άρα αυτός είναι και ο σκοπός της δημιουργίας. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και για το πώς ο άνθρωπος θα ζει, θα αναπτυχθεί και θα βιώσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημιουργίας του. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στο δεύτερο κεφάλαιο συγγραφέας να μας πει λίγα περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο και πώς δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς προκύπτει η ύπαρξη των δύο φύλων. Και το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ξεκινάει αυτή τη δημιουργία διαπιστώνοντας ο ιερός συγγραφέας μία έλλειψη, μία ανεπάρκεια στο κατά τα άλλα τέλειο δημιούργημα του Θεού, τα πάντα καλά λίαν. Διαπιστώνει δηλαδή ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, όταν βλέπει τον άνθρωπο, και εδώ πέρα τώρα έχουμε αναφορά στον άνδρα, ότι είναι μόνος. Και διαπιστώνει ο Θεός ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Ού καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, λέει το Ιερό Κείμενο. Ο Θεός δηλαδή θεωρεί ότι ο άνθρωπος, τον οποίο δημιούργησε κατ' εικόνα και καθοδίωσή του, και εφόσον είναι η εικόνα του Θεού, είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού, που ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, των τριών προσώπων, βλέπει ότι εδώ έχει ένα πρόσωπο, τον Αδάμ, και αυτή η έλλειψη εταίρου προσώπου να επικοινωνεί ο Αδάμ, είναι και μπορεί να αποτελέσει για τη ζωή του πηγή θλίψης, στεναχώριας και δυστυχίας. Και έτσι, εκεί που τα πάντα είναι καλά λίαν, η μοναξιά του άνδρα θεωρείται από τον ίδιο τον Θεό και αξιολογείται ως ου καλόν, ότι υπάρχει μία έλλειψη, μία ανεπάρκεια στη δημιουργία. Και αυτήν ο ίδιος ο Θεός πέβει να την, να την επιλύσει, να την συμπληρώσει. Να την... Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σχήμα, ο Ιερός Συγγραφέας τι θέλει. Ξεκινάει εξ αρχής να μας πει πόσο σημαντικό πράγμα είναι για τη δημιουργία η παρουσία της γυναίκας.
0: Μάλιστα.
1: Και η συνύπαρξη του αρσενικού και του θηλυκού στο να αποτελέσουν τον ένα άνθρωπο. Και μάλιστα αυτό το τονίζει σε δεύτερο επίπεδο ο Ιερός Συγγραφέας, λέγοντας και το εξής: παρουσιάζει τον Αδάμ να καλεί γύρω του όλα τα ζώα, τα πλάσματα, τα ζωντανά πλάσματα που κινούνται γύρω του, να τους δώσει ονόματα, επομένως να ασκήσει την εξουσία του από αυτόν, αλλά κυρίως για να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί με κανένα από αυτά να επικοινωνήσει ο Αδάμ. Πράγμα που κάνει ακόμα πιο δραματική την ανάγκη ύπαρξης ενός ομοίου με αυτόν προσώπου. Και αμέσως μετά ο Θεός προχωρά στη δημιουργία της γυναίκας, την οποία ο Ιερός Συγγραφέας μας την περιγράφει ότι θέτει καταρχήν σε ύπνωση τον Αδάμ, σε δεύτερη φάση αποσπά ένα οστού από την πλευρά του Αδάμ, σε τρίτη φάση αναπληρώνει το πλευρό του Αδάμ με τη σάρκα να μην μείνει κενό, και αυτό το οστό το οποίο πήρα την πλευρά του Αδάμ το συμπληρώνει με το υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα και έτσι δημιουργεί τη γυναίκα.
0: Κύριε καθηγητά, γυναίκα, συγγνώμη που σας...
1: την οδηγεί και την παρουσιάζει μπροστά στον Αδάμ.
0: Κύριε καθηγητά, σας διακόπτω και σκέφτομαι το εξής. Καταρχάς, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, της επικοινωνίας των ανθρώπων, του διαλόγου μεταξύ των ανθρώπων, πόσο σημαντικό είναι να ζει ο ένας με τον άλλον, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας είπατε είναι, έτσι γράφεται και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι ο λόγος που ο Θεός δημιουργεί τον δεύτερο άνθρωπο, για να μην είναι ο πρώτος άνθρωπος μόνος του, για να είναι σε επικοινωνία και σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Το ένα είναι αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω. Μας περιγράψατε πώς γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη η δημιουργία της γυναίκας. Έχουν κάποια σημασία η θεολογία της Εκκλησίας μας αναλύει το γεγονός γιατί ο Θεός θέτει τον Αδάμ σε ύπνωση ή γιατί η γυναίκα, ο δεύτερος άνθρωπος δημιουργείται από την πλευρά του Αδάμ? Αυτά γράφονται απλά έτσι ή έχουν κάποια σημασία?
1: Όλα έχουν σημασία, κυρία Κουζούρη, τα πάντα και παραμικρή λεπτομέρεια. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή να διακρίνουμε και να τη μελετήσουμε με ακρίβεια την κάθε μία λεπτομέρεια για να βγάλουμε το αληθινό της νόημα. Δυστυχώς η αδυναμία με την οποία προσεγγίζουν και διαβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις διηγήσεις, όπως είπα στην αρχή, είναι ότι προσέχουν στο πώς περιγράφεται η δημιουργία. Και να πούν, α, αυτό δεν έγινε έτσι, δεν έγινε αλλιώς, δεν μπορεί να έγινε έτσι. Ο συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται για το πώς, αλλά ενδιαφέρεται για το τι. Το τι είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που θέλει να μας πει. Το πώς είναι πιθανό να έγινε και έτσι. Ξέρετε, από τις αρχές διηγήσεις που έχουμε για τη δημιουργία του ανθρώπου και γενικότερα του κόσμου, η βιβλική διήγηση είναι η πιο ρεαλιστική, που είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους μυθολογία. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργηθεί έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Είναι η πιο ρεαλιστική διήγηση. Αλλά δεν βρίσκεται εκεί η ουσία και η δύναμη της υπόθεσης. Η ουσία και η δύναμη βρίσκεται στο τι θέλει να μας πει. Και εκεί πέρα εστιάζουν και οι πατέρες την ερμηνεία τους και την θεολογική τους έτσι ευάθηση στην περικοπή, ούτως ώστε να τονίσουν την κάθε λεπτομέρεια. Πολύ σωστά τονίσατε και είπατε, επισημάνατε μάλλον, αυτό το στοιχείο της ύπνωσης την οποία ρίχνει ο Θεός στον Αδάμ. Αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Διότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός προβαίνει σε μια δημιουργική, νέα δημιουργική πράξη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει γνώση αυτού του μυστηρίου, του πώς ο Θεός δημιουργεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι παρατηρητής του πώς ο Θεός δημιουργεί. Και γι' αυτό πρέπει να μην έχει συνείδηση εκείνη τη στιγμή της δημιουργικής αυτής πράξης του Θεού. Και αυτό το μυστήριο το φυλάγει προσεκτικά η Αγία Γραφή. Σε δεύτερο επίπεδο έρχεται μετά η ανάγκη, η επιθυμία της γνώσης που θέτει, εμφυτεύει πάλι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, στο να γνωρίζει τη δημιουργία, να μάθει τα βαθύτερα της δημιουργίας, ούτως ώστε μετά ψάχνουμε να βρούμε το τι και το πώς. Εκείνη όμως η στιγμή κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός αυτενεργεί, θα λέγαμε έτσι ανθρωπομορφικά, στη δημιουργία, αυτό εκτυλίζεται μέσα στο μυστήριο. Ο άνθρωπος είναι παρόν, αγνοεί αυτό το μυστήριο, και καλά θα κάνει να το αγνοεί αυτό το μυστήριο ο άνθρωπος, διότι έτσι προφυλάσσει τον εαυτό του. Και δυστυχώς το βλέπουμε σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης, που η γνώση μας αυξάνεται τόσο πολύ και προσπαθούμε να διεζήσουμε στα βαθύτερα της δημιουργίας, έχουμε κατά τη γνώμη, κατά την εκτίμησή μου τις περισσότερες φορές πλήρη άγνοια κινδύνου για το που οδεύουμε και αγγίζουμε λεπτά και βαθιά δομικά στοιχεία της δημιουργίας τα οποία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πλήρη γνώση το τι και πώς λειτουργούν. Με αποτέλεσμα τις πιο πολλές φορές να γεμονούν κινδύνους και απειλή καταστροφής για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν η βίβλος, η βιβλική σκέψη, το γεγονός δημιουργίας το διατηρεί μέσα στο μυστήριό του. Απροσπέλαστο και άγνωστο στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Αδάμ πέφτει σε ύπνος. Αν θέλετε θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια δεύτερη σκέψη σε αυτό. Η διαδικασία όπως παρουσιάζεται είναι χειρουργικής φύσεως. Έτσι, ο Θεός αποσπά ένα πλευρό από τον Αδάμ. Κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί ως μια οδυνηρή κατάσταση. Έτσι και όπως βλέπουμε και σήμερα οι χειρούργοι μας υπνώνουν προκειμένου να προβούν σε μια τέτοια εγχείρηση. Έτσι λοιπόν η δημιουργία είναι κάτι ανάλαφρο. Ο Αδάμ με ευχαρίστηση βλέπει μπροστά του τη γυναίκα χωρίς να έχει μια οποιοδήποτε υπόνοια ή συνέστηση ανάμνηση κάποιου πόνου.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει ενδεχομένως αυτό το θαύμα της δημιουργίας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και βρίσκεται μέσα στο μυστήριο και απροσπέλαστο στον άνθρωπο. Βεβαίως, εντάξει, και αυτό είναι το δεύτερο που είπαμε για το θέμα του πόνου. Πόνος δεν υπάρχει μέσα στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και,
0: ναι, χρησιμοποιείται μια καθημερινή
1: τα δεδομένα, αλλά
0: έκφραση και ένα περιστατικό ναι, που το
1: έτσι,
0: ζούμε.
1: Οπότε... δική μας, την
0: ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Γιατί είπα στην αρχή ότι είναι αυτός που τα γράφει έχει και εμπειρία της πραγματικότητας, της ζωής του, την εποχή που ζει. Οποιαδήποτε και να είναι αυτή, 15ο αιώνα, 12ο, 12ο, 10ο στην αρχαιότητα. Λοιπόν, επομένως είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεπερνάει και την προσωπική του εμπειρία της προσλαμβάνουσης παραστάσεις προκειμένου να περιγράψει αυτό το απόλυτο που είναι η δημιουργία. Το δεύτερο στοιχείο, πάρα πολύ σωστά το επίσης επισημάνατε, το γεγονός ότι προέρχεται από το πλευρό. Και από τον ίδιο τον Αδάμ. Ο Αδάμ, εδώ μπορούμε να κάνουμε τη σύγκρουση, ο άντρας δηλαδή προέρχεται από τη γη, δημιουργείται από τη γη. Θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί δεν παίρνει ο Θεός εν ονόματι της ισότητας και τα λοιπά πάλι από τη γη να φτιάξει και τη γυναίκα. Ναι. Το δεύτερο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργούσε την περίπτωση αυτό ο Θεός, γιατί μιλάμε εδώ τώρα είμαστε στα όρια της ύπαρξης. Εκεί που προσδιορίζονται και οριοθετούνται οι κατηγορίες της ύπαρξης και των όντων. Εάν έκανε αυτό το πράγμα ο Θεός και πάλι θα έδειχνε ότι δημιουργεί ένα δεύτερο ξεχωριστό πλάσμα, τα οποία μια δεύτερη οντότητα περιγεγραμμένη και περιορισμένη εν αυτή, ξεχωριστή από τον άνδρα και αυτά τα δύο ξεχωριστά πράγματα τα ενώνει. Σαν μια εξωτερική ένωση. Εδώ όμως ο συγγραφέας δείχνει κάτι πολύ βαθύτερο, ότι ο άνδρας και η γυναίκα, αυτά τα δύο ξεχωριστά πρόσωπα, δεν είναι δύο ενότητες που συνδέονται και ενώνται μεταξύ τους με εξωτερικό τρόπο, αλλά το ένα προέρχεται από τον άλλο, από το άλλο. Η ενότητα βρίσκεται στο ανθρώπινο γένος, στο είδος, στην κατηγορία που λέγεται άνθρωπος, και γι' αυτό από εκεί αντλεί και η γυναίκα την ύπαρξή.
0: Μάλιστα.

0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα προχωράει και ένα βήμα παραπέρα. Εδώ επιτρέψτε μου να πάω και να κάνω ενδεχομένως μία παράτολμη, ένα παράτολμο παραλληλισμό, αλλά νομίζω το σκεπτικό και η λογική είναι ίδια. Με το γεγονός ενανθρωπίσεως, που ασφαλώς σχετίζεται και με την Παναγία μας. Ο Κύριος, ένα μεγάλο μάλλον χρονικό διάστημα στην ιστορία της Εκκλησίας, το πέρασε προσπαθώντας να διευκρινίσει τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι αυτός ο οποίος γεννήθηκε από την Παναγία είναι ο Λόγος ο οποίος έγινε άνθρωπος. Σαρκούται ο Λόγος μέσα στα σπλάχνη της Παναγίας. Δεν ενώνεται ένας άνθρωπος, μια ξεχωριστή οντότητα περιγεγραμμένη, με έναν Θεό, μια άλλη ξεχωριστή οντότητα θα λέγαμε περιγεγραμμένη, με μια εξωτερική ένωση, όπως έλεγε ο Νεστόριος και οι άλλοι αιρετικοί της αρχαιότητας. Αλλά ο ίδιος ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκούται, ενώνεται εσωτερικά με τον άνθρωπο μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ. Η γυναίκα σαρκούται μέσα από την ίδια την ύπαρξη του άνδρα, ούτως ώστε να είναι, να μοιράζονται την ίδια ανθρώπινη φύση 100%. Να μην υπάρχει κάποια υπεροχή του ενός απέναντι στον άλλον. Και αυτό το στοιχείο έρχεται το δεύτερο, η δεύτερη λεπτομέρεια με την οποία μας περιγράφει ο συγγραφέας τη δημιουργία της γυναίκας. Την δημιουργεί από το πλευρό του άνδρα, που το πλευρό βρίσκεται στα μισά του σώματος του άνδρα. Βρίσκεται στο σημείο που στέκεται δίπλα του ο ισότιμος άνθρωπος. Ούτε στα πόδια που βρίσκεται ο δούλος, ούτε στο κεφάλι που βρίσκεται ο κυρίαρχος ο βασιλιάς, αλλά στο πλευρό. Αυτός δηλαδή ο οποίος είναι ισότιμος, ισάξιος, ισόκυρος με τον άνδρα, με τον άλλον άνθρωπο, τα δύο πρόσωπα.
0: Μάλιστα
1: μπορούμε να πούμε ότι και από το πλευρό της καρδιάς και τα λοιπά, ούτως ώστε να υπάρχει, να είναι πολύ κοντά σε αυτή την έδρα της αγάπης και των συναισθημάτων και της λογικής, σύμφωνα με τη βιβλική εκτίμηση και της αξιολόγησης του ανθρώπου, του άνδρα, ότι η γυναίκα που στέκεται δίπλα μου είναι ένα όμοις άξιο, ισότιμο, ισόκυρο, ισοδύναμο με εμένα.
0: Κύριε καθηγητά, διάβαζα.
1: Και μόνο αυτή η περιγραφή πώς ξεπερνά όλα τα στερεότυπα που ζούσε ο συγγραφέας.
0: Βέβαια. Διάβαζα ότι αιώνες μετά, βέβαια από τότε που γράφτηκε το Ιερό Κείμενο, πατέρες της Εκκλησίας σημειώνουν ότι στο γεγονός της δημιουργίας της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα προεικονίζεται και η ίδρυση της Εκκλησίας από την πλευρά του νέου Αδάμ, του Χριστού.
1: Βέβαια. Βέβαια, οι πατέρες μας όταν εμβαθύνουν και μετά τοποθετούν όλες αυτές τις διηγήσεις μέσα στο γενικότερο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως το ζήσαμε μέσα στην ιστορία και το έχουμε κατανοήσει και αποκωδικοποιήσει, κάνουν και αυτόν τον παραλληλισμό, διότι ήδη από την Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος ακόμα, συσχετίζει και χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ένωσης του άνδρα με τη γυναίκα, με την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, και εντοπίζουν οι πατέρες ακριβώς την δημιουργία της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού ως άσαρκος Λόγος και ένσαρκος Λόγος, στο μυστήριο δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και στη διδαχή της Αγίας Γραφής. Ακριβώς το ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό πληγώνεται στο πλευρό του προκειμένου να διαπιστωθεί ο θάνατός του από τον κεντηρίωνα, μια τυπική πράξη της εποχής εκείνης διαπιστωτικής του θανάτου, αλλά όμως συσχετιζόμενοι με αυτήν τη δημιουργία, τη διήγηση της δημιουργίας, αποκτά το βαθύτερο νόημα ότι δημιουργείται εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία ως η νύμφη του Χριστού, η οποία βασίζεται πάνω στο μυστήριο της Ευχαριστίας, το οποίο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εξήλθε, λέει, στην πλευρά σε αυτό αίμα και είδωρ, αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στο οποίο ενώνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού μαζί με το είδωρ, και έτσι

0: είναι ο πυλώνας της Εκκλησίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έχουμε βρει τον διάβολο και την οδό της επικοινωνίας και της συμμετοχής μας στο μυστήριο της αρκώσεως και της αναστάσεως του Κυρίου.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι το αφιέρωμα του φετινού 15 Αυγούστου, Παναγία, μητέρα, γυναίκα, ο γενικός του τίτλος, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε για τη δημιουργία του ανθρώπου γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη με τον κύριο Θανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μας μιλήσατε για την δημιουργία της Εύας. Όμως, αν κοιτάξει κανείς το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, θα παρατηρήσει ότι στην περιγραφή της δημιουργίας δεν αναφέρονται τα ονόματα του Αδάμ και της Εύας.
1: Ναι, ακριβώς, διότι συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, κυρία Χοζούρη. Ο συγγραφέας εδώ πέρα τον ενδιαφέρει να τονίσει και πάλι και πολλάκις την ενότητα και την φυσική ισότητα εκ της υπάρξεως, ισότητα την οποία αντλεί και μοιράζεται ο άντρας με τη γυναίκα. Τα ονόματα Αδάμ και Εύα είναι δηλωτικά της διάκρισης των δύο προσώπων και έρχονται μετά, σε δεύτερη φάση και σε δεύτερο επίπεδο, αφού πρώτα έχει κανείς προσδιορίσει και αποδεχθεί ότι υπάρχει αυτή η ισοτιμία των δύο φύλων. Διότι πάνω σε αυτήν την ενότητα χτίζονται στη συνέχεια οι διακρίσεις.
0: Ναι.
1: Και οι διακρίσεις δεν συνιστούν διάσπαση της ενότητας, αλλά ίσα ίσα εμπλουτισμό της ενότητας. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ουσιαστική, υπαρξιακή θα λέγαμε ενότητα νωρίτερα, τότε αυτές οι διακρίσεις των ονομάτων Αδάμ, Εύα και τα λοιπά έρχονται να διχάσουν και να διαιρέσουν. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και το όνομα Αδάμ χρησιμοποιείται με τριπλό τρόπο μέσα στο κείμενο. Η μία έννοια του είναι η γενική κατηγορία άνθρωπος. Αδάμ σημαίνει και άνθρωπος, δεν είναι μόνο Μάλιστα. το όνομα του άνδρα. Αυτή είναι η τρίτη σημασία, το προσωπικό όνομα ναι. του άνδρα. Έρχεται στην τρίτη φάση και αφού έχει δημιουργηθεί η γυναίκα πλέον να γίνει προσωπικό όνομα του άνδρα, το Αδάμ. Υπάρχει και η ενδιάμεση, η δεύτερη έννοια του όρου Αδάμ που εννοεί το προγονικό ζεύγος στο σύνολό του, στην ενότητά του. Επομένως, που σχετίζεται με το πρώτο, με την κατηγορία άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην κατηγορία άνθρωπος ενώνονται και υπάρχει υπαρξιακή ενότητα, σχέση, ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων. Αφού το τεκμηριώσουμε αυτό, μετά πάμε να κάνουμε τις διακρίσεις και να δούμε τι ρόλο έχει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Και ιδιαίτερα αυτό το σημείο της ενότητας έρχεται ακριβώς για να το πει ο Ιερός Συγγραφέας, αρχίζει να προσδιορίζεται συνέχεια, να περιγράφει τις σχέσεις των δύο φύλων. Η πρώτη φράση που χρησιμοποιείται είναι στην απόφαση του Θεού να δημιουργήσει συντροφιά για τον άνδρα. Και λέει ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Όταν ο Θεός δηλαδή αποφασίζει να φτιάξει τη γυναίκα, θέλει να φτιάξει ένα βοηθό για τον άνδρα. Και προχωρά μετά στη δημιουργία από την πλευρά. Εδώ αυτή η λέξη βοηθός είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ποια είναι η σχέση πλέον των δύο φύλων, που διέπει τα δύο φύλλα.
0: Αυτή βέβαια είναι η σχέση στην οποία αναφέρεστε, είναι η σχέση πριν την πτώση. Πάντα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Γιατί όντως μετά την πτώση τα πράγματα ανατρέπονται πλήρως, θα το πούμε και αυτό. Ναι. Στη συνέχεια, αλλά αυτό πρέπει πολύ σωστά το επισημαίνετε, είμαστε ακόμα πριν από την πτώση, που τα πράγματα είναι ιδανικά, όπως θα έπρεπε να είναι. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τα δημιούργησε ο Θεός, ο Δημιουργός, όχι πως τα φτιάξαμε εμείς μετά. Έτσι λοιπόν, αυτό το βοηθός δεν έχει την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα, έναν υποδεέστερο εργαλείο που έχει ο άνθρωπος ναι. στην εξουσία του για να εκτελέσει κάποιες εργασίες. Εδώ η λέξη βοηθός, και από τον τρόπο μετά που είπαμε εκ του πλευρού και της ισοτιμίας κτλ., σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται πλέον τα πάντα με τον Αδάμ. Είναι όμοιος με αυτό, ισότιμος με αυτόν και μοιράζεται τα πάντα στη ζωή. Ολόκληρη τη ζωή του Αδάμ μοιράζεται ο άνθρωπος, ο άντρας με τη γυναίκα του. Αυτό που λέμε στην απλή μας γλώσσα το έτερο νήμις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα δύο μισά είναι που ενώνονται για να φτιάξουν τον έναν άνθρωπο. Όπως ήδη από το πρώτο κεφάλαιο μας έχει πει ο συγγραφέας, ότι επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, τον έναν άνθρωπο δίνει το κατ' εικόνα, άρσεν και φίλην επίησεν αυτούς και τους διακρίνει σε δύο ξεχωριστές υπάρξεις, αρσενικό και θηλυκό, για να μοιράζονται την ίδια οντότητα. Επομένως αυτό το βοηθόν είναι αυτός που παραστέκεται δίπλα στον άνδρα, που μοιράζεται τα πάντα με τον άνδρα, ολόκληρη τη ζωή του, που χωρίς αυτόν, το δεύτερο πρόσωπο, τη γυναίκα, ο άνδρας είναι μισός, είναι μισός άνθρωπος, δεν είναι ολόκληρος. Έχει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση μεν, αλλά είναι μισός, σαν να πατάει στο ένα του πόδι και του χρειάζεται το δεύτερο. Και έρχεται τώρα εδώ ο συγγραφέας ακόμα περισσότερο με βαθύνει σε αυτό, όταν αφού δημιουργεί ο Θεός τη γυναίκα, την οδηγεί σαν τον υφαγωγό, έτσι που οδηγεί την ύφη στο γαμπρό, λοιπόν έτσι πολύ όμορφη και αυτή η εικόνα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, την οδηγεί μπροστά στον άνδρα για να τη δει ο άνδρας, και έχουμε εκεί την καταπληκτική αναγνώριση. Δίνει μεν ο άνδρας το όνομα στη γυναίκα,
0: ναι,
1: και την ονομάζει γυναίκα, Εύα, λοιπόν, όπως αν θέλετε έκανε και προηγουμένως με τα ζώα, αλλά εδώ δεν έχει την ίδια έννοια της εξουσιαστικότητας καθώς ονοματίζει τη γυναίκα. Διότι πριν από το να της δώσει το όνομα, λέει την αιτία για την οποία της δίνει το όνομα, και η αιτία δεν είναι η εξουσία του, αλλά είναι η αναγνώρισή του ότι εδώ έχω έναν ίδιο με μένα, το άλλο μου μισό. Τούτο ουν οστούν εκ των οστέων, είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Εκφράζει την έκπληξή του και το θαυμασμό του ο Αδάμ, αφού ήδη έχει πάρει και την απογοήτευση, να θυμηθούμε νωρίτερα, από όλα τα πλάσματα. Εκφράζει την έκπληξή του και το θαυμασμό του που βρίσκει έναν ίδιο καθόλου όμοιο με αυτόν, που μπορεί να επικοινωνήσει άνθρωπο, που είναι η Εύα, και το όνομα το οποίο της δίνει πλέον είναι η έκφραση αυτής της εσωτερικής υπαρξιακής ενότητας που αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Εύας ο Αδάμ. Εδώ ασφαλώς χρησιμοποιώντας και αυτήν την, όπως είπαμε, την εικόνα του νυφαγωγού, ο ιερός συγγραφέας θεμελιώνεται και η έννοια του γάμου, δηλαδή της συνύπαρξης των δύο φύλων μέσα στη γαμήλια σχέση. Αυτό είναι ο γάμος.
0: Είναι πολύ ωραία η λέξη που επιλέξατε, συνύπαρξη.
1: Η συνύπαρξη ακριβώς, και η συμπλήρωση. Για να αποτελεστεί, να απαρτιστεί και πάλι ο ένας άνθρωπος. Δηλαδή σε κάθε γάμο συμβαίνει, επαναλαμβάνεται μάλλον η δημιουργική ενέργεια του Θεού, να δημιουργείται η γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Και να δημιουργείται το ανδρόγυνο, να υπάρχει ο άνθρωπος σε δύο φύλλα. Αυτό είναι ο γάμος. Είναι μια βαθύτατη υπαρξιακή επανάληψη της δημιουργίας που έχουμε. Δεν είναι μια τυπική τελετουργία, έτσι, κοσμικού ή οποιοδήποτε θυμοτυπικού χαρακτήρας. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ξαναδημιουργεί τον άνθρωπο στα δύο φύλλα.
0: Κύριε καθηγητά, μας περιγράψατε τη σχέση των δύο προσώπων, του Αδάμ και της Εύας. Πώς είναι η σχέση πριν την πτώση? Θα θέλατε τώρα να μας πείτε τι αλλάζει μετά το προπατορικό αμάρτημα σε ό,τι αφορά στη θέση της γυναίκας?
1: Με το προπατορικό αμάρτημα, κυρία Χουζούρη, όπως το εξηγούν οι πατέρες μας, ανατρέπονται τα πάντα. Όλη αυτή η ιεραρχία με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τους ρόλους τους οποίους έθεσε στο κάθε ένα δημιούργημα και να επιτελεί μέσα στη δημιουργία τους ώστε ως ένα σύνολο τα πάντα να αποτυπώνουν και να δοξολογούν τον Δημιουργό, να εκφράζουν την μανσοφία και την αγαθότητα του Δημιουργού, με το προπατορικό αμάρτημα τα πάντα ανατρέπονται. Όλες οι ισορροπίες χάνονται και υπέρχεται βαθύτατη ανισορροπία από την ύπαρξη του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται με το θάνατο, μέχρι την προετοιμασία του θανάτου, που είναι η ανισορροπία στις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του και εδώ εμπροκειμένο με την Εύα, ο Αδάμ με την Εύα, και φυσικά πρώτα απ' όλα με τον Θεό. Επέρχεται δηλαδή μια πλήρης ανατροπή των πάντων. Όλα αυτά τα οποία, και εδώ είναι ένα στοιχείο όπως ανέφερα προηγουμένως και της ιστοπνευστίας του κειμένου, για να μας περιγράψει αυτή την ιδανική κατάσταση στην οποία υπάρχει δημιουργία προ του προπατορικού αμαρτήματος. Σημαίνει ότι ο Ιερός Συγγραφέας ξεπερνά όλα τα στερεότυπα και τις εμπειρίες τις προσωπικές που έχει στη ζωή του και βλέπει στον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και πώς σχετίζονται με το περιβάλλον και τα λοιπά όλα, ξεπερνά αυτά και βλέπει μια τελειότητα που αυτό δεν μπορούσε να το κάνει μόνο με την δική του φαντασία, με κίνητρο μόνο την επιθυμία κάτι ενός καλύτερου από αυτό το οποίο περιμένει και ζει ο άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις φιλοσοφικές, θρησκευτικές, οι οποίες, αλλά και μέχρι σήμερα, οι οποίες διέπονται από μια διαρχία. Όταν ο άνθρωπος έχει εμπειρία της συνύπαρξης καλού και κακού, δεν μπορεί να σκεφτεί τον κόσμο ως αποκλειστικά καλό ή ως αποκλειστικά κακό. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα σε όλες τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υπάρχει αυτή η διηνεκής πάλι αντιπαλότητα ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ο Ιερός Συγγραφέας ξεκινάει με μια τελειότητα η οποία προέρχεται από την Αποκάλυψη. Και αυτό μας λέει ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε, οι πατέρες μας που μας εξηγούν πολύ καλύτερα τα πράγματα και εμβαθύνουν, δεν μπορούμε να φανταστούμε με πολύ πολύ αμυδρή φαντασία και με προεκτάσεις και με προβολές στην τελειότητα όπως θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε στην ανώτερη μορφή της. Μπορούμε να αποκτήσουμε μια μικρή εικόνα του πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, την τελειότητα της δημιουργίας. Μιλάμε για τις φυσικές σχέσεις, τις φυσικές ισορροπίες. Λοιπόν, αυτό το λέγω ακριβώς για να καταλάβουμε το πόσο δομική ανατροπή φέρνει το προπατορικό αμάρτημα μέσα στην όλη δημιουργία και όχι μόνο στη σχέση των ανθρώπων. Και θα αφήσουμε τη διατάρεξη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, θα μείνουμε στα δύο φύλλα, στον άντρα και τη γυναίκα. Μας παρουσιάζει και πάλι ο Ιερός Συγγραφέας το προπατορικό αμάρτημα με την μορφή της παράβασης, της εντολής του Θεού, μια εντολή στην οποία δίνει ο Θεός τους πρωτοπλάστους και την παραβαίνουν. Εκεί βρίσκεται το προπατορικό αμάρτημα. Όχι στη βρώση του καρπού ή στον καρπό καθ' αυτόν του δέντρου, της γνώσης του καλού και του πονηρού, αλλά στο ότι ο άνθρωπος αποφασίζει να παραβεί την εντολή του Θεού. Και αυτή είναι η πρώτη διατάραξη της σχέσης. Εναντιώνεται, επαναστατεί το δημιούργημα απέναντι στο δημιουργό του. Συγκρούεται με δική του βούληση, άσχετα με το ποσοστό του καταλογισμού και της συνείδησης, με τον δημιουργό του, και αυτό είναι η απαρχή της ανατροπής των πάντων. Λοιπόν, και μετά από αυτή την παράβαση, η οποία συμβαίνει από τους πρωτοπλάστους, πρώτα από την Εύα, μετά από τον Αδάμ, και εδώ αν θέλετε βλέπουμε, ίσως δεν είναι τυχαία και αυτές οι λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ συντομία, ακριβώς για να τονίσω ότι η δημιουργία της Εύας στην ουσία δίνεται το μεγαλύτερο μέρος δημιουργίας, δίνεται και χαρίζεται το δημιουργό στην γυναίκα. Αν θα μου επιτρεπόταν μια αναλογία έτσι ποσοτική για να αισθητοποιήσουμε αυτή, η γυναίκα κρατάει στα χέρια της το 80% της δημιουργίας και του μυστηρίου της ζωής και το 20% άνθρωπος. Η γυναίκα έχει απίστευτες ικανότητες οι οποίες έχουν επιτευχθεί μέσα της από τη δημιουργία. Λοιπόν, δεν είναι υποδέστερη, είναι υπέρτερη θα λέγαμε του άνδρος ως προς τη λειτουργία της και τη θέση της μέσα στη δημιουργία. Λοιπόν, και γι' αυτό και ο πονηρός που τα ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα στοχεύει σε αυτό το κομμάτι του ανθρωπίνου είδους, στη γυναίκα. Διότι ξέρει ότι αν καταφέρει την δύναμη, την ισχυρή που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου γένους και της ανθρώπινης ζωής, καταφέρει αυτή να θέσει υπό την εξουσία και την κυριαρχία του, έχει τον όλο άνθρωπο στην εξουσία του. Και ξεκινά από τη γυναίκα. Λοιπόν, και γίνεται η παράβαση και στη συνέχεια και ο άνδρας και μας παρουσιάζει ο συγγραφέας τώρα τις συνέπειες της παράβασης αυτής με τη μορφή πέμπτην εικόνα ενός δικαστηρίου. Καλεί ο Θεός τους πρωτοπλάστους και το φίδι σε απολογία. Λοιπόν, ξεκινά πρώτα από το φίδι, στον οποίο καταλήγει, πολύ χαρακτηριστικό και αυτό, με την μετάθεση των ευθυνών, ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στο φίδι, και επομένως ξεκινάει η απόδοση των ευθυνών από το φίδι. Αλλά και εκεί έχουμε στην ανατροπή αυτής της παράβασης και της πορείας της καταστροφής, η οποία ακολουθείται έκτοτε στην ανθρωπότητα, με την τιμωρία του φιδιού, αλλά αυτό ας το αναφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, και η συνέπεια της πράξης για τον, για την Εύα, πηγαίνουμε πάλι χειαστή και με τη σειρά, είναι ότι διπλή θα γεννάει με θλίψη τα παιδιά της και θα υποταχθεί στον άνδρα της, η ισότιμη σχέση την οποία είχε με τον άνδρα της θα γίνει σχέση εξάρτησης και υποταγής.
0: Έχει ήδη διαταραχθεί αυτή η σχέση.
1: Αυτή είναι η πρώτη διαταραχή της σχέσης. Δεν είναι φυσιολογική η σχέση της εξάρτησης της γυναίκας από τον άνδρα, ούτε και της κυριαρχίας που φτάνει στα όρια της κακοποίησης του άνδρα και της γυναικός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας που επήλθε από την επανάσταση του ανθρώπου και από την μη αποδοχή του των ορίων της δημιουργίας που ο Θεός έθεσε. Και εδώ το λέει σαφέστατο ο συγγραφέας. Είναι πτώση. Είναι μη αποδεκτό από το Θείο θέλημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο δε άνδρα η συνέπειά του είναι ότι και αυτός με θλίψη και με πόνο θα καλλιεργεί τη γη και θα εξασφαλίζει τα προστοζήν και θα επιστρέψει στον θάνατο στη γη από την οποία προήλθε. Αυτό βλέπετε δεν πάει στη γη. Η γυναίκα δεν πεθαίνει, δεν επιστρέψει στη γη. Βεβαίως ως άνθρωπος, το σύνολο του ανθρωπίνου γένου. Αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ ένα παραλληλισμό, θα λέγαμε ότι αυτός ο θάνατος, ο οποίος επιβάλλεται στον άνδρα, η διάλυση δηλαδή των συστατικών στοιχείων του ανθρώπου, τα οποία πάβουν πλέον να συνέχονται από τη δημιουργική δύναμη του Θεού, γιατί ο άνθρωπος απέρριψε τη δημιουργική δύναμη του Θεού που κρατά συνέχεια τα συστατικά στοιχεία του ανθρώπου ενωμένα μεταξύ τους και ο άνθρωπος ζει. Αυτός λοιπόν ο θάνατος θα λέγαμε ότι κατά αναλογία, επειδή είναι και ποιητικό το κείμενο εδώ και υπάρχουν τις στοιχείες σύμφωνα με την εβραϊκή ποιήση κτλ., η υποταγή της γυναίκας στην κυριαρχία του άνδρα είναι και ο δικός της ο θάνατος. Επομένως έχουμε εδώ πέρα μια βαθύτατη ανατροπή των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και της ισορροπίας την οποία ο Θεός ήθελε να έχουν ο άνδρας με τη γυναίκα και τους ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πλήρη ανατροπή των πραγμάτων, τα οποία βεβαίως, επειδή ακριβώς είναι τόσο μεγάλη αυτή η ανατροπή, βρίσκεται έξω από τα περιορισμένα όρια και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να τα αντιμετωπίσει και διανοητικά αλλά και πρακτικά.
0: Όμως
1: το θάνατο δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον αντιμετωπίσει.
0: Όμως εδώ, σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο για τον Αδάμ και την Εύα αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο Θεός αφήνει να φανεί μια ελπίδα.
1: Ακριβώς είναι και πάλι στον ίδιο το δημιουργό ότι αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος δεν το αφήνει στην τύχη του. Διότι ο δημιουργός είναι αυτός ο οποίος θέτει τα όρια και κανονίζει τα πράγματα, το που θα πάνε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει λάβει την ύπαρξή του από τον δημιουργό και επομένως υποτάσσεται στους κανόνες που ο δημιουργός του έχει βάλει. Όπως γίνεται με κάθε δημιούργημα. Δεν μπορεί το δημιούργημα να είναι ανώτερο από τον άνθρωπο. Ούτε το αυτοκίνητο, ούτε ο υπολογιστής, ούτε το σπίτι που κατασκευάζει ο άνθρωπος είναι ανώτερο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι και εδώ. Επεμβαίνει πάλι ο ίδιος ο δημιουργός για να ανατρέψει αυτή την ανατροπή που επέφερε ο άνθρωπος και απευθυνόμενος στο φίδι. Δίνει ο Θεός αυτή την υπόσχεση ότι αυτός ο φαύλος κύκλος του θανάτου στον οποίο εισέρχεται πλέον ο άνθρωπος, της ανισορροπίας, της σύγκρουσης, της φοράς, του πόνου που θα βιώνει πλέον ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του σε όλα τα επίπεδα της ζωής του και στη σχέση του με το περιβάλλον, θα ανατραπεί και θα ανατραπεί με παρέμβαση του ίδιου του Θεού. Στο φίδι ο Θεός του λέει ότι η εξουσία την οποία απέκτησε επάνω στον άνθρωπο με την παράβαση θα, θα λυθεί, θα λάβει τέλος, διότι ο ίδιος ο Θεός θα παρέμβει δια ενός απογόνου που θα γεννήσει η Εύα και ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του Όφθεως, που σημαίνει θα τον εξουθενώσει τελείως, θα τον εξαφανίσει τον Όφη και κατά συνέπεια και την κυριαρχία που έχει επάνω στον άνθρωπο, που είναι της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός δε, το φίδι, το μόνο που θα μπορέσει να του κάνει να του δαγκώσει λίγο τη φτέρ με ένα ελαφρύ και φευγαλαίο και πρόσπερο τραύμα, που δεν θα μπορέσει να έχει κάποια μεγαλύτερη επίδραση. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την υπόσχεση που δίνει ο Θεός της λύτρωσης και της σωτηρίας του ανθρώπου, που στην θεολογική γλώσσα ονομάζεται πρωτευαγγέλιο αυτή η υπόσχεση του Θεού, έχουμε το πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, η παρέμβαση, ο ίδιος ο Θεός που αναλαμβάνει προσωπικά την ανέρηση των συνοπιών της, του προπατορικού αμαρτήματος, και έχουμε ασφαλώς πρωταρχικό το πρόσωπο της Εύας, η οποία δίνει ζωή στο Μεσσία. Και αυτό το υποτιμούμε. Και δυστυχώς υπό το κράτος των φεμινιστικών ιδεολειψιών και τα λοιπά, υποτιμούμε την γυναίκα ως δημιουργό της ζωής, ότι τι κάνει, γεννάει η γυναίκα, είναι η μητέρα και τα λοιπά. Συγγνώμη, χωρίς τη ζωή που δίνει η γυναίκα δεν υπάρχει ζωή πάνω στην πλανήτη. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός δεν θα μπορούσε να γίνει άνθρωπος, δηλαδή το σχέδιο της δημιουργίας ή η ενανθρώπιση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη γυναίκα. Χωρίς να αναλάβει ο Θεός εξ υπαρχής από την πρώτη του λεπτομέρεια όλο το μυστήριο της ζωής, το οποίο εξ αρχής δημιούργησε για να το ανασκευάσει και να το επαναφέρει στα αρχικά του μέτρα της δημιουργίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει σαφέστατα ότι ο Αδάμ, λέει, προηγείται της Εύας, διότι εκ του Αδάμ ελήφθη η Εύα, η γυναίκα, αλλά και η Εύα, η γυναίκα, προηγείται του ανδρός, διότι εκ της γυναικός προέρχεται. Δια της γυναικός προέρχεται και ο άνδρας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα και να βάλουμε σε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση της αμαρτίας η οποία επικρατεί στον κόσμο μας. Και τέλος πρέπει να τα ξεπεράζουμε αυτά τα στερεότυπα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν με τον ΑΒ τρόπο, και δίδει την απελευθέρωση, αυτή τη δίδει το βιβλικό κείμενο ήδη από αυτή την αρχαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δίδει λοιπόν με αυτή την υπόσχεση ο Θεός μία απόγονο της Εύας, που είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία θα δώσει ζωή στον Μεσσία που θα συντρίψει το κράτος του θανάτου, την εξουσία του πονηρού, και θα ξαναδώσει πάλι στον άνθρωπο τη χαμένη του ζωή.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, αλλά η επόμενη εκπομπή, η εκπομπή που ακολουθεί την ερχομένη Δευτέρα, θα ασχοληθεί με την θέση της γυναίκας στο Ισραήλ, αλλά και με προσωπικότητες γυναικείες όπως προβάλλονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει ότι η γυναίκα παίζουν σημαντικό και όχι παθητικό ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Βέβαια. Βέβαια. Μόνο θεολογικά από αυτό που ήδη αναφέραμε, είναι από την παρουσία της γυναίκας εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και του άνδρα και του συνόλου του ανθρώπου γένους και του συνόλου της φύσεως από την παρουσία και το ρόλο της γυναίκας. Αλλά και ιστορικά, αν το δούμε τα πράγματα, όχι θεολογικά, ιστορικά, ο Ισραήλ είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μέσα στους λαούς της αρχαιότητας για τη θέση που δίνει στη γυναίκα στην ιστορική του πορεία, στην εμπειρία του, που πολύ έτσι προσεγγίζει και τη δική μας την εμπειρία, και νομίζω θα έχετε πολύ ενδιαφέροντα σημεία να αναλύσετε και σε αυτό το θέμα.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα όσα μας είπατε για την δημιουργία της γυναίκας όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ. και ελπίζω να βοήθησα λίγο στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Παναγία, Μητέρα, Γυναίκα» που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Χουζούρη, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μουσική επέλεξε η Μαρινέλα Πολυζώτη, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφώνου και στα μηνύματά σας απαντούσε η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 6.

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Ανάμεσα οι συντρίμματα και ρήπια λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγριοσικών μοραίων με ρυθρούς καρπούς εις έρημων τόπων απόμακρων ακτίν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου όπου τη νύχτα επόμενον ήτο να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα είδωλα ψυχών κουρασμένων σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμώνα αφήνουσε κενά συμμογάσει στην ερημίαν θρυνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμον εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο παρά την απορόγα ακτίν, μόνος ο μικρός ναίσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του ναίσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον. Καλύβειν μάλλον η οικίαν, λαβών την ξυλίαν όσην η δυνήθη να έβρει και την ας λίθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια διαναστεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμών έξω του ναού ο φιλέρημος γέρον. Ο ναίσκος ή το ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις των τόπων, λείψανον παλαιού θεσμού, ή τον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα. Ο αξιότιμος πρεσβύτης φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προεστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον με ζώνην πλατείαν κεντιτίν, μακράν συμπούκαν με ηλέκτρινον μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μικρών κομβολόγιων, δεν ήτο και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως αυτόχθονα οικογένειαν του τόπου. Ήτον εκ νεαράς ηλικίας, ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέσην, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, δασίας οφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν αλλά παθητικήν φωνήν του, ψάλτης και τραγουδιστής εις τον καιρόν του μέχρι γύρατος. Την σινιόραν, ωραία νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει 4 ιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ιοί και 2 θυγατέρας. Ο πρώτος ούτος χωρισμός διήρκησεν επί την άς μήνας. Ήτα επήλθε συνδιαλλαγή και συμβίωση πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, ιός και θυγάτριον. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά το χωρισμόν, δευτέρα συνδιαλλαγή. Τότε εγεννήθη ο τελευταίος ιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός, μετά πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει ήδη από 3 ετών και ημίσεως. Δεν ήτο πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα, η σινιόρα ήτον υπερ 40 της ήδη.

Την εσπέραν εκείνην της 13ης Αυγούστου του έτους 1880, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ρέμβαζεν. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινε εις κιανούς κύκλους εις το κενόν, και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι έσκεπτε το? Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάστασιν, και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχον παρουσιαστεί πρώτην φοράν εις τη ζωή του και οικονομικές στεναχωρίε. Ο Φραγκούλας ήταν μεγαλοκτηματίας, είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλικα αρκετά και χωράφια αμέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφίων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους, αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες, όταν εκαρποφόρουν, έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήταν αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνοντο και ανάγκε, και όσον ύυξανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές. Αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήτα δια πρώτην φοράν έλαβε ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν. Υπηφθύνθη εις έναν τοκογλύφων του τόπου. Ήτι ούτι ήσαν άνθρωποι φερτοί απ' έξω, και όταν κατέφυγον εις τον τόπον εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης κατά την μεγάλην επανάστασιν ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής αρχομένης της εκατοντατηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχον αποκλειστικήν προσήλωσιν εις τα κτήματα, ούτε οι επίλυδες, ως πράτουσιν όλοι η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλη τη σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα, ίνιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα, έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία καημίσια και τα χρήματα επέστρεφον εις τους δανειστάς συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί διάφτα πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων, αλλά επεσχάτων είχε λάβει ανάγκην και δευτέρου και τρίτου δανείου, και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν, αλλά απήτουν να τους καθιστά υπέγγια τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήταν ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση, το τουνεζιάνικον, έφερεν οικιακόν μαύρον σκούφων επί της κεφαλής. Αλλά ευρίσκετο σήμερα εις την εξοχήν, εάν τον συνειντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του. Είχε πρόσφατον πένθος.

Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ο γέρο Φραγκούλης εστέναξε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερο κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε να αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγίαν δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ήταν κτήμα του ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Το εκκλησίδιον ήταν ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένο και είχε καλάς εικόνας και μάλιστα την φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυελαίων και μανουάλια, οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δρυήνης θύρας της στερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί εις τα μέρη αυτά. Ήταν η προπαραμονή της εορτής ότε θα ετελεί το πανήγυρις εις τον Αΐσκον, τιμόμενον επωνόματι της Κοιμήσεως. Θα ήρχοντο από τον τόπον πολλέ οικογένειε και άτομα δωδεκάδες τινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπέθερός του. Εις τον Παπανικόλαν ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του εν τάλιρον. Περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπάς δια λογαριασμών του τας δεκάρας όσας έδιδαν γυναίκες δια να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα προσφοράς, αρτοκλασίας, πώλησιν κυρίων και τα λοιπά, τα εισέπρατεν ο Φραγκούλας ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλι και ανελογίζετο πως άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμόν από την γυναίκα του, η πανήγυρης αυτή της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα φορμή δια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος υιός και το κουμπό, το θυγάτριον το οποίο εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσο πολύ τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποίαν άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνης της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνον να επανεύρει. Και κατενίσε το πολύ η καρδία του και θλίβετο και ανελογίσθη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμμένοι εις τον αΐσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας ήρχοντο τα σημέρας αυτάς να εύρωσει δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Άφησεν εις την άκριν το τσιμπούκι το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγε το μέγα παρακλητικόν κανόναν των εις την Παναγίαν όπου διεκτραγουδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων όπου εις βασιλεύς Έλλην διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς όσους υπέφερεν από τα στήφη των βαρβάρων τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα κατά μικρόν αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμίτω από στήθους ύψωσεν ακουσίως την φωνήν και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες ενθάδε γεσθημανή το χωρίο κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου,
παράλαβέ μου το πνεύμα.

και ήτα προσέτη παρεκάλει δια του άσματος την Παναγίαν να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγη οφθαλμών ακλαίωσιν. Των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξυναισθήσεως. Ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλαιεν. Ω ναι, ήταν άνθρωπος ασθενής, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε αγαπήσει εξ όλης καρδίας την σινιωρίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλλόσον τρυφερός ήτο εις τον έρωτα, τόσον ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις οργήν. Ω ατέλειε των ανθρώπων! Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμα και την οικονομικήν στενοχωρίαν, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοκογλύφων, το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι. Επί τέσσερας εν ιαυτούς ή το αφορία. Ελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειαν δια της αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει, ελέε, και ήσαν γεμάτε από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα κτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντο να περιέλθωσιν ισχύρας των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλαια έτικτον. Έπαυσε να τίκτη η γόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαιεν η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ύφχετο σχεδόν, να ήρχετο η σινιωρίτσα αύριον εις την πανήγυριν, όπως ήρχετο τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχεν έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκοντο χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθε να παρίστατο αοράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ο άλλοτε προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνο άνθος εις τον Φραγκούλιν και την Σινιώραν, και η Παναγία πάλιν την είχε δρέψει και την είχε αναλάβει πλησίον της πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Τον καιρόν εκείνο είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτο πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων, και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχεν αναβεί όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζοντο τότε ακόμη ολίγιστε οικίε, και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώς τώρα είχεν έλθει δύο ή τρεις ημέρας πρώτης εορτής εις το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθητο δε εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέσι του ήτο κατακόκκινο και τώρα εφόρει μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ήταν 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολύ περισσότερον και βαθύτερον συζυγικόν έρωτα, και μόνον νίξην ήθελεν, ήταν έτοιμος να συγχωρήσει και να

άραφτα. Θα σου έρθει τα σκέρι. Κοίταξε, Φραγκούλη, φρόνημα, χωρίς πείσματα. Ο παπάς ασκέρι λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλα, αλλά τάχα μόνον τα παιδεία τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς τα άλλα δύο τα μικρά δεν θα ειδύναντο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς τη μητέρα των. Ο Φραγκούλης ηθέλησε να βεβαιωθεί. Θα έρθει μαζί και η μάνα τους. Βέβαια, πιστεύω, είπε ο παπάς.

το όντι. Όταν ευράδιασε καλά και ήρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιόρα ήλθε μαζί με την γραίαν μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνήτριών γειτονισών ή συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ειδεί το σύζυγόν της, ώστις είχε κατοικήσει χωριστά εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του, και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί παραπέρα από την θύραν της εκκλησίας και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσεχεν ιστινά ομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιόρα εισήλθεν εις τον αΐσκον, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάσθη τας εικόνας. Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συνεσταλμένη και χαιρέτησε το σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάσθη φιλοστόργος τα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και ψάλει ο μικρός Εσπερινός. Ακολούθως μετά το λιτόν Σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον κατά ομάδας καθίσαντες οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων. Ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζονται εις τα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών το έκρουσε μόνος του, πρώτον εις τροχαϊκών ρυθμών τον αδάμ αδάμ αδάμ, ήτα εις ιαμβικών το τάλαντον το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε έξι άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανερηχήθησαν επάνω εις την στέγη του ναού άνωθεν της θύρας και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα το μικρόν μισοραγισμένον κόδωνα των κρεμάμενων από δύο διχαλωτών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα από πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξεις του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού του Ψάλτου και του Παναγιώτου της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει εις όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κουμάντο, έωσου επιτέλους η Δημαρχία είναι αγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών,

Τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπανικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλας ήταν τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του «ελέησόν με ο Θεός» της αρχής του αποδείπνου μέχρι του «ή το όνομα» εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκησεν 8 ώρες άνευ διαλύματος. Όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπων εις τον Κυρδημητρών, τον κάτοχον του αριστερού χορού, να λέγει κι αυτός από κανένα τροπαράκι δια να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και εις τους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο Κυρδημητρός δεν έβρισκεν εύκολα τον ήχον, ήτι δεν είναι δύνατο να μεταβεί αβιάστος και άνευ χασμωδίας από ήχου εις ήχον. Εις το τέλος του εσπερινού, μοναχός του εδιάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει ανασασμόν, μοναχός του πάλιν άρχισε τον εξάψαλμον. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, μακαρισμούς, τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενεέ πάσε, το κοινωνικόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα ενθυμεί το ακόμη ως να ήταν χθες ο Γεροφραγκούλας και είχον παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά φεδρά επεισόδια τα οποία συνέβησαν εις την Λιτήν μικρών πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της ιεράς εικόνας εις το Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδας από τον Παναγιώτην τον Αντωνίτσας, τον πρόθυμον εις την υπηρεσία της ιεράς πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένιόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλο προχειρότερο μέσον, ήρπαξε τα σογκώδης δέσμας των φλεγών των κυρίων, τα έφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του δια να τα σβήσει. Οι γυναίκες δυσφορούσε εγόγγιζον να μη πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστώτον, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ή την εσυστοίστερον κατέστησαν δανειστέ του Φραγκούλα και ως της ελέγεται ότι εμελέτα εις τας εκλογάς να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, οικούσθη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία, η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίας του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει οικονομία στα κυρία, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάριν της Παναγίας. Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μακράς αιτήσεις της λυτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνος το τριπλούν κύριε Λέησον με την χονδρήν φωνήν του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδήμητρος, ως της εφαίνετο να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλης εν την ψαλτομανία του δεν του επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζαν ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνήν του εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνίαν και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου, έλαβε το θάρρος να του κάνει παρατήρηση. Πιο σιγά, πιο ταπεινά κύριε Φραγκούλη, σιγανότερα να το λες το κύριε Λέησον, γιατί δεν ακούγονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε. Είχε κάπως δίκαιον,
διότι πράγματι οι γυναίκες απήτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχον υπεί εις τον παπάν να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απηγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλος θα είχαν παράπονο κατά του παπά. Και ο παπάς, αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτισες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσεν ο λίγον δια να φτάσει εις το ους του και του λέγει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και το Παρπαδήμητρο να ψάλει, κύριε Λέησον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα δια τον Φραγκούλιν, επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αυθάδη παρένεση του Δημητρού, και πάλιν δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προς τον καλό γέροντα και του λέγει: «Πέ, Δημητρό, 40 φορές το, κύριε Λέησον». Τότε ο Παρπαδήμητρος, ως της αν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά την λιτή το κύριε Λέησον λέγεται τρεις και πότε τεσσαρακοντάκης. Ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς εβιάσθη να απαγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα, και δια να είναι σύμφωνος με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει: «Υπέρ του διαφυλαχθήνε από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας» και τα εξής.

Τέλος, μετά τη λειτουργία, ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν. Και την εσπέραν ο Φραγκούλης επανήρχετο ειρηνικός και με αγάπην μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακήν στέγην. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγίνετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνη πρόημων, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, με τα χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, οκταέτης τότε, έτρεχεν πλησίον του πατρός της εις το κελίν του, όπου κατόκει εις την ανοφερή εσχατιάν της Πολύχνης και την εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτή μόνη εδέχεται προθήμος τους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχονται ποτέ πλησίον του πατρός των, και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομικά, φεδρά και πνευστιώσα, του είπε: «Τα μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα γυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρεπό», λέγει η μητέρα, «να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα γυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι, ο Φραγκούλας επίσθη και φιλιώθη με τη σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την Αργυρό, ήτα με το λίγους μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλιν επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθε εις τον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με το γάμον της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, ή της είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέρα θλιβερά του είπε: «Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ, και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: «Να το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρας της». Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον τρεις ημέρε και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελί του πατρός της. Την τετάρτην ημέρα ήλθε πάλι πολύ οχρά και μαραμένη. «Εφαίνεται να πάσχει. Τι έχεις, κορίτσι μου?» της είπε ο πατέρας της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», του απήντησεν από τόμος έφνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, «να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το όντι την άλλην ημέραν επήγε εις την οικίαν. Αλλά η νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνη της και της ανήγγειλεν ότι έκαμεν αγάπη με τη μητέραν της, δια να χαρεί, ήτον αργά πλέον. Η τρυφερά παιδίσκη εμαράνθη εξαγνώστου νόσου, και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις τον πρόσκαιρον κόσμον. Εκοιμήθη χωρίς αγωνίαν και πόνον, εξέπνευσεν ως πουλί με τη λαλιάν εις το στόμα: «Πατέρα, πατέρα, στην Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί», είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλης έκλαυσεν απαρηγόρητα, έκλαυσεν αχόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσήρθη και ξεκολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημίαν. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός ήταν μάλλον φιλικός, και με την συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμήτω την τελευταίαν σύσταση της Κούμπος
με τη μητέρα μαζί. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρατος ουδό, και ενθυμίτω το στίχον του ψαλτηρίου: μη απόσημε εις καιρόν γύρος, και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπεις με. Και την ημέραν αυτήν, την παραμονήν της κοιμήσεως πάλιν, τον ευρίσκομεν να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμόν, αναλογιζόμενος τόσα άλλα και τους οχληρούς δανειστές του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερον κτήμα, ένα ολόκληρο βουνόν, ελαιώνα, άμπελον, αγρόν με οποροφόρα δένδρα, με βρύσιν, με ρέμα, με νερόμυλον, και να εκχύνει τα παράπονά του εις θρηνώδης μελωδίας προς την Παναγίαν. Εκύκλωσαν του βίου μου ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων. Ολίγον αργά και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή, ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

ακούστηκε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου». Διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Στη συνέχεια θα διαβαστούν ποιήματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελου Ζικελιανού και Κωστή Παλαμά. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής. Τάκη Παπατσόνη, Ρεμβασμός 15 Αυγούστου. Στη μνήμη εκείνου που τον ρέμβασε. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν κοπιάσαν για να κουμπίσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλύουν το μαύρο πάθος. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν πως συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδισε παίζοντας και ύστερα τόχασε το μήλο. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν ποθήσαν το ξαπόστασμα της αρμογής και την ασφάλεια, το απάνγιασμα της νηνεμίας. Είσαι ένα λιμανάκι ελληνικού νησιού, όλο κατάρτια, περήφανα υψωμένα, φτωχά καΐκια αραγμένα, φτωχά, αλλά που γνωρίσαν την αντάρα και την τρομάρα, που φορτωθήκαν μόχθο και μεταφέραν πλούτος. Είσαι άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι, δαρμένο απ' την αντιλιά, γύρω-γύρω αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες σικές και κάπου-κάπου μοναχική και κάποια ελιά. Χρυσοφρυγανισμένα τα χορτάρια αχνίζουνε άχυρο πια και αντί για αγγέλους τα τζιτζίκια σου κανοναρχούνε το κάθε από μεσήμερο έως αργά με το δικό τους τρόπο, τον παρακλητικό κανόνα. Αναστραμμένο σου θρονεί όλο αυτό το γαλάζιο ενός απλού ουρανού που πάλε γίνει και το μέτρο των δωριέων και που αναπάβεται στεριωμένος στα χρυσάφια του ευλογημένου μας πελάγους. Άλαλα τα χείλη τους, και τι μπορούν να αρθρώσουν που τη φωνή τους κουκουλώνει η τύρβη μερονυχτής, ενώ σχέται απ' τις βουές ο μέγιστος υπόδρομος και πλημμυράει απ' τα αίματα των μαρτύρων και απ' τη μανία των μονομάχων. Αυτό το αίμα είναι που βοά, αυτό είναι που ρυπαίνει. Εδώ χρειάζεται η βακτηρία του γίγαντα ασκητή, του λευκοπόγωνα, να επιβληθεί, να τους σκορπίσει όλους τους ύπους και τους αναβάτες τους. Εδώ χρειάζεται κοντήλι του ζωγράφου, στη μοναξιά, στην προσευχή και στην προσήλωση, με τα ζωογόνα τα χρώματα τα πρώτα, να ξαναγαλουχίσει το βρέφος Θεό, να ξαναγράψει τις πληγές της αγάπης, να ξαναδροσίσει τη ρίζα τη συμπονετική, να αποδείξει τι απέραντη είναι η αγκαλιά της μητέρας, να συναθρήσει πάλι εκπεράτων όλους εκείνους που με σέβας πολύ θα σταυρώσουν τα χέρια της κόρης με συνοδεία των αγγέλων, με ηχητικές αρμονίες, και θα ενεργήσουν όπως αξίζει την ταφή της, ανοίγοντας το δρόμο για την καθέδρα του ουρανού, όπου η αδιάκοπη παράκληση. Ενώ τα δέντρα, τα ευσκιόφυλλα στη λιτάνευση, καθώς το σώμα περνάει της βασίλισσας, ριγούντα και φρύτοντα, θα συγκλίνουν για προσκύνηση, σκορπώντας τη δροσιά τους με το ανέμισμα, ρηπίδια της λατρείας, αναστηλώνοντας όσους μαραίνονται και ασθμένουν στις τροπικές τις λαύρες του καλοκαιριού μας, μισοκαμένες θυμονιές κοντά στο αλώνι, καπνοί που διαλύουν τις αυγουστιάτικες τις αμαρτίες μας. Τότε μονάχα τα άλαλα τα χείλη ίσως ερθεί στιγμή και λαλήσουν.

Άγγελου Σικελιανού, 15 Αύγουστος του 1940. Ω εσύ των ουρανών η πλατητέρα, που αγκάλιασες τα έθνη και τους λαούς, των λαών και των εθνών η θεία μητέρα, που όλους της γης ξεχύλισες τους ναούς. Μάνα, παγνάντια μου είσαι ως θερισμένη απαστάχια χλωμότατη πλαγιά, κι είσαι κι η Ελλάδα, κι είσαι η κοιμωμένη με σταυρωτά τα χέρια Παναγιά. Μάνα, που ο νου σου μοναχά το ξέρει, αν αντίκρις την Αγία σου εντολή, η καρδιά μου δεν είναι ως περιστέρι αθώα, δοκιμασμένη και καλή. Δώσε την ώρα τούτη, κι είναι τώρα που αγγίζουμε τον ύστερο βυθό και αργοσημένη η προαιώνια ώρα, στην Άγια εντολή σου να σταθώ ανίσταχτος, στην άκρη γινωμένος αγρύπνια μια απέραντη ματιά, σαν ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος, σαν οι Άγιοι Παίδες μέσα στη φωτιά.

Κωστή Παλαμά, μυστική παράκληση. Δέσποινα, κανένα φόρεμα τη γύμνια μου δε φτάνει να σκεπάσει. Η μοναξιά μου είναι σαν τάδιο, σαν τα λόγι στο χυμένο προτού να έρθει η πλάση. Η αρρώστια μου βογκάει σαν τα μεγάλα δάση, καθώς τα δέρνει η μπόρα. Ήρθεν η ώρα η φοβερή, όχ, ήρθε η ώρα. Εσύ Παρθένα, εσύ μητέρα, και από δροσιά και από κελάιδης μας στάλα του εθέρα. Ήρθεν η ώρα η φοβερή, όχ, ήρθε η ώρα. Πρόστρεξε, μυροφόρα, μονάχα εσένα πίστεψα και λάτρεψα, μονάχα εσένα. Απ' τα πρωτινά γλυκοχαράματα κι ως τώρα, μες στα αιματοστάλαχτα μιας οργισμένης δύσης. Δέσποινα, στήριξε με εσύ και μη μ' αφήσεις. Δέσποινα, βήμα δεν έχω, μήτε φτέρωμα, με γονατίζει το στοιχείο της θλίψης. Υψώ σου, ποιος μου λέει, δε δύναμαι. Δύνασε κάτω εσύ ως εμέ να σκύψεις. Ρίξε από πάνω σου στους αθανάτους τη θεόπρεπη, παράτησε αλουργίδα του Ολύμπου. Έλα, κατέβα ολόγυμνη, βαφτίσου στον Ιορδάνη του Δακρύου και ύστερα κρύψε το τρανό κορμί, το ηλιόχαρο, στη σκέπη τη γαλάζια της Αϊπάρθενης, που είναι η χαρά των ασκητών και των μαρτύρων. Δεν είσαι εσύ των εθνικών ειδονολάστρα η μούσα, της πλαστικής και της σκληρής χαράς δεν είσαι η πιερίδα. Τους πλάχνους του τρανού βαθιογάλανη φορείς εσύ πορφύρα και από του θρήνου κατεβαίνεις την πατρίδα. Α, δείξου στο μικρό και τον ανήμπορο και δείξου καθώς δείχνεσαι στους ταπεινούς και φτάσε καθώς φτάνεις στους αμαρτωλούς και δείξου καθώς δείχνεται στους σκλάβους η αγιαλεούσα. Άκου, ένα σκούσμα τον αέρα σπάραξε. Ποιος κλαίει? Κοίτα, βροχή από λάβα βρέχει ένας θυφότοπος. Τι, κλαίει? Έλα κοντά, ένας ίσκιος αργοσάλεψε και λέει: του τραγουδιού σου δε γυρεύω πια το θρίαμβο, μη δε τον κόσμο, τον ολάκριβο, τη λύρα, μη δε τη μοίρα του δοξασμένου διαλεκτού σου. Δέσποινα, λυπήσου και πλάσε μου και στείλε μου έναν ύπνο ήσυχο ήσυχο με του παιδιού το γλυκανάσασμα. Μαζί μου

ακούστηκαν ποίηματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελους Γελιανού και Κωστή Παλαμά. Τα ποίηματα διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές. Είναι το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο τίτλος της εκπομπής: Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.

Τον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Τη μουσική επιλέγει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά, 210-72-98-222. Το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου.

0: Και μαζί μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπούρτζη.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε την δυνατότητα μαζί σας σήμερα, κύριε καθηγητά, να δούμε πρώτα-πρώτα ποια ήταν η θέση της γυναίκας κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.
1: Γενικότερα η θέση της γυναίκας κατά την αρχαιότητα δεν ήταν αυτή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Η γυναίκα ήταν υποτιμημένη, δεν είχε δικαιώματα, δεν είχε δικαίωμα φερρυπίν να εκφέρει τη γνώμη της δημόσιο χώρο, δεν είχε δικαίωμα να είναι μάρτυρας επίσημα για κάποιο γεγονός, δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει σε κάποια δικαιοπρακτική πράξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η θέση της γυναίκας ήταν αρκετά υποβαθμισμένη και αυτό οφείλεται βέβαια στην όλη δομή της κοινωνίας, η οποία ήταν σαφώς πατριαρχική, με κέντρο δηλαδή αναφοράς την ανδρική εξουσία, την αναφορά στο ανδρικό πρότυπο. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως μας τα παρουσιάζουν τα πράγματα οι Ευαγγελιστές, φαίνεται ότι όλη αυτή η σχέση αλλάζει. Όλη αυτή η σχέση, δηλαδή εξουσίας που υπήρχε μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλάζει, γιατί βλέπουμε εξ αρχής ένα παράδοξο γεγονός, ότι ο Θεός καλεί την ανθρωπότητα να συμμετάσχει στο μυστήριο της σωτηρίας και το πρώτο που κάνει είναι να προσκαλέσει μια γυναίκα. Η γυναίκα γίνεται ο σύνδεσμος της σωτηρίας, ο διάβλος της επικοινωνίας με την ανθρωπότητα, και αυτή η οποία πρώτα δεν είχε δικαίωμα λόγου, δικαίωμα να ακουστεί, δικαίωμα να μιλήσει, αυτή γίνεται ο άμεσος, ο ευθύς συνομιλητής με τον Θεό, ο οποίος τη ζητάει τη γνώμη της, τη συγκατάθεσή της για να ξεκινήσει να ενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα, συγκρίνοντας δηλαδή τα τότε δεδομένα με τα σημερινά, διότι ακριβώς αυτό το ναι που θα πει η Παναγία, αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου, αυτή η έκφραση της συγκατάθεσης στο μυστήριο της σωτηρίας μας, αυτό δείχνει πόσο υψηλά τοποθετεί ο Θεός τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως την τοποθέτησε όταν δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται και στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, η δημιουργία του ανθρώπου, όπου εκεί ο Θεός δεν κάνει καμία διάκριση, δεν κάνει κάποια αξιολογική ιεράρχηση, αλλά δημιουργεί τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα επίσης, εν αυτούς μας λέει το βιβλίο της γενέσεως, δεν κάνει κάποια διάκριση σε επίπεδο ιεραρχίας. Δηλαδή είναι ισότιμη η θέση του άνδρα και της γυναίκας στην δημιουργία, και τώρα βλέπουμε ότι και στο μυστήριο της σωτηρίας είναι επίσης ισότιμη και αποκαθίσταται, αν θέλετε, αυτή η διαταραχή της ισορροπίας που επήλθε μετά την πτώση, με αυτή την κίνηση του Θεού να καλέσει πρώτα τη γυναίκα, μια γυναίκα πιστή στις επαγγελίες, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ελπίδες που είχε ο λαός δηλαδή για την έλευση του Μεσσία, και αυτή η γυναίκα να πει το μεγάλο ναι.
0: Είναι τομή για την ιστορία αυτή η κλίση αφενός, κύριε καθηγητά, και από την άλλη το ναι της Θεοτόκου, και ξεκινάει μια άλλη κατάσταση που βλέπουμε μέσα από το κήρυγμα του Χριστού και από τις πράξεις του όταν έρχεται σε επικοινωνία με γυναίκες.
1: Ναι, αυτό εκτελήσεται σε όλη τη ζωή του Κυρίου μας, αλλά βλέπετε ότι το πρώτο βήμα το διαβάζουμε, το πρώτο βήμα του Θεού προς τον άνθρωπο το διαβάζουμε στη σχέση του, στην κίνησή του που κάνει προς τη Θεοτόκου δια του Αγγέλου, ο οποίος την προσκαλεί να γίνει πρωταγωνίστρια στο μυστήριο της σωτηρίας της ανθρωπότητας και να γίνει διάκονος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Και σε αυτό φυσικά η Παναγία απαντά θετικά, εκπρόσωπη όλη την ανθρωπότητα, εκ μέρους όλων μας απαντά θετικά στο Θεό και ταυτόχρονα όμως παίρνει και το βάρος απάνω της. Αυτό είναι το βάρος που παίρνει ως άνθρωπος, ως μητέρα, ως γυναίκα, το οποίο δεν θα είναι τόσο εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή ήταν η προσωπικότητά της, η αρετή της, η αγάπη της, η ταπείνωσή της, η πίστη της σε τόσο μεγάλο ύψος, μπορεί να το κάνει αυτό και κάνει το θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα διακονεί δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και ταυτόχρονα διακονεί όλη την ανθρωπότητα, η οποία χάρη σε αυτή την απαντητική διάθεση και την απαντητική πράξη της Παναγίας σώζεται. Γίνεται δηλαδή μέτοχος της σωτηρίας, διότι ακριβώς για τις ανθρωπίσεις ενώνεται η ανθρωπότητα με την θεότητα, χάρη στην οποία και εμείς, ο καθένας από εμάς προσωπικά, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα της σωτηρίας που την έκανε για μας δυνατή ο Χριστός με το Σταυρό και με την Ανάστασή Του.
0: Αναλαμβάνει η Θεοτόκος αυτή τη μεγάλη ευθύνη δηλαδή, κυρία καθηγητά?
1: Ακριβώς, δηλαδή όπως είναι, λαμβάνει το προνόμιο, έτσι απαντά έροντας ίδια το σταυρό της ευθύνης. Και η ευθύνη της αυτή φαίνεται με πολλούς τρόπους. Στα πρώτα βήματα του Χριστού είναι αυτή η οποία τον ακολουθεί, δέχεται αν θέλετε ακόμα και τις ειρωνίες, τα σχόλια, πως μια γυναίκα άγαμη καταρχήν αποκτά παιδί, και αυτό είναι ένα μυστήριο μεγάλο στο οποίο συν πρωταγωνιστής και αν θέλετε συμμέτοχος είναι και ο Ιωσήφ, ο οποίος συνειδητοποιεί το μυστήριο, την αλήθεια του μυστήριου, και συμμετέχει, ξυνακολουθεί την Παναγία, η οποία και θα χαρεί βέβαια για τη γέννηση, για αυτό το μεγάλο γεγονός, και θα συγχαρεί με τους άλλους ανθρώπους που θα υποδεχθούν αυτό το μυστήριο, είτε ήταν οι βοσκοί, είτε ήταν οι μάγοι, είτε ήταν οι άνθρωποι στο ναό που υποδέχθηκαν τον Χριστό, αλλά συγχρόνως θα δεχθεί και τις συνέπειες της άρνησης, της αντίχριστης αντίδρασης του κόσμου, των ανθρώπων που θα αναγκάσουν την Αγία Οικογένεια να αυτοεξοριστεί, να καταφύγει ως πρόσφυγες, να καταφύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι ακριβώς συνέπεια του βάρους της ευθύνης που αναλαμβάνει η Παναγία, και βλέπετε ότι ακολουθεί αυτό το θέλημα του Θεού, όπου ο Θεός την καλεί, όπου η ανάγκη για την ολοκλήρωση του μυστηρίου το απαιτεί, και θα ακολουθήσει το Χριστό σε όλη τη ζωή του και στις όμορφες και στις δύσκολες στιγμές, θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή της κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Μας το λέει πολύ ωραία ο Ιωάννης, βέβαια, πόσο γλαφυρά το περιγράφει όταν ξεκινάει με το γάμο της Κανά, που όλα ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά, όπου εκεί πάλι πρωταγωνιστεί η Παναγία στο γάμο της Κανά. Αυτή φροντίζει σαν μεγάλη μητέρα να πάνε όλα καλά, αλλά και στη συνέχεια που ο Χριστός ξεκινά τη δημόσια δράση, ότι θα είναι πάντοτε κοντά του μαζί με τα αδέλφια του, τα οποία ήταν από τον Ιωσήφ, τα οποία ποτέ δεν τα εγκατέλειψε η Παναγία και ποτέ και αυτά δεν την εγκατέλειψαν. Αυτό που λέμε οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού, είναι δηλαδή εκ του πρώτου γάμου του Ιωσήφ. Βλέπουμε ακολουθεί διαρκώς τον Χριστό, ασφαλώς στο παρασκήνιο θα λέγαμε, δεν προσπαθεί να προβληθεί, τον ακολουθεί μέχρι το Σταυρό, τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο, και είναι η πρώτη μαζί με την Μαγδαληνή που θα είναι μάρτυρ της Αναστάσεως του Κυρίου.
0: Βλέπουμε μια γενναιότητα σε όλη αυτή την πορεία, βλέπουμε μια ανδριωμένη γυναίκα, κύριε καθηγητά?
1: Αναμφίβολα, και με τους όρους της τότε εποχής, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ δυνατή στάση, η οποία βασίζεται στην πίστη, στην αγάπη, και καθαρίζεται πάντοτε μέσα από αυτήν την θυσιαστική διάθεση, με το πνεύμα δηλαδή της θυσίας και της ταπεινώσεως που είχε η Παναγία, που την έκανε να υπερβαίνει όλα αυτά τα εμπόδια που έθετε το φίλο της, η κοινωνική της τάξη, η αδυναμία να εκπροσωπήσει ισχυρότερα, αν θέλετε, συστήματα ή ομάδες μέσα στην τότε κοινωνία, αυτή η γυναίκα με την αγάπη της, με την πρόνοιά της, με τη σιωπή της, με την ομιλία της όπου χρειαζόταν, αυτή η γυναίκα βλέπουμε ότι δίνει ένα καινούριο, προβάλλει ένα καινούριο ήθος, το ήθος το χριστιανικό, στο οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, αλλά αυτό που προέχει είναι η ενότητά μας με το Θεό, η πορεία μας προς την εκπλήρωση και στην ολοκλήρωση και στην φανέρωση της Βασιλείας του Θεού μέσα στην ιστορία, μια πορεία η οποία δεν έχει τέλος. Και γι' αυτό βλέπετε και πόσο υψηλά την έχει την Παναγία μας η Εκκλησία, Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους, και πως αυτή λειτουργεί και ως μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Υιό της, με έναν τρόπο μοναδικό, συγκλονιστικό, που δεν έχει ομοιό του, γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο Θεός πάντοτε δέχεται τον άνθρωπο ως συνομιλητή, σχεδόν θα λέγαμε ως ισότιμο συνομιλητή του, και ακούει τις επιθυμίες του, ακούει τις ανάγκες του, ακούει τον πόνο του, τα παράπονά του και ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνει η Παναγία μέσα και από τη θέση της στην Εκκλησία, και γι' αυτό είναι πάντοτε για τους χριστιανούς η καταφυγή, η μεσήτρια, η προστασία, αυτό το αποκούμπι, το θάρρος που έχουμε, η παρησία που έχουμε απέναντι στο Θεό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική και να συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Ευχαριστώ.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη, γι' αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δώσατε ήδη το στίγμα, κύριε καθηγητά, και μας μιλήσατε για τον ρόλο της Παναγίας και για το πώς διαφοροποιείται η θέση της γυναίκας, της κάθε γυναίκας μέσα από το πρόσωπό της, με αυτό το μεγάλο ναι που απαντά στον άγγελο όταν δέχεται να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Έχουμε λοιπόν και το κήρυγμα του Χριστού και τον τρόπο του Χριστού που περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια, που δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ισότιμες, δηλαδή απέναντι στους άνδρες στην κοινωνία της εποχής που έδρασε.
1: Βεβαίως. Δείτε παραδείγματος χάρη πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο την συνομιλία του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα, όπου εκεί έχουμε μία αυτοαποκάλυψη, μία αποκάλυψη του μυστηρίου του Χριστού σε μία γυναίκα. Και είπε πολύ περισσότερα σε αυτή τη γυναίκα, που κατά κόσμον φαινόταν να αντιπροσωπεύει μία διαφορετική θρησκευτική παράδοση, μία διαφορετική κοινωνική ηθική τάξη, από αυτά που είπε στους ίδιους τους μαθητές του, ή σε μεγάλους διδασκάλους του Ισραήλ με τους οποίους συνομίλησε. Εκεί ακριβώς αποκάλυψε ότι αυτός είναι που προσδοκά ο Ισραήλ, που προσδοκούσαν οι άνθρωποι του Θεού ως Μεσσία. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι συνομιλεί, θυμηθείτε εκείνες τις πολύ όμορφες συνομιλίες που κάνει ο Χριστός με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και τη Μαρία, και πριν την ασθένεια και τον θάνατο του Λαζάρου και πολύ πριν, γιατί σε αυτή την οικία του Λαζάρου που ήταν λίγο έξω από το Ιεροσόλυμα, ο Χριστός κάθε φορά που επισκεπτόταν το Ιεροσόλυμα έβρισκε καταφυγή, διανυκτέρευση, φιλοξενία και μπορούσε να διδάσκει και σε περισσότερους ανθρώπους. Και εκεί βλέπουμε με πόση άνεση και οι γυναίκες αυτές του μιλούν και με πόση άνεση και ο ίδιος ο Χριστός μιλάει σε αυτές, διότι ήταν ένα ταμπού ένας άνδρας, ένας διδάσκαλος, ένας ραβίνος να μιλάει με μια γυναίκα. Κάτι τέτοιο, ξέρετε, για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για τα Ιουδαϊκά δεδομένα τα αυστηρά, ήταν αδιανόητο ένας ραβίνος να ακούει ερωτήσεις, να συνομιλεί και να συνδιαλέγεται με μια γυναίκα. Εδώ έχουμε κάτι μοναδικό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται στα Ευαγγέλια, ότι ο Χριστός, εκτός από μάθητες, τους 12 που εξέλεξε, και αυτό ήταν ακριβώς μια εικόνα, μια πώς το πούμε, μια παράλληλη εικόνα στην πορεία, την παράδοση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή και τους 12, καταρχήν με τους 12 πατριάρχες, μετά έχουμε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Έχει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, κάποιους άνδρες οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό με έναν συμβολικό αριθμό 12, όπως έχει επίσης και έναν δεύτερο κύκλο των 70 μαθητών, αλλά πλάει σε αυτή που επίσης αντανακλά σε αυτή την παράδοση που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης έχει και έναν ευρύτατο κύκλο γυναικών που τις ονομάζει μαθήτριες. Στα Ευαγγέλια ονομάζονται μαθήτριες. Είναι ενδεικτικό ότι ο όρος μαθήτρια δεν υπήρχε στο Ιουδαϊκό λεξιλόγιο. Οι ραβίνοι δηλαδή δεν είχαν μαθήτριες, μόνο μαθητές. Και ο Χριστός, εδώ είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, έχει μαθήτριες, οι οποίες τον ακολουθούν μαζί με τους άλλους μαθητές, συνομιλούν μαζί του, διακονούν με ποικίλους τρόπους και είναι αυτές που φτάνουν μέχρι το Σταυρό, ακόμα και όταν εξαφανίζονται όλοι οι μαθητές εκτός από τον Ιωάννη. Είναι αυτές οι μαθήτριες, οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν, είτε συγγενείς του Ιησού, είτε συγγενείς των μαθητών του Ιησού, είτε άλλες γυναίκες που είχαν θεραπευτεί ή ευεργετηθεί ή προσελκυστεί από το κήρυγμά του, από τη διδασκαλία του, οι οποίες ανακολουθούν μέχρι τέλους, και εκεί η αποκορύφωση βέβαια είναι στην στιγμή εκείνη που ως μυροφόροι προσέρχονται στον τάφο του Χριστού και γίνονται μάρτυρες μοναδικοί της Αναστάσεως του. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Στην πρώτη εκκλησία η γυναίκα είχε μια υψηλότατη θέση, μια συμμετοχή σε όλη τη ζωή της εκκλησίας, στα χαρίσματα, στα λειτουργήματά της, η οποία είναι νομίζω υπόδειγμα για όλη την πορεία και την προοπτική του χριστιανισμού και για τις ημέρες μας. Κάτι δηλαδή που πρέπει να το σκεφτούμε και πάλι πολύ σοβαρά, ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη διδασκαλία και την πράξη του Ιησού, και πώς ήταν η θέση τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όπου ακριβώς ζούσαν αυτό καινούργιο γεγονός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, ανάμεσά μας, βιώνουμε αυτά τα σημάδια της καινούργιας πραγματικότητας, βιώνουμε την καινούργια κοινωνία, βιώνουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με τη βάπτισή μας γινόμαστε ισότιμα μέλη, εισάξια μέλη όλοι του σώματος του Χριστού, και μοιραζόμαστε τα χαρίσματα, τις ευεργεσίες και τις ευθύνες μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως, αν θέλετε, ποια ήταν η θέση των γυναικών γενικότερα στη ζωή του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καινοτόμα όλη αυτή η συμπεριφορά και η στάση του Χριστού, παρούσες οι γυναίκες, όπως είπατε, στην Σταύρωση, την Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, στη ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, και έχουμε όλες αυτές τις γυναίκες ακόμα και να κηρύττουν, κύριε καθηγητά, ή ας πούμε αναφέρατε το παράδειγμα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, και θυμήθηκα ότι

0: πολλές λειτουργίες της Εκκλησίας. Αλλά η συμμετοχή της γυναίκας είναι αναμφίβολα. Δηλαδή αν απορρίψουμε το λόγο της, τη μαρτυρία της, σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα. Τι θα γνωρίζαμε στα Ευαγγέλια σήμερα αν η Παναγία δεν είχε δώσει στους Ευαγγελιστές αυτά που είχε ζήσει κατά τα πρώτα χρόνια κατά τα παιδικά χρόνια του Χριστού. Ό,τι γνωρίζουμε για τη γέννηση του Χριστού, για τα παιδικά του χρόνια, για τα πρώτα του χρόνια μέχρι την έναρξη της δράσεώς του, τα ξέρουμε από ποιον άλλο από την Παναγία. Μια γυναίκα η οποία είχε και μνήμη, μας το λέει πολλές φορές η Ευαγγελική Παράδοση, τα κρατούσε μέσα της, στο μυαλό της, στην καρδιά της αυτά που ζούσε, αλλά είχε και λόγο να τα μαρτυρήσει στην πρώτη Εκκλησία. Και αυτό το έκανε η Παναγία αμέσως μετά την ανάληψη του Χριστού, η οποία ήταν πάντοτε μαζί με τους μαθητές, πάντοτε συνομιλούσε μαζί τους, πάντοτε τους συμβούλευε, πάντοτε τους θύμιζε τα γεγονότα αυτά τα οποία είχε ζήσει η ίδια προσωπικά με τον Ιησού, και ήταν διδάσκαλος και κέντρο αναφοράς σε κάθε περίπτωση στην κοινότητα των Ιεροσολύμων, όπου είχε τη δική της θέση, τη μοναδική της συμβολή, ώστε να μαρτυρείται όλος ο βίος, η παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού στη ζωή των ανθρώπων.
1: Είναι χαρακτηριστικά όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά, για τον ρόλο που έπαιξε η Παναγία και στην εξέλιξη και την πορεία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος των Ιεροσολύμων. Καθόλου σεβαστή, και βλέπουμε και τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο αφήνει τα εγκόσμια και δέχεται και πάλι την κλίση του Υιού της όταν της ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Όλος ο προορισμός της, όλη η επιθυμία της είναι να διακονήσει τον Υιό και Θεό της. Να διακονήσει τον άνθρωπο, να διακονήσει την Εκκλησία. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις του βίου της, και γι' αυτό και η Εκκλησία της προσέδωσε, όπως προαναφέρουμε, αυτήν την υψηλότατη θέση, η οποία δεν είναι απλώς συμβολική, είναι μια πραγματική θέση, είναι ένα μυστήριο μοναδικό, να είναι συνόμιλος, να είναι δίπλα στην τριαδική θεότητα ένας άνθρωπος, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, και να πρεσβεύει περί μόνο.
1: Θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, θα ακούσουμε μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα περάσουμε, κύριε Μπελέζο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για την Παναγία μιλάμε και το θέμα της εκπομπής μας είναι Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, με τον ερχομό του Χριστού και το κήρυγμά του αλλάζει η θέση της γυναίκας, όπως είπαμε, γίνεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού, μέσα από τα Ευαγγέλια φαίνεται ότι ισότιμα χρειάζεται να ζουν άνδρας και γυναίκα, αλλάζει όμως και η στάση του απέναντι στις μητέρες ή στις στήρες γυναίκες.
2: Η στάση στις μητέρες είναι πολύ εμφανής όταν αφήνει να έρχονται τα παιδιά να πάρουν την ευχή του, την ευλογία του, όταν δημιουργείται κάθε φορά μια ευκαιρία για να διδάξει, να συναντηθεί με τους ανθρώπους, και εκεί αναδεικνύει ακριβώς αυτή την θέση που έχει η γυναίκα ως μητέρα, ως διάκονος της νέας ζωής, των νέων ανθρώπων, που είναι απλώς, όχι απλώς να τα φέρουν, ο ρόλος της, δεν είναι ο ρόλος της να τα φέρουν απλώς στη ζωή, αλλά να τα οδηγήσουν στο Χριστό, να τα οδηγήσουν στην αλήθεια, να τους δώσουν νόημα ζωής, νόημα υπάρξεως. Και αυτό δείχνει ότι όντως τις βλέπει ως μαθήτριες, τις βλέπει ως υπεύθυνες μητέρες που έχουν αυτή την αποστολή. Και αυτό φαίνεται επίσης και στην εξέλιξη της Εκκλησίας, όπου βλέπουμε δεν καταργείται ο γάμος, παρόλο που περίμεναν οι άνθρωποι ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά αντιθέτως προβάλλεται ως ισότιμο χάρισμα με αυτό το της Παρθενίας, που μπορεί κανείς να διακονήσει το Θεό όσο ζει με το ένα ή με το άλλο χάρισμα. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, διότι ενώ δεν επιτρεπόταν εκείνη την εποχή κανείς να μένει άγαμος, ο Χριστός δια των Αποστόλων του δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να επιλέξει αυτό που είναι το πραγματικό του χάρισμα, και εκεί να αναδείξει την αλήθειά του, να αναδείξει τις δυνατότητές του, να αναδείξει την αγάπη του, την ταπείνωσή του, την πίστη του μέσα από το ρόλο ή της Παρθένου, είτε της μητέρας ή του πατέρα. Και επίσης είναι πολύ ενδεικτικό για το πώς βλέπει την γυναίκα ή τη σύζυγο ο Χριστός, ότι ενώ εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο να πάρει κανείς διαζύγιο, σχεδόν για οποιοδήποτε λόγο, ο Θεός βάζει πολύ αυστηρούς φραγμούς και ξαναγυρίζει σε αυτό το, αν θέλετε, το αρχαίο πρότυπο που μας δίνει και το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ένας γάμος προβλέπεται από το Θεό για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ιδανικό δηλαδή, και σε αυτό το γάμο πρέπει κανείς να είναι πιστός, άνδρας ή γυναίκα. Είναι δηλαδή υπέρ του ενός γάμου και υπέρ της αποφυγής με κάθε τρόπο του διαζύγιου, εκτός εάν υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός λόγος διαταραχής αυτής της ενότητας, που είναι για λόγους πορνείας ή μοιχείας, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ περισσότερα προνόμια δίνει στη γυναίκα, η οποία πλέον μπορεί να μην είναι με το θύμα της επιθυμίας ή της βουλημίας ή της παρέσκειας του άνδρα, αλλά αξίζει σεβασμού, αγάπης, τιμής και ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό φυσικά μεταβιβάζεται, αντανακλάται και στα παιδιά, τα οποία επίσης βλέπουν ένα καινούριο ρόλο στο ρόλο της γυναίκας, η οποία δεν είναι απλώς αυτή που τους φέρνει, όπως είπαμε, στη ζωή, αλλά αυτή που τα παιδαγωγεί εις Χριστόν, αυτή που τα φέρνει στο Χριστό. Και έτσι θυμηθείτε ακόμα και στις επιστολές που έχουμε του Αποστόλου Παύλου, με ποιο τρόπο μιλάει για τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για τη μητέρα του, για τη γιαγιά του, που ακριβώς είχαν αυτό το ρόλο να τον οδηγήσουν στην αληθινή πίστη και να τον κρατήσουν στις βάσεις, στις ορθές της πίστεώς τους.
1: Μας κάνει εντύπωση όμως, κυρία καθηγητά, και ο τρόπος που πάνω από το Σταυρό ο Χριστός παραδίδει την μητέρα του στον μαθητή του, στον αγαπημένο του μαθητή, για να την φροντίσει.
2: Ναι, εδώ έχουμε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς, διότι η Παναγία χάνει τον Υιό της κατά κόσμων και ο Χριστός φροντίζει να της αναπληρώσει το κενό με το πρόσωπο του Ιωάννη, ο οποίος θα γίνει όντως ο σύνοδός της, ο προστάτης της μέχρι τέλους. Ταυτόχρονα όμως μας δείχνει ότι ο Ιωάννης, που εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους μαθητές και εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα, γίνεται Υιός της Παρθένου. Γίνεται θετός Υιός της Παρθένου και με έναν τρόπο υποδεικνύεται και υπογραμμίζεται αυτή η σχέση αδελφοσύνης που υπάρχει για όλους μας μέσα στην Εκκλησία, μια αδελφοσύνη που έχει ως κέντρο της τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος έγινε αδελφός πάντων ημών.
1: Και γι' αυτό και εμείς με αυτή την άνεση καταφεύγουμε κάθε φορά στην Παναγία και τη θεωρούμε μητέρα μας.
2: Ναι, είναι κάτι που βγαίνει με φυσικό τρόπο από όλα τα μέλη της Εκκλησίας που νιώθουν ως ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Η Παναγία είναι για μας η μητέρα, η μεγάλη μητέρα, την οποία μας την παρέδωσε ο Χριστός, και έχουμε αυτή την παρησία, αυτό το θάρρος να καταφεύγουμε σε αυτήν και να της λέμε τα πιο μύχια αιτήματά μας, όπως θα τα λέγαμε στη μητέρα μας.
1: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπελέζο, κύριε καθηγητά, ότι ο Ιησούς επεμβαίνει και για την αποκατάσταση των γυναικών που έχουν πληγεί από κοινωνικές αδικίες, ή στηρίζει γυναίκες που υπήρξαν θύματα, ας πούμε, στην ζωή τους, ή αυτές που είχαν χρηματικά χρέη ή γίνονταν στόχος εκμετάλλευσης από την κοινωνία της εποχής τους.
2: Ναι, βλέπουμε όταν τονίζει η Φερρυππίν την ανάγκη να προστατεύεται η χείρα, να προστατεύονται τα όρφανα, όταν η ίδια θεραπεύει ή ανιστά παιδιά γυναικών ή που έχουν μείνει χείρες, όταν με ποικίλους τρόπους υποδεικνύει, όταν φέρνει στο Χριστό την Μιχαλίδα και αντί να φέρουν μαζί και τον Μιχό και ζητούν από τον Χριστό να επιβεβαιώσει τη θανατική της καταδίκη, και αυτή και αυτός τους γράφοντας το έδαφος τους θυμίζει ότι όλοι σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι μόνο ένας ο οποίος φταίει, δεν είναι μόνο η Μιχαλίδα, είναι και ο συνεργός της, και επιπλέον δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που ήταν δίπλα του, κοντά του, από αυτούς που θέλανε να κάνουν τους τιμητές και τους κριτές και τους τιμωρούς, που να είναι άμυρος αμαρτίας, να μην έχει καμία αμαρτία και να μπορεί με το τεκμήριο αυτό της αθωότητος να καταδικάσει αυτόν που θεωρεί αμαρτωλό. Άρα τους υπενθύμισε ότι κοιτάξτε, και εσείς είσαστε αμαρτωλοί, μπορεί και εσείς να έχετε υποπέσει σε αυτό, επομένως δεν μπορείτε να καταδικάσετε κάποιον άνθρωπο που έχει πέσει σε αυτό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός πάρα πολλές φορές και θεραπεύει και συγχωρεί και ανοίγει το δρόμο για να υπερβαίνονται τα κοινωνικά ή τα εθνικά μίση, τα όσα χωρίζουν τους ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως για τη Σαμαρίτιδα, που ήταν ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος, αν θέλετε, θρησκευτικός, πολιτισμικός κόσμος. Τον υπερβαίνει ο Χριστός, δείχνει ότι ούτε το θέμα της γυναίκας, ούτε το θέμα της διαφορετικότητας, ας πούμε, του πολιτισμού ή της πίστεως μπορεί να μας χωρίσει. Το κάνει και άλλες φορές όταν συνομιλεί με γυναίκες οι οποίες προέρχονται από τον κόσμο των εθνικών και θεραπεύει είτε τις ίδιες είτε τα παιδιά τους. Δείχνει ακριβώς ότι δεν κάνει καμία διάκριση και θέλει να βλέπει στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας, του κάθε ανθρώπου, την κατοικώνα Θεού και ομοίωση Θεού, δημιουργία του.
1: Βγαίνει λοιπόν έξω από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής ο Χριστός, όμως δεν σταματά και μπροστά στα θρησκευτικά ήθη του Ισραήλ, γιατί εκτός από τη Σαμαρίτιδα για την οποία μας μιλήσατε, μου έρχεται στο νου και εκείνη η γυναίκα η οποία ήταν ειδωλολάτρησα. Οπότε,
2: ναι, η Συροφήνισσα, αυτό εννοούσα προηγουμένως, η οποία προσέφηγε στον Χριστό και αυτή έκανε υπέρβαση, τόλμησε δηλαδή να πλησιάσει έναν Ιουδαίο διδάσκαλο, και ο Χριστός έκανε μια ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, μίλησε όχι απλώς με μια γυναίκα, κάτι που ήταν ταμπού, αλλά μίλησε με μια εθνική γυναίκα, μια γυναίκα που θεωρείται εντελώς ακάθαρτη για τους Ιουδαίους. Και όχι απλώς μίλησε μαζί της, της ικανοποίησε το αίτημά της και υπενθύμησε στους παρευρισκομένους ότι αυτή η γυναίκα είχε πολύ μεγαλύτερη πίστη από όλους όσους είχε συναντήσει μέχρι τότε στον Ισραήλ.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα με τον τρόπο και το λόγο του Χριστού, κύριε καθηγητά, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά η γυναίκα αποκαθίσταται στο αρχαίον κάλος.
2: Μέσα από την ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού αναμφισβήτητα έχει αποκατασταθεί η γυναίκα, το βλέπουμε να μαρτυρείται διαρκώς στα Ευαγγέλια, το βλέπουμε δηλαδή να είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή την συμβίωση, την συναλληλία που υπήρχε μέσα στον Παράδεισο, την βλέπουμε μέσα στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μέσα στις σχέσεις των μελών της πρώτης Εκκλησίας, μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, μέσα στις παραβολές του. Βλέπουμε να έχει αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία στην αρχαίγονη τάξη. Απλώς όμως είναι δική μας ευθύνη, και αν δεν πετυχαίνει αυτό, πάλι είναι πολύ μεγαλύτερη δική μας ευθύνη. Είναι η δική μας ευθύνη να το κάνουμε πράξη, δηλαδή να κάνουμε έργο αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, να υλοποιήσουμε αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός, αυτό που μας είπε ότι είσαστε παιδιά μου. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε και εμείς οι ίδιοι, βλέποντας και τους υπόλοιπους ανθρώπους ως δικά του παιδιά, ως δικά μας αδέλφια. Όσο δεν το κάνουμε, είναι σαν να αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτό το αξίωμα που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε παιδιά και κληρονόμοι του.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά, όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, πολύ ουσιαστικό ότι μέσα από την συζήτηση την σημερινή προκύπτει ότι ο Χριστός αποκατάστησε την γυναίκα με το κήρυγμά του, με τα λόγια του, με την πράξη του. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εικόνα ή μία προεικόνηση και των εσχάτων.
1: Αναμφίβολα είναι προεικόνηση των εσχάτων, αλλά είναι κάτι που το προγευόμαστε. Τα έσχατα ξεκινών για την Ορθόδοξη παράδοση με την ενανθρώπιση του λόγου. Αυτό είναι το α και το ω, η έσχατη πραγματικότητα που πρόβλεψε για μας και για τη σωτηρία μας ο Θεός. Άρα προγευόμαστε από τώρα αυτό που θα προγευτούμε εν πληρότητη μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Το προγευόμαστε και αν θέλετε έχουμε μια εικόνα πολύ σαφή μέσα από τη μετοχή μας στα μυστήρια, μέσα από τη συμμετοχή μας, την ισότιμη συμμετοχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, που ασφαλώς ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό λειτουργήμα, δεν το συζητούμε αυτό, αλλά μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία των Αγίων της, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μία Εκκλησία και να δει αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα πλήθος από Αγίους, ένα πλήθος από Αγίες γυναίκες, μέσα από τα συναξάρια, μέσα από τα γεωλόγια βλέπουμε ακριβώς ότι ήδη προγευόμαστε αυτήν την αποκατάσταση της ισορροπίας στις σχέσεις μεταξύ άνδρα και γυναίκας, στην προοπτική ακριβώς της απόλυτης, της πλήρους μετοχής μας στο μυστήριο της Βασιλείας μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει ήδη από τώρα να το προγευόμαστε.
0: Και επειδή τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται ότι η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες και αυτό στην πορεία δεν ακολουθήθηκε γιατί τα πρότυπα τα κοινωνικά ήταν πάλι διαφορετικά. Αυτό κατά πόσο ισχύει?
1: Ναι, και αυτό είναι μια αλήθεια. Φανταστείτε ότι ο χριστιανισμός ξεκινά ως ένα κίνημα πολύ δυναμικό που αλλάζει, που ξεφεύγει από από την Ιουδαϊκή παράδοση, ξεφεύγει ακόμα και από τα ελληνικά ή ελληνορωμαϊκά πρότυπα. Όμως όταν αναπτύσσεται η Εκκλησία, όταν πληθύνονται οι πιστοί, όταν αποκτούν συγκρότηση, οργάνωση, τάξη, τότε έχουν και την ανάγκη της νομιμότητας απέναντι στις πολιτικές αρχές και στις εκάστοτε εξουσίες. Και τη στιγμή που είναι το γενικότερο κλίμα τόσο αρνητικό έναντι της γυναίκας, εάν ερχόταν μια εκκλησία, μια καινούργια παράδοση, μια θρησκευτική, ένα κίνημα θρησκευτικό με τόσο ανατρεπτικές ιδέες, καταλαβαίνετε ότι θα ετίθετο υπό απαγόρευση, θα υφίστατο αδιάλειπτους διωγμούς μέχρι τελικής εξοντώσεως. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι σιγά σιγά, οι διάδοχοί τους, προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ αυτού το οποίο ήδη το βίωναν μέσα στις συνάξεις τους, μέσα στις οικογένειές τους, με αυτό που υπήρχε γενικότερα στην κοινωνία και ήταν ένα κλίμα όντως βαρύ και αρνητικό για τις γυναίκες, που αν κανείς απότομα προσπαθούσε να το ανατρέψει θα προκαλούσε συγκρούσεις, ταραχές και διώξεις. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο πόνος, το σκάνδαλο της ιστορίας για τον χριστιανισμό, ο οποίος προκειμένου να δημιουργήσει λιγότερα σκάνδαλα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους χωρίς να τους προκαλέσει, έβαλε σε μία τάξη, σε μία ιεράρχηση τις προτεραιότητες του και έδωσε μέσα στην Εκκλησία μια πιο έντονη έμφαση στην οργάνωσή της, σύμφωνα με όσα μπορούσαν να αποδεχτούν και να δεχτούν ως νόμιμα οι τότε αρχές και εξουσίες, και από την άλλη πλευρά να μην πάβει να καλλιεργεί μέσα από ποικίλους τρόπους το χριστιανικό ήθος, να διδάσκει αυτή την υπέρβαση των διαχωρισμών, των διακρίσεων, που σε πολύ κρίσιμες στιγμές πράγματι αυτό το έβγαζαν προς τα έξω οι χριστιανοί. Αν πρέπει κάτι να καταλογίσουμε ίσως στους προπάτορές μας, τους ανθρώπους που πέρασαν μέσα από τις τάξεις του χριστιανισμού, ήταν ίσως η έλλειψη θάρρους να υπερβούν πολλές φορές αυτές τις διακρίσεις, να υπερβούν τον εαυτό τους, να αλλάξουν τους νόμους, να αλλάξουν τις διατάξεις, έτσι ώστε να είναι όχι απλώς πιο φιλικές προς τη γυναίκα, αλλά πιο δίκαιες προς τη γυναίκα. Και φτάσαμε στους νεότερους χρόνους που πράγματι με επίδραση του χριστιανισμού έγιναν όλα αυτά, δόθηκαν περισσότερα δικαιώματα, αποκαταστάθηκε και νομικά η τάξη και η ισορροπία, είτε πολλές φορές με πιο έντονο τρόπο, με μεγαλύτερη αντίδραση, είτε με πληρέστερη προσοικείωση των διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Διότι αν βγάλουμε από την ιστορία του πνεύματος και της ανθρωπότητας τα διδάγματα του Χριστού και της πρώτης εκκλησίας, είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη που έχουμε ακόμα και με το κίνημα του φεμινισμού, με το κίνημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας των ανθρώπων. Είναι όλα αυτά αδιανόητα χωρίς το χριστιανισμό. Δεν θα υπήρχαν χωρίς το χριστιανισμό. Το ότι έχουμε κάποιες αδυναμίες πολλές φορές στη ζωή μας να τα εφαρμόσουμε πλήρως, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις, οι αντιστάσεις, οι επαναστάσεις, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίσουμε στην πορεία των πραγμάτων, αλλά υπογραμμίζω ότι είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη, όλη αυτή η πορεία, όλα αυτά τα δικαιώματα και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων χωρίς την παρουσία, χωρίς την προπαίδεια, χωρίς την προεργασία, χωρίς την κατάθεση που έχει αφήσει ο χριστιανισμός κατεξοχήν με το πρότυπο του Χριστού, με την ζωή, το παράδειγμά του, με τη διδασκαλία του και με τα διδάγματα και τις πρακτικές εφαρμογές του πρώτου χριστιανισμού.
0: Πολλά από αυτά δηλαδή που επιλύθηκαν τους τελευταίους αιώνες είχαν λυθεί ήδη από τα χρόνια του Χριστού, από την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα και από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου που έλεγε και λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα.
1: Ακριβώς, αυτό το ζούσε κάθε ένας που μετήχε στο βάπτισμα του Χριστού. Δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα, αλλά ήταν κάτι που το ζούσε κανείς. Μέσα στην εκκλησία όταν μεταλαμβάνουμε κάθε Κυριακή, νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο, το διπλανό μας αδελφό, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι μορφωμένος, είτε είναι λιγότερο μορφωμένος, είτε είναι άνδρας, είτε γυναίκα, είτε είναι άνδρας, παιδί, είτε είναι νέος, είτε ηλικιωμένος, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Όλοι νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο ως αδελφό μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μένει μόνο μέσα στην λειτουργία, πρέπει να βγαίνει και εκτός της λειτουργίας, δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, να βιώνουμε αυτή τη σχέση της αδελφοσύνης σε όλες τις φάσεις και τις εκφάνσεις της ζωής μας και της κοινωνίας μας και της δραστηριότητάς μας. Αλλά αυτό απαιτεί έναν αγώνα, μια προσπάθεια, μια πνευματική κάθαρση, μια πορεία συνεχή υπέρβασης του εαυτού μας, των φοβιών μας, των ανασφάλειών μας, των προκαταλήψεών μας, των αδυναμιών μας, που είναι δυνατή μόνο πάντοτε με τη δύναμη του Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που τα κάνει πράξη αυτά μέσα στην Εκκλησία.
0: Και για όλες αυτές τις υπερβάσεις, κύριε καθηγητά, μπορεί να βοηθήσει ή να συμβάλλει το παράδειγμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου?
1: Χωρίς αμφιβολία. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για μας η Θεοτόκος. Είναι ακριβώς αυτή η συνεχής, η μόνιμη συνομιλήτρια του Θεού, είναι η μόνιμη συνομιλήτρια η δικιά μας, αυτή που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το Θεό. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, ο Θεός δεν είναι εκδικητικός, ο Θεός είναι, λειτουργεί ως πατέρας όλων των ανθρώπων, και η Παναγία που γίνεται δική μας μητέρα μας το υπενθυμίζει. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Θεό, ως πατέρα, ως αδελφό, ως φίλο. Αυτό είναι η διδασκαλία, η κοινή διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και όταν αυτό το βιώνουμε, όταν κάθε μέρα το κάνουμε πράξη, το μνημονεύουμε, το βάζουμε στην προσευχή μας, το βάζουμε στη σκέψη μας, το βάζουμε στον προγραμματισμό μας, τότε όλα αυτά κάποια στιγμή παίρνουν και συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή γίνονται καθημερινή πράξη και εφαρμογή όλα αυτά τα οποία διδασκόμαστε, όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πρότυπο, ως ιδανικό, γίνονται καθημερινό μας βίωμα, καθημερινή πραγματικότητα της Εκκλησίας. Και τότε μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε όλα τα χαρίσματα ο καθένας ως κάτι το οποίο μας δίνει χαρά, ως κάτι το οποίο μας κάνει πλουσιότερους, που μας κάνει δυνατότερους, που μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο χωρίς να τον φοβόμαστε, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο ως καλύτερο από μας και να κερδίζουμε, να αντλούμε χαρά από την παρουσία του. Και όχι να προσπαθούμε να επιβληθούμε πάνω στον άλλο. Πράγμα που είναι και ο βασικός μηχανισμός που χωρίζει και τον άντρα από τη γυναίκα. Μάλιστα. Στην πορεία της ανθρωπότητας. Δεν είναι θέμα εξουσίας. Είναι θέμα αγάπης. Είναι θέμα διακονίας. Είναι θέμα προσφοράς. Είναι θέμα συμμετοχής ισότιμης στο κοινό σώμα του Χριστού. Στο κοινό σώμα της ανθρωπότητας. Όταν αυτό θα το κάνουμε πράξη, όταν θα προσπαθούμε, θα αγωνιζόμαστε να το κάνουμε πράξη. Γιατί δεν γίνεται με έναν τρόπο μαγικό μέσα από όλη πνευματική ζωή της Εκκλησίας και τα παραδείγματά της και τα μυστήριά της και την καλλιέργεια που δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, τότε και ο κόσμος θα γίνεται καλύτερος, ο κόσμος θα γίνεται πιο ελεύθερος, πιο δίκαιος, πιο ανοιχτός, πιο αγαπητικός.
0: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Και εσείς, χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: από την ορθόδοξη ρωμαϊκή παράδοσή μας. Ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός και ο Κωνσταντίνος Χολέβας διερευνούν προβλήματα της εθνικής μας αυτογνωσίας στην ιστορία και το παρόν.
1: Αγαπητοί ακροατέ, καλημέρα σας. Καλοκαιρινή Πασχαλιά σε τρεις μέρες. Η Ορθοδοξία τιμά και πάλι την Ιερά Μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ιδιαίτερα ο ελληνισμός που έχει τόσο συνδεθεί με το και χαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν με τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, έχοντας και την συμπαράσταση στα τεχνικά του κυρίου Γιάννη Χριστοφή, να συζητήσουμε σήμερα ακριβώς αυτή την ιστορική σχέση, την ιστορική διασύνδεση ελληνισμού και Παναγίας, διαπιστώνοντας ιδιαίτερα την θέση της Υπεραγίας Θεοτόκου στη ζωή του γένους μας. Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του πρώτου αιώνα διαδόθηκε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε σπουδαίες εκκλησίες στον ιστορικό ελληνικό χώρο, την Εκκλησία των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, της Νικοπόλεως, των Αθηνών, αλλά ο εθνισμός δεν έπεσε αμαχητή. Αντιστάθηκε για πολύ, για αρκετούς αιώνες. Οι εθνικές, οι ειδωλολατρικές δηλαδή σχολές των Αθηνών θα κλείσουν μόλις τον 6ο αιώνα, στην εποχή του Ιουστινιανού. Βέβαια, διότι είχαν παρακμάσει, δεν ήταν αντίθεση και επίθεση κατά του ελληνισμού όπως θεωρείται από πολλούς, είχαν εκτραπεί από την αποστολή τους. Επίσης, οι πολύματα της αρχαίας θρησκείας θα επιβιώνουν μέχρι τον 9ο αιώνα. Τον 4ο-5ο όμως αιώνα, στην εποχή των μεγάλων οικουμενικών συνόδων, συντελέστηκε ο εχριστιανισμός της Ελλάδος, γιατί τότε έγινε και τυπικά ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία του κράτους, της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντίου. Γεγονός χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ ενωρίς συνδέθηκε η ζωή του ελληνισμού με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εκκλησιαστική τιμή της Παναγίας είναι γνωστή ήδη από την εποχή των κατακομβών. Τονίστηκε όμως ακόμη περισσότερο για ειδικούς δογματικούς λόγους μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, Έφεσος 431. Τότε καταξιώνεται εκκλησιαστικά ο δογματικός όρος Θεοτόκος. Εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι οι σπουδαίοι αυτοί θεολογικοί όροι δεν εφευρίσκονται, αλλά επιβάλλονται λόγω των ιστορικών, συγκεκριμένων ιστορικών και πνευματικών αναγκών. Τονίζεται έτσι, όπως θα δούμε και παρακάτω, η ιδιαίτερη σημασία μέσα στο χώρο της πίστεώς μας της Υπεραγίας Θεοτόκου και η θέση της στη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος. Αλλά και νωρίτερα από τον 4ο αιώνα, το ιερό πρόσωπο της Παναγίας είχε συγκινήσει τον Έλληνα ως υψίστη έκφραση του ιδεώδους, του πνευματικού και ηθικού κάλους. Πρέπει να εδώ σε αυτό το σημείο, κύριε Χολέβα, νομίζω να λάβουμε υπόψη μας την συνέχεια η οποία παρατηρείται στην ευσέβεια του λαού μας. Ο λαός μας από την αρχή της εμφανίσεώς του μέσα στην ιστορία διακρίνεται για την θρησκευτικότητά του και παραμένει θρησκευτικός ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από το προς τα που στρέφει αυτή την θρησκευτικότητα, την πηγαία θρησκευτικότητά του, είτε προς τους ψευδείς θεούς είτε προς τον ένα και αληθινό Θεό. Η αρχαία Ελλάδα είχε τιμήσει την αγνία στα πρόσωπα θεοτήτων όπως ήσαν η Αθηνά, η Άρτεμις ή η Εστία. Επίσης δεν είχε τιμήσει και το ιδανικό της Παρθενίας. Η Παναγία θα εισέλθει μέσα στη ζωή του Έλληνος ως η γυναίκα και μητέρα που ανασηματοδοτεί τον σκοπό της ζωής του Έλληνος ως προσωποποίηση της αγιότητος και αγνότητος, της πιστότητος δηλαδή στο Θείο Θέλημα. Ας θυμηθούμε το λόγο του Ευαγγελιστού Λουκά, μάλλον το λόγο της Παναγίας στον Ευαγγελιστή Λουκά: «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Επίσης η Παναγία για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό είναι κατεξοχήν μάρτυρας του γεγονότος της θεώσεως, αφού δανείζει σάρκα εις τον λόγον, στον Θείο Λόγον, για να σαρκωθεί. Αυτό ακριβώς εκφράζεται, και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπα προηγουμένως, με τα κύρια κατηγορήματα που η ελληνική συνείδηση και γλώσσα έδωσε στην Μαρία. Δεν είναι απλώς η Μαρία όπως ακούμε τους δυτικούς χριστιανούς να λέγουν. Και πολλές φορές νεότεροι πατέρες μας κατηγορούν αυτή την στάση. Ήδη έχω βρει κείμενα στην εποχή του ησυχασμού του 14ου αιώνα, των ησυχαστικών δηλαδή ιερίδων. Κατηγορούνται οι δυτικοί διότι ονομάζουν την Παναγία απλώς Μαρία, όπως ονομάζουμε οποιαδήποτε γυναίκα που φέρει αυτό το όνομα. Για μας δεν είναι απλώς η Μαρία. Είναι η Θεοτόκος και Παναγία. Και τα δύο ονόματα συνάπτονται άμεσα και αδιαίρετα με το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας και της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων. Ο τίτλος Παναγία απορρέει από την ιδιότητα της Μαρίας ως Θεοτόκου, Θεομήτωρος και Θεοδόχου και την τοποθετεί στο κέντρο της καινής εν Χριστώ κτίσεως, της κοινωνίας δηλαδή των δέκρων του Θεού.
2: Πάτερ Γιώργη, αυτή η αντιμετώπιση της ελληνικής συνειδήσεως ως προς την Παναγία νομίζω φαίνεται και με το χτίσιμο των πρώτων ναών της Παναγίας σε ελληνικό έδαφος, αν δεν κάνω λάθος, μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Ναι, ασφαλώς.
2: Αρχικά, από ό,τι θυμόμαστε, αφιερώθηκαν στην Παναγία διάφοροι ιδωλολατρικοί ναοί, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο καθαγιάστηκαν και έγιναν χριστιανικοί. Η πράξη αυτή, η οποία σφραγίζει την χριστιανική πορεία του ελληνισμού, δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστη.
1: Πραγματικά, διότι εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις.
2: Ναι, έχουμε πράγματα.
1: Για πέστε πώς μπορεί να ερμηνευτεί ρωμαϊκά, ορθόδοξα αυτή.
2: Ναι, πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που κατεδαφίζονται ιδωλολατρικοί ναοί και τα υλικά τους χρησιμοποιούνται μετά για το χτίσιμο στον ίδιο ακριβώς τόπο χριστιανικών ναών, επιβεβαιώνεται κατά άμεσο τρόπο η συνείδηση της συνέχειας αλλά και της ανακαινήσεως του ελληνισμού και της ελληνικότητος.
1: Δεν είναι δηλαδή απλώς μια πράξη εχθρότητος.
2: Όχι, νομίζω να είναι μια πράξη ομολογίας.
1: Αλήθεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μου φέρατε στο νου το εξής. Δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, με τον δυτικό αυτό ρυθμό, υπάρχει η μικρή Μητρόπολη, ο Άγιος Ελευθέριος. Και γύρω-γύρω οι πλάκες του ναού που φαίνονται ακόμη και σήμερα. Δείχνουν ότι προέρχονται από αρχαία μνημεία. Εάν ήθελα να δείξουν εχθρότητα, θα τα έβαζα σε κάποιο τέτοιο περίεπτο τόπο. Απλώς θα τις εξαφάνιζαν αν ήταν δυνατόν. Όχι, νομίζω ότι εκφράζεται αυτό που είπατε και εσείς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή η συνείδηση της συνέχειας.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομολογία. Μια ομολογία του γεγονότος.
1: Και της αυθυπερβάσεως του ελληνισμού.
2: Σαφέστατα. Το γεγονότος ότι η λυτρωτική αναζήτηση του ελληνισμού πληρώθηκε, ολοκληρώθηκε μέσα στην Εχριστώ Αποκάλυψη.
1: Μόνο οι οπαδοί του Ιουλιανού του Παραβάτου δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αυτό, νομίζω. Αυτή την αυθυπέρβαση.
2: Πάντοτε παραμένουν μια μειοψηφία η οποία βεβαίως δικαιούται να εκφράζει τις απόψεις της. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο δεν φανερώνεται εχθρότητα απέναντι στην αρχαιοελληνική κληρονομία, αλλά φανερώνεται η αυτοπαράδοση του ελληνισμού στην Εχριστώ αλήθεια.
1: Και αν με επιτρέπετε, εδώ θα συμπληρώσω κάτι, ότι η μεταστοιχίωση αυτή, για την οποία μας μιλήσατε, έλαβε χώρα και σε σημαντικά θρησκευτικά κέντρα. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Στο Δαφνί της Αττικής, η Παναγία έλαβε τη θέση του Πυθίου Απόλλωνος. Την θέση επίσης έλαβε του Διός Ιθωμάτα στην Ιθώμη, του Διός Κασίου στην Κασιόπη της Κερκύρας, της Λινδίας Αθηνάς στη Λίνδο της Ρόδου και ούτω καθεξής. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η σημαντικότερη αντικατάσταση όμως ήταν εκείνη που έγινε, η αντικατάσταση της Αθηνάς Παρθένου στον Παρθενώνα της Ακροπόλεως των Αθηνών, με την μεταβολή του Παρθενώνος σε ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, όπως ονομάστηκε αργότερα, διότι θα γίνει ο Μητροπολιτικός Ναός της Πόλεως από τον 5ο μέχρι τον 12ο αιώνα, όταν θα επισκεφθεί ως ένας ταπεινός προσκυνητής το ναό αυτό ο ένδοξος αυτοκράτορας, Ρωμιός αυτοκράτορας, Βασίλειος Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος.
2: Πάτερ Γιώργη, εδώ με προκαλείτε να σχολιάσω ότι πιο πολύ καιρό τελικά, πλευράς χρονικής διαρκείας, ο ναός αυτός υπήρξε ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου παρά της Αθηνάς. Εν τούτης, σήμερα όλοι αναφέρονται στον Παρθενώνα, όλοι μιλούν για το ναό της Αθηνάς. Κανείς σχεδόν από τους ξαναγούς ή από τους πολιτιστικά ενδιαφερομένους ή τους πολιτικούς ηγέτες που θεωρούν σύμβολο τον Παρθενώνα της κλασικής αρχαιότητος δεν θυμάται αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν είναι τυχαίο ούτε ασήμαντο περιστατικό.
1: Εδώ θα έλεγε κάτι άλλο, ότι κανείς δεν ενθυμείται ότι δεν θέλει να ενθυμηθεί και από τα επίσημα μας πρόσωπα πολλές φορές, όταν ξεναγούμε ξένους επισήμους πάνω στον Παρθενώνα, δεν ξέρω πόσοι υπουργοί πολιτισμού μας, και μιλώ γενικά αυτή τη στιγμή, τους λέγουν ότι είναι ο ναός της Παναγίας και όχι απλώς της Αθηνάς. Μέχρι την Τουρκοκρατία, την εποχή του Μοροζίνη, που ανατινάχθηκε ο Παρθενώνας, που είχε γίνει η πύρητη αποθήκη των Τούρκων, είχαμε μέσα τον Άγιο Νάρτο, είχαμε Ιησού Χριστό δηλαδή στο ναό αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να προσθέσω δε και κάτι άλλο, ότι στο διπλανό ερέκθιο ήταν η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών. Μετά από την ανατίναξη του χώρου της Ακροπόλεως από τον Μοροζίνη τις βόμβες του, θα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό τον Άγιο Γεώργιο στο Θησίο και θα μεταφερθεί φυσικά και στο Μοναστηράκι η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών της πόλεως. Αλλά ας συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που ήθελα να πω εδώ είναι ότι ενωρίς χτίζονται και χριστιανικοί ναοί προς τιμή της Παναγίας. Όπως λόγου χάρη η Αχυροποίητος Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, που είναι από τους αρχαιοτέρους ναούς αυτής της ομάδος. Κατά την εποχή του Ιουστινιανού χτίζεται η Καταπολιανή ή Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Αργότερα οι ναοί της Παναγίας θα πληθαίνουν. Η τιμή της θα ενισχυθεί με την διάδοση και εικόνων που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως είναι λόγου χάρη η Μεγαλοσπηλαιώτισσα, η εικόνα που βρίσκεται στο Μέγα Σπήλαιο στη Μονή της Πελοποννήσου, η Παναγία Ισουμελά της Τραπεζούντος του Πόντου, που ονομάζεται και Αθηναία, διότι κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς την έφερε από την Θήβα στην Αθήνα και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πόντο. Βλέπετε, το πρόσωπο της Παναγίας διασυνδέει τον μικρασιατικό ελληνικό με τον μητροπολιτικό ελληνικό χώρο. Στην Ελλάδα έφεραν την εικόνα οι πρόσφυγες το 1923, αλλά μία εικόνα που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά, εικόνα της Παναγίας, είναι και της Μονής Κίκου στην Κύπρο. Η Παναγία ως πολιούχος των Αθηνών για μας τους Έλληνες έχει μια μεγάλη σημασία, διότι δεν μένει μόνο πολιούχος των Αθηνών αλλά και της δεύτερης μεγάλης πρωτεύουσας, ιστορικής πρωτεύουσας του ελληνισμού, της Κωνσταντινουπόλεως, της Νέας Ρώμης. Οι δύο αυτές Μητροπόλεις και πρωτεύουσες του ελληνισμού τάχθηκαν από την αρχή, από τον ελληνικό στοιχείο, από τον ελληνικό λαό, υπό την προστασία της Παναγίας. Και έτσι ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, όπως δείχνουν τα διάφορα προσκυνήματα, θα βρίσκεται μέσα στη χάρη και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Μια και αναφερθήκαμε στην Αθήνα, θα έπρεπε να θυμηθούμε, Πάτρε Γιώργη, ότι 33 ναοί των Αθηνών, με πρώτη την Παναγία την Παντάνας από τον 8ο ή 9ο αιώνα, το σημερινό μοναστηράκι, αφιερώθηκαν στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο περίφημος μάλιστα Λόγιος και Μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης, που πέθανε περίπου το 1200, σημειώνει: «Ω δέσποινα Παρθένε και μήτρε Θεού, πολιούχε και σώτηρα των Αθηνών». Και η σημερινή όμως Μητρόπολη των Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1862, πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Και πιστεύω ότι έτσι συνδέει την Παναγία με την Ανάσταση του Ελληνισμού το 1821. Αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, και σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες ναών φέρουν το όνομα της Παναγίας και γιορτάζουν σε κάποια από τις πολλές γιορτές της. Η χώρα μας, όπως ξέρουμε, είναι κατάσπαρτη με υπαίθρια εικονοστάσια προς τιμή της Παναγίας και πλήθος μονών με θεοτοκονήμια. Μπορώ να αναφέρω την Αναφωνήτρια της Ζακύνθου, την Βλαχέρνα στην Κέρκυρα, Βουλκάνου στη Μεσσηνία, Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, Καθαρών της Ιθάκης, Καρδιώτισσα στην Κρήτη, Κλητών στην Αττική, Κοιμήσεως στην Αίγινα, Μονή Κίκου, όπως προαναφέραμε στην Κύπρο, Μεγάλου Σπηλαίου κοντά στα Καλάβρητα, Παντάνασα στο Μιστρά, Πλουσιώτισσα στην Ευρυτανία, Φανερωμένη στη Σαλαμίνα και άλλες μονές. Η στενή αυτή διασύνδεση Παναγίας και Ελλάδας νομίζω φαίνεται και στα τοπονύμια. Έχουμε πλήθος από χωριά που ονομάζονται Παναγιά ή Ευαγγελίστρια, αλλά και βουνά ακόμη και ακροτήρια. Όλη η Ελλάδα είναι με μια λέξη ένας απέραντος ναός της Θεοτόκου.

0: Είναι 89,4 ο ραδιοσταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή παράδοσή μας. Το πώς τιμάται η Παναγία από τον Ελληνισμό και μέσα στα πλαίσια αυτής της Ρωμαϊκής παραδόσεώς μας είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ναι, για να δώσω μια συνέχεια στη συζήτησή μας, κυρία Χολέβα, ήθελα προεισαγωγικά να πω ότι η εκκλησιαστική θεολογία επηρεάζει διαχρονικά την ελληνική συνείδηση μέσω κυρίως της λατρείας. Η λατρεία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζυμώνεται ο Έλληνας άνθρωπος, ο Ρωμιός άνθρωπος ιστορικά. Παράλληλα όμως και η λαϊκή φαντασία διαμορφώνει τις δικές της θεωρήσεις με έναν έντονο συναισθηματικό και πατριωτικό χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως και ρεαλισμό. Νομίζω λοιπόν ότι ο λαϊκός βίος με τις διάφορες όψεις και εκφάσεις του έρχεται να αποδείξει κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την ιστορική διασύνδεση που μελετάμε της υπεραγίας Θεοτόκου με την ελληνική συνείδηση. Καταρχήν θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο φαινόμενο της ονοματοδοσίας. Διακρίνουμε δύο κατευθύνσεις, από την Παναγία προς τον λαό και από τον λαό προς την Παναγία. Συνηθέστατη είναι έτσι η ονομασία ανδρών και γυναικών με ονόματα σχετιζόμενα με την Θεοτόκο. Οι γυναίκες, όπως είναι γνωστό, ονομάζονται Μαρία, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, Ευαγγελία, αλλά και οι άνδρες Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Ευάγγελος ή Βαγγέλης, Θεοτόκος ή Θεοτόκης, είναι ένα όνομα που επεκράτησε και στα Επτάνησα, κυρίως στην Κέρκυρα περισσότερο.
0: Και στην Κύπρο απαντάτε.
1: Και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και σπανιότερα απαντά και το όνομα Μάριος, που προέρχεται βέβαια, είναι το αρσενικό του Μαρία και προέρχεται από την δυτική επίδραση. Άλλωστε εκεί και το όνομα Μαρία στη Δύση, πρέπει να το επισημάνουμε, αυτούσιο αποδίδεται και σ' άντρες, όπως Μαρία Βέμπερ, είναι ο μεγάλος μουσικός που φέρει το όνομα αυτό Μαρία. Εκπληκτικά πλούσια όμως είναι και η παραγωγή από τη λαϊκή συνείδηση επιθέτων κοσμητικών της Παναγίας μέσω της σημειογραφίας, της τέχνης και της λατρείας. Έχουμε επιλέξει στο σημείωμά μας τα ωραιότερα επίθετα της ελληνικής γλώσσας που κοσμούν την υπεραγία Θεοτόκο. Πολλά από αυτά φανερώνουν εφευρετικότητα και δύναμη γλωσσοπλαστική, αλλά και τον βαθύ δυναμισμό της λαϊκής πίστεως. Διακρίνουμε όμως διάφορες περιοχές προελεύσεως των ονομάτων αυτών, λόγου χάριν από το χώρο της ποιήσεως. Η Παναγία ονομάζεται Αϊπάρθενος, Άμωμος, Άμεμπτος, Σεμνή, Καλή, Τρυφερά, Δυνατή, Μεγάλη, Απειρόγαμος, Άφθορος, Άσπυλος, Αμόλυντος και ούτω καθεξής. Ένας επίσκοπος και επιστήμον θεολόγος, ο Σοφρόνιος Ευστρατιάδης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, μας έχει δώσει το θεοτοκάριό του, στο οποίο περιέχονται όλα τα επίθετα της σημειογραφίας μας που αναφέρονται στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και άλλοι κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με αυτό το έργο. Από το χώρο της τέχνης επίσης διαμορφώνονται διάφοροι αγιογραφικοί τύποι, αλλά και ίδια η τέχνη ερεθίζει την λαϊκή φαντασία για την δημιουργία ευστόχων προσωνυμιών της Παναγίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ονόματα στο λαό μας για την Παναγία, Τριχερούσα από εικόνα της Παναγίας με τρία χέρια, εξ αφορμής ενός θαύματος και τη ζωμένου με τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Έχουμε το όνομα Αψιλοχερούσα, δεωμένη δηλαδή με ανυψωμένα τα χέρια. Ευαγγελίστρια είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Μαντιλούσα, από το μαντίλι που φέρει στο κεφάλι. Βρεφοκρατούσα ή δεξιοκρατούσα ή δεξιά, διότι βαστάζει το θείο βρέφος στο δεξί της χέρι. Μεγαλωμάτα ή γουρλωμάτα για το μέγεθος των ματιών της, και αυτά έχουν όλα θετική σημασία. Ξένη και ξενιά είναι η εικόνα που ήλθε από κάποιο άλλο μέρος κλπ.
0: Υπάρχουν, Πάτερ Γιώργη, και κάποιες άλλες αιτίες ονοματοδοσίας. Λόγου χάριν μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο τρόπος, η θέση, ο τόπος κατασκευής του ναού της Παναγίας αποτελεί έναν λόγο για ονοματοδοσία. Επίσης ο κτήτορ ή η ορτή. Για παράδειγμα, τα προσωνύμια Τινιακιά, Βλαχερνιώτισσα, Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Γκριμνιώτισσα, Αρβανίτισσα, Βατοπεδινή, Θαλασσινή, όλα σχετικά με τον τόπο. Η ιδιοτυπία τώρα του ναού εκφράζεται με επίθετα όπως Τουρλωτή, Τουρλιανή, Κουμπελίδικη, Θολοσκέπαστη, Πελεκητή, Κρεμαστή, Σπηλαιώτισσα, Πλατανιώτισσα και άλλα. Ο κτήτρο και αυτός μπορεί να δώσει το όνομά του, όπως έχουμε Παναγία Μεντονία από τον Μεντόνι, Γλυκιά από τον Γλυκί, Χρυσοχεριά από τον Χρυσοχέρι και άλλα. Από την εποχή τώρα του εορτασμού ή το ιδιαίτερο γνώρισμα της γιορτής έχουμε Παναγία Σωτομπριανή, δηλαδή 8η Σεπτεμβρίου, Βρεχούσα επειδή βρέχει, Πολυσπορίτησα, Αυγουστιανή, Τριτιανή από την Τρίτη του Πάσχα, Βροντού από τις πρώτες βροντές, Ακαθή, το καθίστο ύμνου και άλλες τέτοιες προσωνυμίες. Από θαύματα και διάφορες ιδιότητές της έχουμε επίθετα όπως Γοργοϊπίκος, Καταφυγή, Ελεούσα, Γιάτρισα, Γεματούσα, θεραπεύει την αιμορραγία.
1: Το γέμα, το αίμα δηλαδή.
0: Το γέμα, ναι, είναι η δασία η οποία γίνεται γάμα, άσχετα αν ορισμένοι κατήργησαν τη δασία. Ο λαός δεν της καταργεί στην προφορά του. Νικοποιός, Θαλασσομάχησα, Παρηγορήτησα, Οδηγήτρα, Ξεσκλαβώτρια, Φανερωμένη, που φανερώνει τους ξενιτεμένους. Και άλλα τέτοια επίθετα. Επίσης και η ποιήση και η λογοτεχνία έχουν πλάσει επίθετα σχετικά. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο να ονομάζονται οι ναοί της από επίθετες Παναγίας. Λόγω χάρη από το Αγία έχουμε Μονή Παναγίας της Αγίας στην Άνδρο. Κιουρά, δηλαδή Κιερά, στην Άξο. Ακόμη βλέπουμε ότι ο λαός πλάθηκε ανύπαρκτες άγιες όπως την Αγία Ελεούσα ή Ελέσα, την Αγία Απακοή που γίνεται και Απακού ή και Μπακού, από την υπακοή, δηλαδή ότι η μεγαλόχαρη επακούει τις δεήσεις των χριστιανών. Έχουμε Αγία Γαλατιανή, Γαλατούσα ή Γαλακτερή που θυλάζει τον Χριστό και βοηθεί τις θυλάζουσες, Αγία Λεχούσα από το Ελούσα κλπ.
1: Ναι, κύριε Χολέβα, έχουμε και έναν άλλο χώρο όμως, τον οποίο φαίνεται η δεσπόζουσα θέση της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι οι εορτές, οι πανηγύρις του λαού μας. Σύμφωνα με την αρχαία ρήση, βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει με ένα μεγάλο δρόμο που δεν έχει πανδοχείο. Και ξέρουμε τι σήμαινε το πανδοχείο, κυρίως στην αρχαιότητα που ήταν μακρινά και πολυήμερα ή πολύμηνα τα ταξίδια. Οι γιορτές, οι θρησκευτικές κυρίως γιορτές, βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως ξέρουμε, του ελληνικού λαού, του ελληνικού βίου. Ολόκληρη η ζωή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ακόμη και σήμερα, διαμορφώνεται με κέντρο το εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Γι' αυτό και οι γιορτές της Παναγίας αναπτύσσουν μια σημαντική δυναμική στον ελληνικό λαϊκό βίο. Παρόλα αυτά, η Μαριολατρία, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, έμεινε ολότελα ξένη στην ελληνική συνείδηση. Η Παναγία έχει και δογματικά την θέση η οποία της ταιριάζει, που είναι η κλίμαξ «Επουράνιος διείς κατέβει ο Θεός». Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτων των σεραφείμ, αλλά όπως ο Μακαρίτης, διδάσκαλός μου, καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης, μας έμαθε, τον πρόλαβα κύριε Χολέβα στο τελευταίο έτος της διδασκαλίας του στη Θεολογική Σχολή, ο αείμνηστος Παναγιώτης Μπρατσιώτης μας έλεγε ότι μεταξύ του

0: την ημέρα που είναι γεωργικό ορόσημο για την συγκομιδή. Στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά γίνονται μεγάλες λαϊκές εμποροπανηγύρεις που συνδυάζονται με την θρησκευτική πανηγύρη. Οι λαοσυνάξεις αυτές διευκολύνονται από το παρατηνόμενο καλοκαίρι. Ο λαός χρησιμοποιεί για την εορτή της 8ης Σεπτεμβρίου διάφορα ονόματα της Αποσοδιάς ή της Παναγίας της Καριδούς ή της Σταφυλόψης, διότι τα σταφύλια ευλογούνται στην εκκλησία και μοιράζονται αυτή την ημέρα. Για πρώτη φορά δε την ημέρα αυτή γεύονται σταφύλια οι ευσεβείς. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια του λαού μας, όπως γίνεται και στις 6 Αυγούστου σε άλλες περιοχές για τους καρπούς του Θέρους, όπου πραγματοποιείται αυτό που λέμε τόσες φορές στη λατρεία μας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Άλλη γιορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου της 21ης Νοεμβρίου. Η γιορτή αυτή είναι σταθμός στην περίοδο της χειμερινής σποράς. Ονομάζεται της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, ο λαός Γεωργός έχει κάνει ήδη τη μισή σπορά του, και της Πολυσπορίτισσας, διότι αντί άλλου φαγητού προσφέρονται τα πολυσπόρια, δηλαδή ποικιλία σπόρων, δημητριακών και οσπρίων, με στόχο την αυθονία των καρπών. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε για την διασύνδεση και συνέχεια αυτή του λαού μας, την διασύνδεση με την αρχαιότητα, την αρχαία πανσπερμία, έθιμα τα οποία εξαγιάζονται εντασσόμενα μέσα στην χριστιανική ζωή του ελληνικού λαού. Δηλωτικό της λαϊκής νοοτροπίας είναι ότι την ημέρα αυτή της 21ης Νοεμβρίου γιορτάζουν οι ανήπαντρες Μαρίες, ενώ οι παντρεμένες στις 15 Αυγούστου. Γνωστή περισσότερο ακόμη είναι η εορτή του Ευαγγελισμού της 25ης Μαρτίου. Η ρίζα της εορτής είναι καινοδιαθηκική, ας θυμηθούμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Η γιορτή, όπως μαθαίνουμε, είχε διαδοθεί τον 6ο αιώνα. Το μαθαίνουμε από την πατερική παράδοση. Είναι η μεγάλη εθνική εορτή του ελληνισμού. Για την ελληνική ύπαιθρο είναι η αρχή της άνοιξης. Οι βοσκοί ανεβάζουν τα κοπάδια τους στα βουνά, ενώ διάφορα υπαίθρια παιχνίδια σχετίζονται με τον ερχομό της ανοίξεως. Στις 15 Αυγούστου έχουμε την εορτή της Κοιμήσεως Ιεράς Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Είναι το ελληνικό Πάσχα του καλοκαιριού, μετά από μια 14ήμερη νηστεία. Το περιεχόμενο της εορτής στηρίζεται στο λαϊκό έργο Αποκάλυψης της Θεοτόκου, κάτι παράλληλο με την κόλαση του Δάντε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν απόκριφα λεγόμενα αγιογραφικά κείμενα, όπως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα οποία μας δίδουν πολλές ειδήσεις για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και έχουν τροφοδοτήσει το υμνολογικό, υμνογραφικό περιεχόμενο εορτών της Παναγίας. Αυτό αποδεικνύει ότι οι Άγιοι Πατέρες μας αξιολογούν κατά τον καλύτερο τρόπο το κάθε τι, και όπου υπάρχουν πραγματικά πληροφορίες που αποδεικνύονται ορθές, δεν τις απορρίπτει η Εκκλησία μας, το πρόσωπο των Αγίων Πατέρων, αυτές τις πληροφορίες, έστω και αν προέρχονται από τα λεγόμενα απόκριφα. Τα απόκριφα δεν γίνονται δεκτά στο σύνολό τους, ούτε στην στοχοθεσία την οποία θέτουν, που απέχει πολύ διαμετρικά, είναι αντίθετη προς την στοχοθεσία και το περιεχόμενο των γνησίων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Οι περισσότεροι ναοί της Παναγίας γιορτάζουν κατά την ημέρα αυτή, τον 15 Αύγουστο. Πανηγύρια δε γίνονται παντού με κοινά γεύματα. Καμιά φορά θυσιάζεται και τάβρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι έχουμε ένα δείγμα αυτής της συνέχειας του λαού μας. Σε πολλές περιοχές περιφέρεται ο επιτάφιος της Παναγίας, στολισμένος με άνθη, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι γιορτές συχνά κρατούν μέχρι την απόδοση της εορτής, τα 9 μέρα όπως λέγονται, την 23η Αυγούστου, που γίνονται πάλι πανηγύρια και θυσίες.
1: Υπάρχουν όμως, Πάτρε Γιώργια, και γιορτές της Παναγίας που σχετίζονται με δεσποτικές γιορτές. Λόγου χάρη στις 2 Φεβρουαρίου έχουμε την Υπαπαντή του Κυρίου, τη συνάντηση του Χριστού με τον Σιμεών και την προφήτηδα Άννα, που αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η γιορτή, την οποία στην Δύση αποκαλούν Πουριφικάτιο, είναι γνωστή ήδη από τον 4ο αιώνα. Στην λαϊκή γλώσσα ονομάζεται Αποπαντή, και όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε και την αλλαγή της λέξης σε Πακοή ή Πακού από το Υπακού. Ακόμη έχουμε στην Ήπεθρο και Παναγία Μιλιαργούσα, διότι αργούν οι μήλοι. Οι γιορτοί μάλιστα τιμούν ιδιαίτερο στη γιορτή αυτή και κάνουν προβλέψεις για τον καιρό. Έχουμε όμως και γιορτές της Παναγίας που συνδέονται με άλλα γεγονότα, λόγου χάρη της Ζωοδόχου Πηγής, Παρασκευή της Διακίνησή μου. Το προσκύνημα στους ναούς που γιορτάζουν την ημέρα αυτή συνδυάζεται, μιλάμε τώρα για την Ήπεθρο πιο πολύ, γιατί αυτά στις πολύ μεγάλες πόλεις δυσκολεύονται τα πράγματα, συνδυάζεται λοιπόν με πανηγύρι και μεγάλο παλαϊκό χώρο.

0: Πάσχα, λόγω της χαράς του Πάσχα. Κοντά στην Αθήνα, για να μην παραπονιόμαστε, έχουμε ένα τέτοιο γραφικό έθιμο που επιβιώνει στα Μέγαρα το χορό της Τράτας. Είναι μια πολύ παλιά παράδοση. Μια άλλη γιορτή σχετική είναι η Καψοδεματούσα στις 2 Ιουλίου. Πρόκειται για την πανήγυρη των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως, με αφορμή την κατάθεση της αισθήτως της Παναγίας στο ναό. Λαϊκά ονομάζεται και Αγία Βλαχέρα ή Βλαχέρενα Καψοδεματούσα, διότι πιστεύει ο λαός ότι καίει στα αλώνια τα δέματα όσων δεν αργούν για την γιορτή της, όσων δηλαδή εργάζονται παραβιάζοντας την αργία της γιορτής της. Έχουμε επίσης την Αγία Ζώνη στις 31 Αυγούστου. Λιγότερο γνωστή γιορτή αυτή, η αφορμή της είναι η κατάθεση της Ζώνης της Θεοτόκου. Τη λέμε και κλειδοχρονιά, διότι εδώ έχουμε μια σύνδεση λαϊκής συνειδήσεως και εκκλησιαστικού ημερολογίου. Κλειδώνει, λένε, ο χρόνος σήμερα, διότι όπως ξέρουμε, η 1η Σεπτεμβρίου, η αμέσως επόμενη μέρα, είναι η αρχή επισήμως του εκκλησιαστικού μας έτους.
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την ενότητα, κύριε Χολέβα, κάποια θαύματα τα οποία σχετίζονται με τις εορτές αυτές της Παναγίας. Βέβαια υπάρχουν πολλά θαύματα, αλλά θα ενδιαφέρουν ασφαλώς τους ακροατές μας, διότι αυτή τη στιγμή θα αφηγηθώ κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Δεν είναι απλώς ότι το άκουσα. Και πιστεύω ότι με τις κάποιες γνώσεις που με τη χάρη του Θεού διαθέτουμε, δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να δεχόμεθα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή δεν είναι πραγματικότητα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο χωριό Πάστρα της Κεφαλονιάς, είναι στην κατεύθυνση μεταξύ Αργοστολίου και Πόρου, έζησα πρόπερση το εξής θαύμα. Μου το διηγούν το πολύ, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Πήγα λοιπόν και είδα προπαραμονή της γιορτής του 15 Αυγούστου της Παναγίας, ήμουν εκεί, είδα το εξής φαινόμενο που μαρτυρείται κάθε χρόνο. Και αυτό, όπως διεπίστωσα, γίνεται και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, λόγου χάνει στην Άνδρο. Πρόσφατα μου το επιβεβαίωσε αυτό κάποιος. Τις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού, μαζεύουν κρίνα, τα κρίνα της Παναγίας, και τα φέρουν στο ναό για να στολίσουν το ναό και την εικόνα της Θεοτόκου. Μετά αυτούς τους κρίνους, χωρίς νερό πια, τους τοποθετούν όρθιους μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Και μένουν εκεί όλη την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι μέχρι το 15 Αύγουστο. Από 1η μέχρι 15 Αυγούστου. Και στις ημέρες του 15 Αυγούστου, ενώ έχουν ξεραθεί πλέον τα λουλούδια, δεν σώζεται τίποτε, είναι άχυρα. Τα είδα αυτά τα άχυρα και τα έπιασα με τα χέρια μου. Μέσα στο 15 Αυγούστου, κυρίως μετά την εορτή του Σωτήρος, της 6ης δηλαδή Αυγούστου της Μεταμορφώσεως, βγάζουν άνθη. Ανθίζουν η μαραμένη, η ξηραμένη κρίνη. Αυτό μπορώ να βεβαιώσω τους αγαπητούς μας ακροατές, είναι βέβαια φανέρωση της χάριτος του Θεού που σχετίζεται με το πρόσωπο της κατεξοχήν και χαριτωμένης της υπεραγίας Θεοτόκου, και είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία, κάτι που το έζησα ο ίδιος. Επίσης έζησα στην Κεφαλονιά επανειλημμένος και το φαινόμενο των φιδιών. Στο χωριό Αργίνια, επί παραδείγματι, και στο χωριό Μαρκόπουλο, αλλά και σε άλλα χωριά όπως με έχουν βεβαιώσει, πάλι μεταξύ 6 Αυγούστου και 15 Αυγούστου εμφανίζονται οχές οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι παρουσιάζουν ένα μικρό μαύρο σταυρό στο κεφάλι. Είναι δε ακίνδυνες, και όχι απλώς ακίνδυνες, αλλά μπορεί κανείς να τις πάρει στα χέρια του, να τις βάλει στον ώμο του. Οι γυναίκες κυρίως το κάνουν αυτό, στο λαιμό τους αφήνουν τα φίδια. Εγώ που έχω μια φυσική απέκθεια απέναντι στο φίδι, έναν τρόμο θα έλεγα αισθάνομαι όταν βλέπω φίδια, το έζησα την πρώτη κυρίως φορά. Πήγαινα με κάποιο δισταγμό και μάλιστα ως ιερεύς αισθανόμουν ντροπή και είπα στους δύο καθηγητάς με τους οποίους είμαστε μαζί να με συγχωρήσουν αν δουν ότι δεν θα πλησιάσω τα φίδια ή δεν θα έχω το θάρρος να τα αγγίξω. Όχι μόνο τα άγγιξα, αλλά τα πήρα στα χέρια μου και τα ασπάστηκα το σταυρό, τα οποία φίδια είναι τελείως ακίνδυνα και κυκλοφορούν μέσα στο ναό μέχρι την ημέρα της 15ης Αυγούστου. Και το βράδυ της 15ης Αυγούστου εξαφανίζονται, έχει παρατηρηθεί λεγμένα το φαινόμενο αυτό ότι δεν πρόκειται για κάποιο τέχνασμα, εξαφανίζονται για να εμφανιστούν και πάλι κατά την διάρκεια του 15 Αυγούστου της επομένης χρονιάς. Είναι από τα θαύματα, από τα πολλά θαύματα που συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας και στα οποία ο λαός μας στηρίζει την πίστη του, διότι έτσι αποκτά συνείδηση της παρουσίας του ακτίστου μέσα στο χτιστό, αποκτά συνείδηση της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο.

0: Από τον 89,4 το ραδιοσταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την εκπομπή Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας συνεχίζουμε την αναφορά μας στην στενή διασύνδεση μεταξύ ελληνισμού και υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ναι, αυτή τη σχέση, κύριε Χολέβα, μας φανερώνουν και οι ειδικές ακολουθίες για την Παναγία που έχουν συντεθεί ειδικά για το πρόσωπο της Παναγίας και συγκινούν βαθύτερα την ελληνική ψυχή. Ποιος δεν γνωρίζει επί παραδείγματι τους λαοφιλέστατους χαιρετισμούς από τα επαναλαμβανόμενα χαίρε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι από τις γνωστότερες ακολουθίες σε όλη την Ορθοδοξία. Πρόκειται φυσικά για τον ακάθιστο ύμνο, την ακάθιστο ακολουθία, που είναι ένα κοντάκιο γνωστό ήδη από τον 6ο αιώνα, ψαλόμενο στον όρθρο του Σαββάτου της 5ης εβδομάδος των νηστιών, αλλά και τμηματικά τις 4 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολόκληρο το κοντάκιο την 5η και τελευταία Παρασκευή, την Παρασκευή του ακαθίστου ύμνου. Η Άνοιξη είναι γεγονός, η ελληνική Άνοιξη, παρά τον έφος, διευκολύνει και ομορφαίνει στον ελληνικό χώρο τη σύναξη του λαού στις εκκλησίες αυτές τις μέρες. Οι οίκοι του κοντακίου είναι 24 και ονομάζονται από το λαό ήχοι, γιατί το οίκος είναι κάπως ακατανόητο. Η ακολουθία νομίζω ότι γίνεται πιο ευχάριστη και με τους παραμυθητικούς λόγους και τις μελωδίες του κανόνος που συμψάλλεται με τον ακάθιστο και αρχίζει «Ανοίξω το στόμα μου» και ανήκει εις τον περίφημο ημνογράφο, τον Ιωσήφ, τον ημνογράφο από την Σικελία. Ρωμιό δηλαδή από τη Σικελία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός δεν ενδιαφέρεται φυσικά για τα πολλά ιστορικά προβλήματα του ύμνου, αλλά τον ακούει με κατάνοιξη, σταματώντας την εργασία του και σιγοψάλλοντας, γιατί είναι το βασικό γνώρισμα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προανάκρουσμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Η επίδραση του ακαθίστου ύμνου στη λαϊκή ζωή φαίνεται και από τις κυκλοφορούσες στο στόμα του λαού φράσεις που προέρχονται από τον ακάθιστο, συνδυαζόμενες με διάφορα συμβάντα. Επί παραδείγματι, πολλές φορές και εμείς έχουμε πει, κύριε Χολέβα, εξίσταμε και ίσταμε. Και αυτό σημαίνει απορώ. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Δείχνουμε έτσι κάτι το ακατανόητο. Εφθάσαμε τον άφθαστο. Βρισκόμαστε δηλαδή σε αδιέξοδο και ούτω καθεξής. Ο ακάθιστος ύμνος χρησιμοποιείται από το λαό και ως ατομική προσευχή, και είναι ευλογία πραγματικά να διαβάζεται κυρίως κατά το βράδυ. Μετά το απόδειπνο, ο ακάθιστος ύμνος στην ατομική μας προσευχή επίσης διαβάζεται, το έχω συναντήσει και εγώ ως κληρικός πολλές φορές και στη Γερμανία και εδώ, σε αρρώστους και ετοιμοθανάτους, ως κανόνας επίσης στην εξομολόγηση κλπ.
0: Πιστεύω, Πάτερ Γιώργιο, ότι παράλληλα με τον ακάθιστο ύμνο, ανάλογη θέση στον λαϊκό βίο και στην λαϊκή συνείδηση έχουν και οι δύο παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας, οι οποίοι ψάλλονται ακριβώς σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε τώρα, εναλλάξ, κατά την νηστεία αυτή, δηλαδή του 15 Αύγουστου, στους ναούς ή στα σπίτια, από ιερείς ή τους πιστούς, αλλά και όλο το έτος ως προσευχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Διακρίνονται στον μικρό ποίημα του Θεογνώστου Μοναχού και τον μέγα παρακλητικό ποίημα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοδόρου Δευτέρου του Λασκάρεως μέσα του 13ου αιώνα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, αυτό θα λέγατε και εσείς, καταλαβαίνετε.
1: Θεολόγος Αυτοκράτορας.
0: Θεολόγος Αυτοκράτορας, ότι ακριβώς οι Αυτοκράτορες και αυτοί ζούσαν όχι μόνο στην κοσμική μέσα εξουσία, αλλά ζούσαν και μέσα στην πνευματική παράδοση του λαού και της Ορθοδοξίας. Αυτές οι ακολουθίες που τελούνται, το βλέπουμε σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτή τη μαγεία μπορούμε να πούμε των θερινών δειλινών, επαναλαμβάνουμε παρά τον έφος, υπάρχει ευτυχώς και ύπεθρος, προσελκύουν πλήθη λαού τα οποία συγκεντρώνονται γύρω από την εικόνα της Παναγιάς, ιδιαίτερα στα χωριά και στα εξοκλήσια. Άλλωστε υπάρχει μια αμεσότητα προσβάσεως στην ανθρώπινη καρδιά, διότι αναφέρονται στα βασικά προβλήματα του ανθρώπου, τις λήψεις, τις ανάγκες, τις δύσκολες περιστάσεις. Απευθύνονται μέσα από τους παρακλητικούς κανόνες οικετικές κραυγές, οικεσίες προς την μητέρα όλων των πιστών, την Παναγία, αφού και αυτή δέχθηκε και τόσο σκληρά τη ρομφαία του πόνου. Τόποι συρροής του πλήθους του κόσμου, όπως βλέπουμε και θα δούμε αυτή την περίοδο και σε λίγες μέρες, είναι τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας όπου φυλάσσεται κάποια θαυματουργή εικόνα της από τις πολλές. Οι πανηγυριστές, εκτός από τα τάματά τους, πραγματοποιούν πολλές φορές και εγκυμήσεις για θεραπευτικούς σκοπούς. Το βλέπουμε λόγω χάρη στην Τίνο, όπου ο κόσμος, οι προσκυνητές πηγαίνουν πιο νωρίς και κοιμούνται το βράδυ την παραμονή.
1: Παραμένουν, ξενυχτούν δηλαδή στο ναό.
0: Βεβαίως. Παρά πολλές φορές και την ταλαιπωρία, τον συνωστισμό, το κάνουν για τη χάρη τους.
1: Πάλι θα το πω αυτό. Πάλι έχουμε εδώ συνέχεια του λαού μας, της παραδόσεως, της ταυτότητός του. Στην αρχαιότητα, στην εθνική ειδωλολατρική αρχαιότητα, είχαμε τέτοιες εγκυμήσεις μέσα σε ναούς χώρους ειδωλολατρικούς, όπως το Ασκληπιού κλπ. Συνεχίζεται η ίδια παράδοση.
0: Βεβαίως, ό,τι δεν αντίκειται στην παράδοση και στην πίστη μπορεί να διατηρηθεί ως ένα καθαρά στοιχείο λαϊκής συνειδήσεως και εθνικής ενότητας.
1: Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που κάποια φορά θα πρέπει να θέλει ο Θεός να μας απασχολήσει, γιατί είναι σπουδαίο. Μου δόθηκε ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να υποστηρίξω τη θέση ότι και αν ακόμη ανάλογα φαινόμενα ή έθιμα δεν υπήρχαν, θα τα εφεύρισκαν οι Άγιοι Πατέρες για να ισχυροποιήσουν την πίστη του λαού. Σημασία δεν έχει αν ορισμένα πράγματα γίνονται στην αρχαιότητα και συνεχίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζει η ειδωλολατρεία να υπάρχει και σήμερα. Σημασία έχει ότι αλλάζεται, μεταλλάσσεται το ψεύτικο με το γνήσιο. Πηγαίνει ο λαός μας προς την αλήθεια. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άλλο χώρο που είναι οι παραδόσεις και τα έθιμα του λαού μας. Με ιδιαίτερη αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό αναφέρεται η Παναγία στις παραδόσεις του ελληνικού λαού, οι οποίες, παρά την ισχυρή ανάμειξη της λαϊκής φαντασίας, δεν πάβουν να διασώζουν το αίσθημα του Αγίου. Ιδιαίτερη σημασία νομίζω έχουν οι παραδόσεις που σχετίζονται με την θέση της Παναγίας στο πάθος του Υιού της. Στο πρόσωπο της Παναγίας κάθε μάνα βλέπει τον εαυτό της. Σε ορισμένες περιοχές δείχνουν ξανθά χορταράκια σε θάμνους ως μαλλιά της Παναγίας που πιάστηκαν, ενώ αναζητούσε τον Υιό της, τον οποίον άρπαξαν οι Εβραίοι. Υπάρχουν επίσης πολλές παραδόσεις σχετιζόμενες με θαύματα της Παναγίας και συγκεκριμένα εικόνων της Θεοτόκου, οι οποίες προδίδουν την ευγνωμοσύνη του ευεργετημένου λαού με το πλήθος των πολυτίμων αφιερωμάτων. Στους τόπους ευρέσεως μιας εικόνος της Παναγίας συνήθως έχει ανεγερθεί ναός. Πολλές διηγήσεις αναφέρονται σε θαυματουργική επιστροφή μιας εικόνος της Παναγίας εκεί όπου αρχικά βρέθηκε μετά την απομάκρυνσή της. Κάθε νησί μας επίσης, σχεδόν κάθε νησί μας, μπορούμε να πούμε ότι έχει την Παναγία του, διασώζοντας θρύλους και διηγήσεις μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευτικού μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι κάθε νησί ζει με το δικό του τρόπο την παρουσία της Παναγίας ανάμεσα στο λαό μας. Η Παναγία παρουσιάζεται κυρίως ως βοηθός και προστάτρια, όχι σπάνια όμως και ως τιμωρός εκείνων που δεν σέβονται τις γιορτές της ή δεν εκτελούν το τάξιμό τους. Ιδιαίτερα όμως θεωρείται προστάτης των ναυτιλωμένων, περισσότερο από τον χριστιανό Ποσειδώνα, χριστιανικό καλύτερα Ποσειδώνα, τον Άγιο Νικόλαο. Γνωστά επίθετα της Παναγίας είναι το «θαλασσίτρια» και «θαλασσινή». Οι σχετικές διηγήσεις μιλούν για θαύματα της Παναγίας και αυθονούν. Προς τιμήν της Θεοτόκου απαντούν συχνά ναίδρια στις παραλίες, αλλά και πλοία φέρουν το όνομά της: Μαρία, Ευαγγελίστρια, Θεοσκέπαστη, Ζωοδόχος Πηγή, Θεοτόκος κλπ. Στη Σύρο χαρακτηριστικά έχουν σωθεί 4 επιγραφές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν με όνομα πλοίων Μαρία και είναι τα αρχαιότερα παραδείγματα παρόμοιας βαπτίσεως πλοίου.
0: Πάτερ Γιώργη, όμως πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, ότι έχουμε επίκληση του ονόματος της Παναγίας και σε εποδούς, ας το πούμε, μαγικής φύσεως. Έχουμε Δέσποινα, Κυρά, Παναγιά, μαζί με το όνομα του Χριστού και άλλων Αγίων. Οι χαιρετισμοί λόγου χάρη διαβάζονται συχνά σε μαντικές πράξεις για προστασία από τους δαίμονες, σε περίπτωση βασκανίας, σε διάφορες αρρώστιες και σε παρεμφερείς περιπτώσεις. Είναι συνήθις η διατύπωση «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, η Παναγία Θεοτόκε, βοήθησον τους δούλους σου». Χαρακτηριστικά έθιμα πέραν από αυτά που αναφέρατε και συνδέονται με γιορτές της Παναγίας είναι τα ακόλουθα. Ένα φυτό με το όνομα «Το χέρι της Παναγίας» ή «Της Παναγιάς το χορτάρι» ή «Παναγιόχορτο» κρατάει η γυναίκα που γεννά με σκοπό να ανακουφιστεί από τους πόνους. Σε πολλά πάλι μέρη της Ελλάδος όλο το 12ήμερο από Χριστούγεννα έως Θεοφάνεια δεν μπλένουν τα ρούχα, δεν λούζονται και δεν χύνουν το νερό έξω από το σπίτι, γιατί λένε είναι ελεχώνα η Παναγία. Απ' την άλλη πλευρά, σε γαμήλια έθιμα αναφέρεται συχνά η Παναγία, όπως και σε παροιμίες που φανερώνουν, και πάλι το τονίζουμε, τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού λαού. Λόγου χάρη στη Θράκη, βοήθα Παναγιά, ταράξ να σε βοηθήσω. Θυμίζει το αρχαιοελληνικό «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Έχουμε βέβαια και μια γνωστή παροιμία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, «Κλέβει και της Παναγιάς στα μάτια». Δηλαδή είναι αδίστακτος αυτός ο κλέφτης.
1: Ακόμη δηλαδή και στις αρνητικές όψεις του λαού μας επικαλούμεθα το πρόσωπο και το παράδειγμα
0: παντού
1: της Παναγίας.
0: Παντού είναι πολύπλευρη αυτή η παρουσία.
1: Και τι θα έλεγε κανείς, νομίζω, αν αναφερόμαστε και στον ελληνικό πατριωτισμό. Νομίζω ότι και σε αυτό το χώρο είναι ισχυρά η διασύνδεση της Παναγίας με το ελληνικό έθνος και την ιστορία μας. πλήθος παραδόσεων αναφέρονται σε θαυματουργικές, σωστικές παρεμβάσεις της ή οπτασιακές εμφανίσεις της Θεοτόκου σε εθνικούς αγώνες του ελληνισμού ήδη από την Βυζαντινή εποχή. Σπουδαία έκφραση αυτής της συνειδήσεως νομίζω ότι είναι ο ακάθιστος ύμνος για τον οποίο μιλήσαμε. Το κοντάκιο, τη υπερμάχο στρατηγό, έγινε ο ευχαριστήριος πανεθνικός ύμνος στην ακαταμάχητη προστάτηδα του ελληνισμού, την Θεοτόκο. Επίσης συχνές είναι οι αναφορές σε κείμενα της τουρκοκρατίας, οι αναφορές της Παναγίας. Ο Ηλίας Μινιάτης, επί παραδείγματι ο Μελέτιος Πηγάς, αλλά και άλλοι πατέρες μας κατά την περίοδο της δουλείας, αναφέρονται στην Παναγία ως ακατανίκητη ελπίδα του υποδούλου Ιένους. Το πανελλήνιο προσκύνημα της Τίνου προέκυψε μετά την Επανάσταση από την πίστη του λαού στην συμπαράσταση της Παναγίας κατά τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα 1821-1828. Η ημέρα του Ευαγγελισμού τιμάται ως εθνική γιορτή. Είναι η έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως. Η ίδια πίστη κυριαρχεί και κατά τον εθνικό αγώνα του 1940-41 εναντίον του ιταλικού φασισμού και μετά του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα κυκλοφορούσαν λαϊκές παραστάσεις με ανάλογα μοτίβα. Μετά την απελευθέρωση μάλιστα καθιερώθηκε και επίσημα η εορτή της Αγίας Σκέπης, της Θεοτόκου δηλαδή, στις 28 Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία ήρχισε ως γνωστόν ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Σχετικές ακολουθίες συνέταξαν ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, γνωστός υμνογράφος του σημερινού ελληνισμού, αλλά και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστάνος.

0: Και η φιλολογία και η τέχνη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι δύο περιοχές του νεοελληνικού βίου όπου η Παναγία κατέχει διακεκριμένη θέση. Εκτός από την εκκλησιαστική φυσικά φιλολογία και τέχνη, και ο αντίστοιχος κοσμικός χώρος κατακλείζεται από αναφορές στην Παναγία. Οι λόγοι συγγραφείς, καταρχήν, ήδη στο Βυζάντιο, στην Ρωμανία, θέλεγονται συχνά από το μυστήριο της Παναγίας και αυτό διαρκεί μέχρι σήμερα. Στα νεότερα όμως χρόνια, μια σειρά λογίων επηρεάστηκαν από τον παπισμό. Πρόκειται για τροφίμους του περιβοή του Ελληνικού Κολεγίου της Ρώμης, οι περισσότεροι από αυτούς, και διέδωσαν με τα έργα τους δυτικές μαριολογικές αντιλήψεις ή, επηρεασμένοι από τον Προτεσταντισμό, τοποθετήθηκαν ανάλογα απέναντι στην Θεοτόκο. Άλλωστε και ο όρος μαριολογία ακριβώς δείχνει, το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε αυτή την επίδραση. Καθολικό όμως είναι το φαινόμενο συγγραφείς και όχι μόνο γνωστοί ως θρησκεύοντες, όπως λόγου χάρη ο Παπαδιαμάντης ή ο Τανταλίδης, αλλά και αδιάφοροι θρησκευτικά, ιδιαίτερα ποιητές, να ενσωματώνουν θέματα ή φράσεις σχετικά με την υπεραγία Θεοτόκο που τιμούν την Παναγία μας μέσα στα κείμενά τους.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, κύριε Χολέβα, και ίσως μας δοθεί ευκαιρία άλλοτε να μιλήσουμε για τέτοιους συγγραφείς που θεωρούνται καμιά φορά ακόμη και άθεοι και οι οποίοι σε κάποιες στιγμές συνελήξεως, θα έλεγα, τη συνειδήσεώς τους, στρέφονται προς το πρόσωπο της Παναγίας και μιλούν με τα θερμότερα και παραδοσιακότερα λόγια. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την παρουσία της Θεοτόκου τόσο έντονη και στο χώρο της δημοτικής ποιήσεως. Στα κάλανδα, επί παραδείγματι, τα βυζαντινά, τα ρωμαϊκά δηλαδή και τα μεταβυζαντινά, συνεχώς έχουμε ποίηματα για την Παναγία, στις προσευχές πριν από τον ύπνο, στα νανουρίσματα των μητέρων προς τα παιδιά τους, η Παναγία μαζί με τον φύλακα Άγγελο έχουν κεντρική θέση. Επίσης, ποιος δεν ξέρει τους σχετικούς ύμνους, τους λαϊκούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, είναι ο γνωστός θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής που αναφέρεται στο πάθος του Χριστού και στη θέση της Θεοτόκου σε αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια, στα οποία η Παναγία συνδέεται με τη μεγάλη ιδέα του Ελληνισμού και την Κωνσταντινούπολη που ενσαρκώνει πάντοτε αυτή την ιδέα. Γνωστό είναι το πάρσιμο της πόλης με τις πολλές παραλλαγές του. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια. Κορύφωση του λόγου είναι η αναφορά στην Παναγία που συγκεντρώνει όλες τις ελπίδες του ελληνικού γένους για την εθνική ανάσταση και αποκατάσταση. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μη πολυδακρίζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Όχι δικά μας όπως λέμε συνήθως, δικά σου. Είπαμε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, οι δύο ιστορικές πρωτεύουσες του ελληνισμού, είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Δεν αισθάνομαι ειδικός και γι' αυτό δεν μιλώ αυτή τη στιγμή για την εικονογραφία και την ζωγραφική, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό το χώρο ξέρουν την κυρίαρχη επίσης θέση που έχει η Παναγία και εκεί.
0: Πραγματικά, Πατρε Γιώργη, υπάρχουν και εικόνες μέσα στα σπίτια, οι οποίες φέρνονται μέσα στο ναό και εκκλησιάζονται επί 40 μέρες, εικόνες της Παναγίας.
1: Παρόλο πρέπει να το πούμε που κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη αυτό δεν είναι αναγκαίο υποχρεωτικό να γίνει, ήδη η εικόνα καθεαυτήν είναι ιερά εφόσον παρουσιάζει κάποιο ιερό πρόσωπο ή ότι ο σταυρός, κάθε σταυρός.
0: Πάντως και εδώ νομίζω ότι είναι πλέον μια παράδοση η οποία έχει καθιερωθεί και οφείλουμε να την αναφέρουμε. Κυρίως εικόνες που δείχνουν την Παναγία με το θείο βρέφος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σπίτι ελληνικό, ίσως ελάχιστα θα είναι, χωρίς εικόνα της Παναγίας. Φυσικά στα κελιά των μοναχών, σε πλοία, σε οχήματα, σε αίθουσες διδασκαλίας, σε ατομικά φυλακτά. Και έχουμε διαφόρους τύπους όπως η Δεωμένη, η Πλατιτέρα, η Οδηγήτρια, η Γλυκοφιλούσα, η Παναγία του Πάθους. Ή παραστάσεις του βίου του Χριστού σε διάφορα θέματα και θέματα και από τη ζωή της Παναγίας, όπως τα γενέθλια, τα εισόδια. Πραγματικά νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε επιρροές και από την ρωσική ή την δυτική τεχνοτροπία, ειδικά με τις μαντώνες που κυκλοφορούν μετά τον 19ο αιώνα και προπαγανδίζονται από δυτικόφιλους διαφωτιστές όπως ο Κοραής, εντούτοις πιστεύω ότι η πραγματική ρωμαϊκή ορθόδοξη εικόνα της Παναγίας είναι κάτι που συνοδεύει τον παραδοσιακό λαό μας και είναι δεμένο με τη λαϊκή μας συνείδηση.
1: Αγαπητοί ακροατές, η επίκληση Παναγία μου ή η Παναγία Παρθένα βρίσκεται μόνιμα στο στόμα του ελληνικού λαού, σε εμάς δηλαδή, τους Ρωμιούς. Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ιδιαίτερα στον κίνδυνο και την αγωνία μας. Η Παναγία έχει στη συνείδησή μας την θέση της Μεγάλης Μάνας και γι' αυτό η προσβολή της από τους διαφόρους αιρετικούς συνιστά ασυγχώρητη πρόκληση για την λαϊκή ευσέβεια. Και αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, μου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσω ήδη στις μελέτες μου, στις έρευνές μου τον 19ο αιώνα, όταν είδα διεπίστωσα τη στάση του λαού μας απέναντι στους δυτικούς, τους προτεστάντες, κυρίως μισιοναρίους. Το μεγάλο παράπονο του λαού μας εναντίον του προτεσταντισμού ήταν η στάση των προτεσταντών απέναντι στην υπεραγία Θεοτόκο.
0: Ναι, πιστεύω, Πάτρε Γιώργη, ότι στον ελληνισμό δεν θα συγχωρείται ποτέ το γεγονός που συμβαίνει στην Ιταλία, συμβαίνει δίπλα ακριβώς από τον έδρα του Πάπα, να έχουμε μια δημοφιλή τραγουδίστρια η οποία να εμφανίζεται ημίγυμνη και με προκλητικά λόγια στα τραγούδια της και να ονομάζεται Μαντόνα, δηλαδή Παναγία.
1: Μάλιστα. Αντίθετα, η ελληνική συνείδηση, κύριε Χολέβα, αγαπητοί ακροατές, κύριε Γιάννη Χριστοφή που μας βοήθησε σήμερα και σε ευχαριστούμε, η ελληνική συνείδηση ανεκτική σε πολλά άλλα θέματα. Είναι νομίζω αμήλικτη όταν θίγεται το πρόσωπο της Παναγιάς. Η Παναγιά μαζί μας, αδελφοί μου.

Ήταν η εκπομπή «Από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας», με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλλινό και τον Κωνσταντίνο Χολέβα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
9: Η ώρα είναι 9.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

αυτονόητο.

Все русские, все русские.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.

Άγνων το Βασιλεί ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσβέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού επί περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλιν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστένων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ αναντέρων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του εις πονεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του αεροδιού η κατοικία αιγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνίν εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, γούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

0: Σοφία Σολομώντος στο ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και μου άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνου τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η εφημών πορεία σύντριμα. Η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκαύτωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουση και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και κρατήσου λαών και βασιλεύση αυτών Κύριος Ιησούς τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσου συναλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούς είναι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δίκαια εις τον αιώνα ζώσε και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα ακρίσιναν υπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου το όξου των εφών επισκοπών να λούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
3: Δικαίως εάν φθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και η ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει είναι συν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρθ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπεσε εν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επειδή ανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομεν.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσοτα αυτή και των ευλαβών προσκυνητών,

Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα τα αυτή εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου υπαρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει.

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αΐ Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης.

Κωνσταντίνα Στεφάνου, Παναγής Ευτέρπης, Αλεξίου Εκατερίνης Ιακύμφης, Γερασίμου Ολίβιας Παυλίνας συγγενών και φίλων, Παναγία Άνηση Χαραλάμπους, Γεωργίας Χριστίνης, Παναγή Γερασίμου Κωνσταντίνου, Άνης Ραφαέλ.

του Ελεάνας Εκατερίνης Γερασίμου Σταυρούλας Διονυσίου Στυλιανού Αντωνίας Ιάσονος Πυριδούλας Ελπίδος Χριστίνης Χρήστου Εφημίας και Αθανασίου Γερασίμου Βαρβάρας Σωτηρίου Περσεφόνης Ευσταθίου Βαρβάρας

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πάτρος ημών, Γερασίμου, του Νέου Ασκητού, του και Θαυματουργού, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς επισκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξε

Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν την ίσο ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνονται.

Ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζω ποιό σου πνεύμα.

πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη. Παντοδαπούς εκφύην καρπούσης απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ τον εν Βαβυλώνη, αυροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, γερασίμου του νέου ασκητού του και θαυματουργού, προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σχουδέ αγαθέτιστε ευτρεπίσασι ταύτα και τη την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, ού και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζω τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: τεκνία ειρηνεύεται εν εαυτής. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση την οποία πολλές φορές συναντάμε γραμμένη πάνω στο ηλιτάριο το οποίο κρατά στα χέρια του όταν ιστορείται και εικονογραφείται η οσιακή μορφή του Αγίου Γερασίμου, του Θεοφόρου Πατρός, του Θαυματουργού Αγίου, του Νέου Ασκητού. Και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η διδαχή του Αγίου και η μεγαλύτερη συμβουλή του για να ολοκληρωθεί στη συνέχεια και μη τα υψηλά φρονείτε. Τεκνία, λέγει ο Άγιος στα πνευματικά του παιδιά, ειρηνεύεται νεαυτής, να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, να είστε ειρηνοφόροι και ειρηνικοί άνθρωποι. Για να επιτευχθεί αυτό όμως μέσα σε έναν πολυτάραχο κόσμο, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση, την οποία όταν κανείς προσπαθήσει εμπειρικά να την ζήσει μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, τότε πραγματικά το επιτυγχάνει και όσες τρικυμίες και όσα προβλήματα και όσες δυσκολίες αν κληθεί να αντιμετωπίσει, αυτός θα παραμένει πάντοτε έχοντας ειρήνη στην καρδιά του, έχοντας ειρήνη στη σκέψη του, έχοντας ειρήνη στις ενέργειές του. Ποια είναι αυτή η χαρακτηριστική προϋπόθεση για να είναι κανείς ειρηνικός? Είναι η προσευχή. Αυτό μας διδάσκουν οι Θεοφόροι Πατέρες, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας μέσα στο Ιερό Κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου. Όταν κανείς το μελετά, μπορεί να αντλήσει αυτό το μεγάλο συμπέρασμα και αυτή την βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει εσωτερική ειρήνη. Και τι σημαίνει προσευχή? Σημαίνει την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ποιος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος? Θα μας απαντήσουν οι ασκητές της ερήμου ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο αγαπών των Θεών. Αυτός ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι προσευχόμενος. Γιατί? Διότι η καθημερινότητά του, οι σκέψεις του, ο λογισμός του, οι κινήσεις του φωτίζονται και κατευθύνονται από τον πλάστη και δημιουργό, από τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Φωτίζονται και ενδυναμώνονται και θερμαίνονται όλα αυτά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου, στη ζωή μας δηλαδή, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Πάρα πολλοί Θεοφόροι Πατέρες έχουν αναπτύξει πάρα πολλά πράγματα πάνω στην μεγάλη αυτή και σημαντική αρετή της προσευχής. Όμως εκείνο το οποίο ο Άγιος Γεράσιμος μας το αποδεικνύει περίτρανα απόψε με την δική του παρουσία και την αυθαρσία του Ιερού του Λιψάνου, μας δείχνει ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει εμπειρικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ο οποίος πρώτα βιώνει και ήτα διδάσκει. Πρώτα ζει ο ίδιος την ένωσή του με τον Θεό δια της προσευχής και στη συνέχεια διδάσκει τα πνευματικά του παιδιά και τους ανθρώπους που έχουν συναναστροφή μαζί του. Και για να επιτύχει κανείς το υψηλό αυτό στάδιο της προσευχής, οφείλει, όπως προαναφέραμε, να αγαπήσει τον Θεό. Μελετώντας τη ζωή του εορταζομένου Οσίου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όλη η ζωή του, μέσα στο σπήλαιο και στο ασκητήριό του, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στην καθημερινή ένωσή του με τον Θεό, είχε επιτύχει και είχε φτάσει σε εκείνο το υψηλό ύψος, όπου εβίωνε το προσευχητέον μάλλον ή αναπνευστέον. Και αυτό ο Θεός το δέχθηκε και αναπαύθηκε πάνω στην προσευχή του Οσίου Γερασίμου και του έδωσε την δύναμη όπου επικαλείται η παρουσία του και όσοι επικαλούνται την πρεσβεία του να μπορούν με την επίκληση του ονόματός του να έρχεται η χάρις του Θεού και να φυγαδεύει τον διάβολο και τις διαβολικές ενέργειες. Αλλά απέδειξε ο Θεός ότι αναπαύθηκε στην προσευχή του Οσίου Γερασίμου και μέσα από την αυθαρσία του Ιερού του Λιψάνου, όπου όλους αυτούς τους αιώνες μαρτυρεί τι μπορεί να επιτύχει ο προσευχόμενος άνθρωπος. Αναφέραμε στην αρχή αυτών των απλών σκέψεών μας ότι είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να έχει κανείς ειρήνη στην καρδιά του. Γιατί? Διότι ακριβώς στερούμεθα προσευχής, δεν προσευχόμαστε. Μπορεί να έχει πληθυνθεί ο λόγος περί Θεού, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από πολλές άλλες καταστάσεις. Όμως έχουμε πάψει οι ίδιοι να μιλάμε με τον Θεό δια της προσευχής. Ιδιαίτερα δε στη σημερινή εποχή, όπου η τεχνολογική εξέλιξη βρίσκεται στην απογείωσή της, στην εποχή που μιλάμε για τον μετανθρωπισμό, στην εποχή όπου τα ρομπότ θα κατευθύνουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μας, η χή ως ξένον άκουσμα, η δύναμη και η ενέργεια της προσευχής μέσα μας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η αποψινή προσκύνηση του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Γερασίμου του Θαυματουργού έρχεται να αναρρυπήσει σε όλους μας την μεγάλη αλήθεια, το πόσο ο καθένας από εμάς εισέρχεται καθημερινά εις το ταμείον της υπάρξεώς του και της ψυχής του και να μπορεί να μιλά με τον Θεό. Είναι ανάγκη ο σημερινός χριστιανός να κατανοήσει αυτήν την εμπειρία της προσευχής και είναι ανάγκη να το κατανοήσουμε αυτό, αδελφοί μου, διότι ο λόγος πολλές φορές περί Θεού δεν προέρχεται από την εμπειρική σχέση μας με τον Θεό, αλλά είναι μία απλή νοησιαρχική ίσως έκφραση και συμπεριφορά που απλά την λέμε όπως έχει συνηθίσει πολλές φορές ο δυτικός άνθρωπος να μιλά πολύ, στερούμενος όμως τον εαυτό του από την ουσία των πραγμάτων και την ουσία της προσωπικής του ανακαινήσεως. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Ιεράς αυτής Παρικίας, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κεφαλινίας, Κύριε, Κύριε Δημήτριε, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των αδελφών άλλων Αγίων Αρχιερέων, θέλουμε να σας εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας που μας απευθύνατε την τιμητική αυτή πρόσκληση να ευρισκόμεθα απόψε ενός μπροστά σε έναν μεγάλο προσευχόμενο Άγιο της Εκκλησίας μας που η εμπειρία της πίστεώς του καταδεικνύεται όλους αυτούς τους αιώνες δια της αυθαρσίας του Ιερού Σκηνώματός του. Σας ευχαριστούμε διότι μας δώσατε αυτήν την ευκαιρία πέρα από την προσωπική μας συνομιλία με τον Όσιο να μπορέσουμε να διδαχθούμε για την καθημερινότητα και τη ζωή μας ως και όλοι οι ευλαβέστατοι προσκυνητές που έχουν κατακλείσει την ιερά αυτή μάνδρα, το ιερό αυτό μοναστήρι, να δεχθούμε την ευλογία του Αγίου Γερασίμου λαμβάνοντας την σταθερή και ζωηρή απόφαση να μάθουμε στη ζωή μας να είμαστε προσευχόμενοι, διότι με την προσευχή αποδεικνύουμε την αγάπη μας προς τον Θεό. Και όταν θα προσευχόμεθα, θα γινόμεθα πραγματικά φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας δια των ευχών σας, Άγιοι Αρχιερείς και δια πρεσβειών του Οσίου Θεοφόρου Γερασίμου του Θαυματουργού. Αμήν. Νίνα πολύ εις των δουλών σου Δέσποτ, κατά τον ρήμα σου εν ειρήνη, ο αδιοήθων η οφθαλμή μου, το σωτήριόν σου, η τίμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις αναμίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίες τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, αμήν.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους

Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, η αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία.

ημών δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξεων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του εν κεφαλινή ασκήσαντος, προστάτου της νήσου ταύτης, που και τη μνήμην επιτελούν.

0: Πριν κλείσουμε την εσπερινή σύναξη και προσευχή, να ευχαριστήσω τους σεβασμιωτάτους αδελφούς αρχιερείς που υπευλήθησαν πράγματι στον κόπο, διότι είναι ημέρες δύσκολες, μεγάλες γιορτές της Παναγίας Πανορθοδόξος, εμείς και του Αγίου Γερασίμου όπως και αλλού. Πολλές υποχρεώσεις έχει ο καθένας στη Μητρόπολη του, αλλά τους ευχαριστώ και που τα άφησαν και που ήρθαν να συνεορτάσουμε, να συλλειτουργήσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί. Να ευχαριστήσω και εσάς, Άγιε Μαντινίας και Κοινωρίας Προεξάρχοντα, κύριε Επιφάνη, και για την μεστό σας λόγο, τον Άγιο Κίτρους και Κατερίνης και Πλαταμόνος, τον Άγιο Συσανίου και Σχετίστης και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, ηγούμενο της Μονής Βλατάδων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη, τους χωράρχες και τις χωροδίες και όλους εσάς τους ευλαβείς προσκυνητές από όλα τα μέρη που ήρθατε, μακρινή Γεωργία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία και λίγοι από Βουλγαρία, να είστε όλοι καλά και να έχετε την ευλογία του Αγίου. Ευχαριστώ και την αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας που κάθε χρόνο ευγενώς συμμετέχουν και υπάρχει ευταξία και καλή διεξαγωγή της Πανελλήνιας εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Ευλογημένο να είναι το προσκύνημα όλων σας και ο Άγιος να είναι συμπαραστάτης σε ό,τι έχετε ανάγκη σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Χρόνια πολλά σε όλους. Διευχών, Πατέρα.
1: Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μία ανάπαυλα μισής ώρας και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία μέχρι πρωίας.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ο κλήρος δεν επιτελεί μόνο κανονική αποστολή. Δεν ανήκει μόνο στο καθιερωμένο οικοδόμημα της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον απαραίτητο συστατικό ή δομικό χαρακτηριστικό στο μέτρο που η Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα, έναν οργανισμό.

κληρικοί δεν είναι εντεταλμένοι αξιωματούχοι της κοινωνίας, ούτε μόνο αρχηγοί ή αντιπρόσωποι του πλήθους, του λαού, του εκκλησιάσματος. Ενεργούν πρωτίστως στο πρόσωπο του Χριστού.

Οι κληρικοί, αντιπρόσωποι του ίδιου του Χριστού, όχι των πιστών, και εις αυτούς και δι' αυτόν η κεφαλή του σώματος, ο μόνος αρχιερεύς της Καινής Διαθήκης, εκτελεί, συνεχίζει και επιτελεί το αιώνιον ποιμενικό και ιερατικό του έργο.

Οι κληρικοί ίστανται ανταυτού ενώπιον της κοινότητος και ακριβώς επειδή το σώμα είναι ένα μόνον εν τη κεφαλή του και ενούται υπ' αυτού και εν αυτό, ο κλήρος της Εκκλησίας είναι πρωτίστως κλήρος ενότητος.

Όλα τα κύτταρα είναι ίσα και όμως διακρίνονται αναλόγως των λειτουργιών τους. Αυτή δε πάλι η διάκριση εξυπηρετεί την ενότητα, βοηθάει την οργανική ενότητα να καταστεί περισσότερο πλήρης και στενή.

Και ο ιερεύς είναι ο κληρικός και οικοδόμος της εκκλησιαστικής ενότητας, ως λειτουργός της Θείας Ευχαριστίας.

Υπάρχει όμως και άλλο υψηλότερο έργο, δηλαδή να εξασφαλίσει την οικουμενική και καθολική ενότητα ολόκληρης της Εκκλησίας εν τόπο και χρόνο. Αυτό είναι έργο και λειτουργήμα επισκοπικό.

Ο επίσκοπος έχει βεβαίως το δικαίωμα να χειροτονεί, αλλά πάλι αυτό δεν είναι μόνο προνόμιο δικαιοδοσίας, αλλά ακριβώς δύναμη μυστηριακής ενέργειας πέραν εκείνης που κατέχει ο ιερεύς.

Στο λειτουργήμα του Επισκόπου η Πεντηκοστή καθίσταται οικουμενική και συνεχής, εις δε την αδιαίρετον Επισκοπήν της Εκκλησίας εξασφαλίζεται η ενότητα εν τόπο.

Δια του Επισκόπου ή μάλλον εν το Επισκόπο, κάθε τοπική εκκλησία περιλαμβάνεται στην καθολική πληρότητα της εκκλησίας και συνδέεται με το παρελθόν και με όλες τις εποχές.

εις των επίσκοπών της κάθε επιμέρους εκκλησία υπερπηδά και υπερβαίνει τα όρια της και ενώνεται οργανικά με τις άλλες.

Η Αποστολική Διαδοχή είναι κάτι διαφορετικό από μια εγγύηση ιστορικής συνέχειας ή διοικητικής συνοχής.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Όλη η θεία πραγματικότης, ενσαρκωμένη στον θεάνθρωπον Χριστόν, πηγάζει συνεχώς εξ αυτής αναρυθμήτους και μετρήτους θείας δυνάμεις, απαραίτητους εις το ανθρώπινον είναι δια την σωτηρίαν, την θέωσιν, την χριστοποίησιν, την πνευματοποίησιν, την τριαδοποίησιν, την θεανθρωποποίησιν. Αυτοί ονομάζονται χάρις. Εθείε δυνάμεις αυτέ, ως δοσμένε εις τον θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, έχουν θεανθρώπινον χαρακτήρα. Διότι ό,τι υπάρχει εν τη Εκκλησία είναι θεανθρώπινον, διότι είναι από τον θεάνθρωπον. Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία που να είναι εκτός του θεανθρώπου. Η σωτηρία μας και η θεανθρωποποίησή μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά η διαρκής μας χαρίτωσης. Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος, έχουσα των άπειρων ωκεανών, των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις το θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Όλε οι θείε δυνάμεις αυτέ, εαναγκαίοι στους ανθρώπους δια την ζωήν και ευσέβιαν, και εις τους δύο κόσμους εδόθησαν ημίν δια του θεανθρώπου Χριστού, ώστις είναι η Εκκλησία.

έναντι του Θεανθρώπου και ως προσώπου και ως εκκλησίας ίσταται ο άνθρωπος με την θεοειδή φύση του. Δημιουργηθείς θεοειδής ο άνθρωπος, έχει και την θεοειδή ελευθερίαν, η οποία έχει απεράντους διαστάσεις. Κατά την ελευθέραν θέλησήν του ο άνθρωπος δύναται και τον Θεό να απορρίψει και τον διάβολον να εκλέξει. Ούτως δύναται να καταστεί Θεός κατά χάριν, αλλά και διάβολος κατά την ελευθέραν θέλησήν του. Το αυτεξούσιον θέλημα του ανθρώπου φυσικός και θεαρέστος χρησιμοποιούμενον οδηγεί αυτόν προς τον Θεόν και ενώνει με αυτόν. Χρησιμοποιούμενον δε παραφύσιν, δηλαδή κατά κατάχρησιν, οδηγεί προς τον διάβολον και ενώνει με αυτόν. Τρανή απόδειξης τούτου είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του να δείξει στον άνθρωπον πως δύναται ούτως να χρησιμοποιεί ορθώς και κανονικώς το αυτεξούσιον θέλημά του και πως δια της χάριτος να οικοδομήσει αυτόν εις Χριστοειδή άνθρωπον, τελειοποιούμενον και τελειοποιούντα την θεοειδίαν του.

γινόμενος σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δια της χάριτος των μυστηρίων και των καταχάριν αρετών της Εκκλησίας φτάνει εις τον Θεόσδο των προορισμών του. Γίνεται δηλαδή Θεός καταχάριν. Η σωτήριος σοφία του χριστιανού συνίσταται εις το να υποτάξει εκουσίως την ελευθέραν θέλησήν του εις το θέλημα του Θεού, όπως ο Χριστός εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του ίνωσε την ανθρωπίνην θέλησήν του εις την Θείαν. Η σχέση και ένωση αυτή της Θείας και ανθρωπίνης θελήσεως του Χριστού είναι ο βασικός νόμος της ζωής του θεανθρωπίνου σώματός του, της Εκκλησίας.

εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας εδόθη όλη η χάρη της τριαδικής θεότητος. Ισόζουσα ημάς από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. Η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς. Η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς. Η χάρις αυτή όμως δίδεται εις έκαστον κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο δε Χριστός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον εν τη πίστη, τη αγάπη, τη ελεημοσύνη, τη προσευχή, τη μετανία, τη ταπεινώση, τη υπομονή. Προγιγνώσκον κατά τη θείαν πρόγνωσήν του, την υφεκάστου ημών χρησιμοποίησιν της θείας χάριτος και δωρεάς του, ο Χριστός διαιρεί τα χαρίσματά του εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην. Από τον προσωπικόν μας αγώνα και πολλαπλασιασμών των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται η θέση μας εις το ζωοποιόν σώμα του. Όσον ο άνθρωπος ζει περισσότερον ενεργός

Μόνον εν το Κυρίο Ιησού το Θεάνθρωπο απέκτησεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν την αίσθηση της πραγματικής και τελείας ενότητος του είναι του και δι της τρισενότητος. Εις αυτήν ακριβώς την θεοειδή τρισενότητα του είναι έβρε και την ενότητα του είναι του. Μαζί δε και την θεοειδή αθανασίαν και την αιώνιον ζωήν. Δια τούτο η αιώνιο ζωή είναι η επίγνωση του τριαδικού Θεού και η ομοίωση προς Αυτόν. Και ως εκ τούτου αυτή είναι η κλήσεις μας, η ελπής της κλήσεώς μας, κλήσεώς Αγίας, κλήσεώς Επουρανίου, κλήσεώς του Θεού. Δια πρώτην φοράν και μόνον εις την Εκκλησίαν του Χριστού αισθανόμεθα με τρόπον ζωντανών και αθάνατων ότι εκλήθημεν εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών.

Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθήρεται και διασκορπίζεται δια των αμαρτιών, εις αναρρυθμίτους θανάτους, εις αναρρύθμιτα μειόντα και ψευδοόντα. Το πνεύμα του Άγιον ήλθεν εις τον κόσμον δια των Χριστών και διά του Χριστού και έγινε η ψυχή στο σώμα της Εκκλησίας. Και μόνον δια του Χριστού και διά των Χριστών δίδεται εις τους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι το Άγιον Πνεύμα μόνον δια των Χριστών και διά του Χριστού ζει εν τη Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα. Εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότης. Διότι ο Χριστός ζει εν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της, και η Εκκλησία ζει δια του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της. Το Άγιον Πνεύμα, δια της Θείας δυνάμεώς του, ενώνει όλους τους πιστούς εις εν σώμα,

δηλαδή στην Εκκλησία. Διότι εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν και πάντες εις εν πνεύμα υποτίσθημεν. Αυτό είναι κτίστης και οικοδόμος της Εκκλησίας κατά των θεόπνευστων λόγων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Το Πνεύμα του Άγιον αρχιτεκτονεί Εκκλησίαν Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος εντυχιζόμεθα, ενοικοδομούμεθα, ενσωματούμεθα εις το σώμα της Εκκλησίας. Δια αυτού γινόμεθα σύσσωμοι της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή σύσσωμοι του Χριστού. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

Κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη. Η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά, σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό, στην πιο πρωτόγονη μορφή του, είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα. Για παράδειγμα, είναι το ίδιο αδύνατο να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα ταύτα πως ο Θεός υπάρχει και εκπληττόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εναρμονίζονται, εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα: από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: δεν χρειάζομαι αποδείξεις. Μου αρκεί η ίδια η πίστη. Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Όμως τι θα γίνει αν ρωτήσουν τον πιστό και τον ρωτήσουν ειλικρινά? Ναι, μα πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες τα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παρεμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Στην έννοια αποκάλυψη.

πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Να γιατί ο πιστός δεν προσφέρει αντικειμενική απόδειξη πιστική για έναν άπιστο. Και το περισσότερο, για τον πιστό, η πίστη είναι κάτι αυταπόδεικτο, όπως ακριβώς ο Θεός, προς τον οποίον κατευθύνεται η πίστη, είναι αυταπόδεικτος. Όμως, έχοντας πει κάτι τέτοιο για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, γνωρίζουμε βεβαιότατα πως για έναν άπιστο αυτή η απάντηση δεν είναι πιστική. «Είναι υπέροχο», λέει ο άπιστος. Ισχυρίζεσαι πως ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε σένα και αυτό εξηγεί το γιατί πιστεύεις. Όμως ο Θεός δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα και συνεπώς η απιστία μου είναι δικαιολογημένη και δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να πούμε. Έτσι δεν αρκεί να βασιζόμαστε απλά στην αποκάλυψη. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένου και του απίστου, πώς ο Θεός αποκαλύπτεται και τι είναι αυτή η αποκάλυψη.

Ωστόσο είναι πράγματι δυνατόν για μας που είμαστε πιστοί να παραδεχθούμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχαστεί από το Θεό, πως για κάποιο λόγο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μερικούς σχετικά λίγους και πως δεν αποκαλύπτεται στους άλλους. Είναι πράγματι δυνατόν για μας να παραδεχθούμε αυτή την ακατανόητη αδικία του Θεού? Αν ο Θεός, όπως ισχυριζόμαστε, είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους, καλεί όλους προς τον εαυτό του, περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος ή ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως. Με όλα τα αυτά, είναι ένας νόμος που οι άνθρωποι ούτε βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν, γιατί η προσοχή τους και το βλέμμα τους εστιάζεται σε άλλα πράγματα. Γιατί ακοή ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέπετε και ου μη είδητε, μη ποτέ επιστρέψωση. Στην πρωινή λατρεία η Εκκλησία αρχίζει κάθε καινούργια μέρα με την επίσημη και χαρούμενη επιβεβαίωση ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του. Όμως μέσα σε ποιο πλαίσιο αποκαλύπτεται, με ποιους τρόπους εκδηλώνεται? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.

Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο μια ασύγκριτα βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπολαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή. Καθίσταται αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγνος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή. Είναι μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο, καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και εισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η επιστήμη μελετά τη φύση. Αλλά δεν είναι επίσης αλήθεια πως η μελέτη της φύσεως μπορεί να γίνει απολύτως διαφορετικά και μέσω της ποιήσεως, της μουσικής και της τέχνης. Και δεν είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία αποκαλύπτουν κάτι άλλο περί της φύσεως, κάτι συνάμα τόσο αληθινό και ταυτόχρονα ίσως πολύ περισσότερο απαραίτητο για μας. Μήπως είναι αυτά ανόητα και παράλογα λόγια, απόλυτα άσχετα με τη ζωή, ή μήπως αυτή η ποίηση ξεσκεπάζει τα ψέματα των ιδεολογιών που αρνούνται κάτι τόσο αυταπόδεικτο για όλους, πως τα πάντα στον κόσμο και στη ζωή και αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν κάποιο βαθύτερο νόημα, πως μαρτυρούν ένα είδος μυστηριώδους παρουσίας, πως τα πάντα κρατούν την υπόσχεση και τον όρκο κάποιας άλλης γνώσεως, κάποιας άλλης κατανοήσεως. Είναι δυνατόν να μιλάμε ασταμάτητα γι' αυτό? Όμως ό,τι έχει ήδη λεχθεί είναι ίσως αρκετό για να μας κάνει να αισθανθούμε, τουλάχιστον αμυδρά, πως ο χριστιανισμός κατανοεί την Αποκάλυψη. Ότι δεν είναι απλά μια κάποιο είδους παράξενη και ανεξήγητη φανέρωση, αλλά κάτι που επιβεβαιώνει η ίδια η εμπειρία του ανθρώπου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Για να το θέσουμε απλά, η πίστη αντιλαμβάνεται τον ίδιο τον κόσμο, την ίδια τη ζωή, ως αποκάλυψη, ως την παρουσία του αοράτου στο ορατό. Πράγματι, από την ίδια τη φύση του άνθρωπος ζει αυθεντικά μόνο διά των αποκαλύψεων. Αποκαλύψεων κάλους, αποκαλύψεων αγάπης, αποκαλύψεων της φύσης, αποκαλύψεων του αγαθού. Όμως αυτά είναι πράγματα για τα οποία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν έχουν τίποτε να πούν, και τα οποία σε όλες τις εποχές και σε κάθε τόπο έχουν δώσει αυθεντικό νόημα και πραγματικό περιεχόμενο στη ζωή.

Ο Χριστός βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο της θρησκευτικής αποκαλύψεως ή μάλλον της θρησκευτικής εμπειρίας ως αποκαλύψεως, ως επικεντρώτης και ακτινοβόλος πύρινας της. Πράγματι ολόκληρο το μήνυμα της χριστιανικής πίστεως και η μοναδικότητά του σε σχέση με όλες τις άλλες θρησκείες είναι πως όταν προσβλέπεις τον άνθρωπο Ιησού, αντικρίζει τον αποκαλυφθέντα Θεό, τον εμφανιζόμενο Θεό εν το μέσο ημών, πάνω στη γη, μέσα στο χρόνο, με όλη τη σαφήνεια του ορατού, του κατανοητού, του χειροπιαστού κόσμου. Ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, πάντοτε επέμειναν σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική και πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Να πως ξεκινά την επιστολή του, το κήρυγμά του, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και αυτό συνεχίζει να διδάσκει η Εκκλησία χωρίς παραλλαγή. Δεν είναι τυχαίο πως το σύμβολο της πίστεως, η σύντομη έκθεση πίστεως που επαναλαμβάνεται καθημερινά τόσο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όσο και στις προσωπικές ατομικές προσευχές των πιστών, αναφέρει πάντοτε τον Πόντιο Πιλάτο, τον διοικητή της Παλαιστίνης στους χρόνους του Χριστού. Με αυτό το όνομα, με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο και με τη σχέση του με όλα εκείνα προς τα οποία η πίστη κατευθύνεται, αυτό που επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά είναι ότι αυτός, ο Χριστός τον οποίο πιστεύουμε, δεν είναι κάποια μυθική ύπαρξη που σαν τους ιδωλολατρικούς θεούς κατοικεί σε κάποιον μυθικό κόσμο πολύ παλιά και πολύ μακριά. Για τη χριστιανική πίστη, αυτή η σχέση μεταξύ της Θείας Αποκαλύψεως και της εγκόσμιας ιστορίας και ζωής είναι φοβερά σημαντική. Η Αποκάλυψη έλαβε χώρα επί Ποντίου Πιλάτου σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ναι, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αποκαλύπτει τον εαυτό του στη φύση, στην ιστορία και τελικά στη ζωή. Στην εμφάνιση και στη διδασκαλία ενός ανθρώπου, σε ένα μοναδικό γεγονός για τη σημασία του και ανώμοιο με οτιδήποτε άλλο. Όμως αποκαλύπτεται κατά τέτοιο τρόπο που κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Να έχει την εμπειρία, να έχει την εμπειρία της ως δικής του σωτηρίας, ως τον υψηλότερο σκοπό και έσχατη χαρά της ζωής του. Αλλά είναι εξίσου ελεύθερος να μην δει, να μην διακρίνει την αποκάλυψη του Θεού. Είναι εξίσου ελεύθερος να την απορρίψει. Πιστεύοντας σε ένα Θεό που αναζητά την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην αποκάλυψή του, στην αγάπη του, ο χριστιανισμός καταφάσκει στην ελευθερία του προσώπου, ή ορθότερα καταφάσκει στο πρόσωπο ως ελεύθερη ύπαρξη. Έτσι, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, αυτό που συνδέει το Θεό και τον άνθρωπο, αυτό που τους ενώνει, δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, αλλά μόνο αγάπη. Το πιο ελεύθερο από όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου και η ίδια η ουσία του Θεού. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Θανάσης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελή στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττομαι σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνομαι στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα: μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του, έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό, και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλεια από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επί λέξη. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς», αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα, και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει, γιατί αυτός μήτε με το λογισμό του είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων ο λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού,

φυτείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού. Τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε! Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί, και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος, και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ. Σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα, εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα». Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου. Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους. Έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Ο Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

χρονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνωτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα, γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Κι εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, «Τι σύ θέλεις πίσω?» Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ύμνους και τραγούδια για την Παναγία με την Νεκταρία Καραντζή από τον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Ανάμεσα οι συντρίμματα και ρήπια λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγριοσικών μωραίων με ρυθρούς καρπούς εις έρημων τόπων απόμακρον ακτίν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου όπου τη νύχτα επόμενον ήτο να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα είδωλα ψυχών κουρασμένων σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμώνα αφήνουσε κενά συμμογάσει στην ερημίαν θρυνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμον εκεί ανάμεσα εσώζεται ακόμη ο Ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορόγα ακτίν, μόνος ο μικρός Ναΐσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του Ναΐσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον. Καλύβειν μάλλον η οικίαν, λαβών την ξυλίαν όσιν η δινήθινα έβρι και την ας λίθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια διαναστεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμών έξω του ναού ο φιλέρημος γέρον. Ο Ναΐσκος ή το ιδιόκτητος πράγμα σπάνιον εις των τόπων λείψανον παλαιού θεσμού ή τον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα ο αξιότιμος πρεσβύτης φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προεστού ωραίων φέση του Τουνεζίου επανοβράκι τσόχινον με ζώνην πλατείαν κεντιτίν μακράν συμπούκαν με ηλέκτρινον μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μικρών κομβολόγιων δεν ήτο και πολύ γέρον ως 55 χρόνων άνθρωπος κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως αυτόχθονα οικογένειαν του τόπου